0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Και μετά από τα πράγματα αυτά, ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, είχε ένα αμπελώνα στην Ιεζραήλ, κοντά στο παλάτι του Αχάβ, του βασιλιά της Αμάριας. Και ο Αχάβ μίλησε στον Ναβουθέ, λέγοντας: «Δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κύπολα χάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω αντί για αυτόν ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμό του σε ασήμι». Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ: «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό, να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα». Και ο Αχάβ γύρισε στο σπίτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος, για το λόγο τον οποίο του μίλησε ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, λέγοντας: «Δεν θα σου δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου». Και πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του και έστρεψε το πρόσωπό του και δεν έφαγε ψωμί. Και ήρθε σε αυτόν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, και του είπε: «Γιατί είναι το πνεύμα σου περίλυπο, ώστε δεν τρως ψωμί?» Και εκείνος της είπε: «Επειδή μίλησα στον Ναβουθέ, τον Ιεζραηλίτη, και του είπα: δώσε μου τον αμπελώνα σου με ασήμι, ή αν αγαπάς θα σου δώσω ένα άλλο αμπελώνα αντί για αυτόν». Και εκείνος απάντησε: «Δεν θα σου δώσω τον αμπελώνα μου». Και η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, του είπε: «Εσύ βασιλεύεις τώρα επάνω στον Ισραήλ. Σήκω, φάε ψωμί και ας είναι η καρδιά σου εύθυμη. Εγώ θα σου δώσω τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη». Τότε έγραψε επιστολές στο όνομα του Αχάβ και τις σφράγισε με τη σφραγίδα του και έστειλε τις επιστολές στους πρεσβύτερους και στους άρχοντες, εκείνους που ήσαν στην πόλη του, αυτούς που κατοικούσαν μαζί με τον Ναβουθέ. Και στις επιστολές έγραφε, λέγοντας: «Κηρύξτε νηστεία και βάλτε τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και βάλτε να κάθονται απέναντί του δύο κακοί άνδρες και ας δώσουν μαρτυρία εναντίον του, λέγοντας: εσύ βλασφήμισες το Θεό και το βασιλιά. Και βγάλτε τον έξω και πετροβολήστε τον και ας πεθάνει». Και οι άνδρες της πόλης του, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες που κατοικούσαν στην πόλη του, έκαναν όπως τους είχε διαμηνήσει η Ιεζάβελ, σύμφωνα με το γραμμένο στις επιστολές που τους είχε στείλει. Κήρυξαν νηστεία και έβαλαν τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και μπήκαν δύο άνδρες κακοί και κάθισαν απέναντί του. Και οι κακοί άνδρες έδωσαν μαρτυρία εναντίον του Ναβουθέ, μπροστά στο λαό, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεό και το βασιλιά». Τότε τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε. Και έστειλαν στην Ιεζάβελ, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε». Και καθώς η Ιεζάβελ άκουσε ότι ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε, η Ιεζάβελ είπε στον Αχάβ: «Σήκω, κληρονόμησε τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, που δεν ήθελε να σου το δώσει με ασήμι, επειδή ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και καθώς ο Αχάβ άκουσε ότι ο Ναβουθέ πέθανε, ο Αχάβ σηκώθηκε να κατέβει στον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, για να το κληρονομήσει. Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία, το θεσβήτη, λέγοντας: «Σήκω, κατέβασε συνάντηση του Αχάβ, του βασιλιά του Ισραήλ, που κατοικεί στη Σαμάρια. Δες, είναι στον αμπελώνα του Ναβουθέ, όπου κατέβηκε για να τον κληρονομήσει. Και θα μιλήσεις σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, φώνευσες και ακόμα κληρονόμησες. Θα μιλήσεις ακόμα σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, στον τόπο όπου τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουν τα σκυλιά το αίμα σου, ναι, το δικό σου». Και ο Αχάβ είπε στον Ηλία: «Με βρήκες, εχθρέ μου?» Και απάντησε: «Σε βρήκα, επειδή πούλησες τον εαυτό σου στο να κάνεις το πονηρό μπροστά στον Κύριο. Δες, λέει ο Κύριος, εγώ θα φέρω κακό επάνω σου και θα σαρώσω πίσω σου και θα εξολοθρεύσω από τον Αχάβ εκείνο που ουρεί προς τον τοίχο, και το δούλο και τον ελεύθερο ανάμεσα στον Ισραήλ. Και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβάμ, του γιού του Ναβάτ, και καθώς την οικογένεια του Βαασά, του γιού του Αχία, εξαιτίας του παροργισμού με τον οποίο με παρόργησες και έκανες τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και για την Ιεζάβελ ακόμα μίλησε ο Κύριος λέγοντας: «Τα σκυλιά θα καταφάνε την Ιεζάβελ κοντά στο περιτύχισμα της Ιεζραέλ. Όποιος από τον Αχάβ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε. Και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε». Πραγματικά, κανένας δεν στάθηκε όμοιος με τον Αχάβ που πούλησε τον εαυτό του στον απράτη πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως τον κινούσε η γυναίκα του η Ιεζάβελ. Και έπραξε με ευδελιρό τρόπο σε υπερβολικό βαθμό, ακολουθώντας τα είδωλα σύμφωνα με όλα όσα έπραταν οι Αμορέοι, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και καθώς ο Αχάβ άκουσε τα λόγια αυτά, έσχισε τα μάτια του και έβαλε σάκο επάνω στη σάρκα του και νύστευσε και ήταν πλαγιασμένος, περιτυλιγμένος με σάκο και περπατούσε σκυμμένος. Κι ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Ηλία τον Θεσβήτη, λέγοντας: «Είδες πώς ταπεινώθηκε μπροστά μου Αχάβ? Επειδή ταπεινώθηκε μπροστά μου, δεν θα φέρω κακό στις μέρες του. Στις μέρες του γιού του θα φέρω το κακό επάνω στην οικογένειά του». Έσδρας, πρώτο κεφάλαιο. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που δόθηκε με το στόμα του προφήτη Ιερεμία, ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και διακήρυξε σε όλο το βασιλείο του, και μάλιστα γραπτός, τα εξής. Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας: «Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από σας είναι από όλο το λαό του? Ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός στην Ιερουσαλήμ. Και καθέναν που απέμεινε από όλους τους τόπους όπου παρικεί, ας τον βοηθήσουν οι άνδρες του τόπου του με ασίμι και με χρυσάφι και με αγαθά και με κτίνη, εκτός από την προαιρετική προσφορά για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ». Τότε σηκώθηκαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτες μαζί με όλους όσους ο Θεός διέγειρε το πνεύμα τους για να ανέβουν και για να οικοδομήσουν τον οίκο του Κυρίου που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και όλοι όσοι ήσαν ολόγυρά τους, τους βοήθησαν με ασημένια σκεύη, με χρυσάφι, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα, εκτός από όλες τις προαιρετικές προσφορές. Και ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε τα σκεύη του οίκου του Κυρίου που είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορας και τα είχε βάλει στον οίκο του Θεού του. Και ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, τα έβγαλε διαμέσου του Μιθρεδάθ, του θησαυροφύλακα, και τα ρύθμισε στον Σασαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ο αριθμός τους είναι τούτος: 30 χρυσοί δίσκοι, 1000 ασημένοι δίσκοι, 29 μάχαιρες, 30 χρυσές φιάλες, 410 ασημένιες φιάλες, δεύτερες και άλλα σκεύη 1000. Όλα τα σκεύη τα χρυσά και τα ασημένια ήσαν 5.400. Όλα τα ανέβασε ο Σασαβασάρ, μαζί με τους εχμαλώτους που ανέβηκαν από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Έσδρας, δεύτερο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της επαρχίας που ανέβηκαν από την εχμαλωσία, από εκείνους που μετικίστηκαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, τους είχε μετικήσει στη Βαβυλώνα και που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, κάθε ένας στην πόλη του, που ήρθαν μαζί με τον

και 45. Η γη του Ζακιέ 760. Η γη του Βανί 642. Η γη του Βιβαΐ 623. Η γη του Ασγάδ 1222. Η γη του Αδονικάμ 666. Η γη του Βιγουέ 2056. Η γη του Αδίν 454. Η γη του Ατήρ από τον Εζεκία 98. Η γη του Βισέ 323. Η γη του Ιωρά 112. Η γη του Ασούμ 223. Η γη του Γιβάρ 95. Η γη της Βιθλεέμ 123. Οι άνδρες της Νετοφά 56. Οι άνδρες της Αναθώθ 128. Η γη της Ασμαβέθ 42. Η γη της Κυριάθιαρίμ, της Χεφυρά και της Βυρόθ 743. Η γη της Ραμά και της Γαβά 621. Οι άνδρες της Μιχμάς 122. Οι άνδρες της Βεθήλ και της Γε 223. Η γη της Νεβό 52. Η γη της Μαγβής 156. Η γη του Άλου Ελάμ 1254. Η γη της Χαρίμ 320. Η γη της Λόδ, της Αδίδ και της Ινό 725. Η γη της Ιεριχώ 345. Η γη της Σενάα 3630. Οι ιερείς. Η γη του Ιεδαΐα από την οικογένεια του Ιησού 973. Η γη του Ιμμύρ 1052. Η γη του Πασχόρ 1247. Η γη του Χαρίμ 1017. Οι Λεβίτες. Η γη του Ιησού και του Καδμίηλ από τους γιους του Οδουία 74. Η Ψαλμωδή. Η γη του Ασάφ 128. Η γη των Πιλωρών. Η γη του Σαλούμ, η γη του Ατήρ, η γη του Ταλμών, η γη του Ακούβ, η γη του Ατιτά, η γη του Σοβαΐ, όλοι ήσαν 139. Η Νεθινίμ, η γη του Σιχά, η γη του Ασουφά, η γη του Ταβαώθ, η γη του Κυρός, η γη του Σιά, η γη του Φαδών, η γη του Λεβανά, η γη του Αγαβά, η γη του Ακούβ, η γη του Αγάβ, η γη του Σαλμέ, η γη του Ανάν, η γη του Γιδίλ, η γη του Γαάδ, η γη του Ρεαΐα, η γη του Ρεσίν, η γη του Νεκοδά, η γη του Γαζάμ, η γη του Ουζά, η γη του Φασέα, η γη του Βισέ, η γη του Ασενά, η γη του Μεουνίμ, η γη του Νεφουσίμ, η γη του Βακβούκ, η γη του Ακουφά, η γη του Αρούρ, η γη του Βασλούθ, η γη του Μεϊδά, η γη του Αρσά, η γη του Βαρκός, η γη του Σισάρα, η γη του Θαμά, η γη του Νεσιά, η γη του Ατιφά. Η γη των δούλων του Σολομώντα. Η γη του Σοταΐ, η γη του Σεφερέθ, η γη του Φερουδά, η γη του Ιααλά, η γη του Δαρκών, η γη του Γιδίλ, η γη του Σεφατία, η γη του Ατήλ, η γη του Φοχερέθ από τη Σεβαΐμ, η γη του Αμή. Όλοι οι Νεθινίμ και η γη των δούλων του Σολομώντα ήσαν 392. Και αυτοί ήσαν που ανέβηκαν από την Θελ Μελάχ, την Θελ Λαρισά, τη Χερούβ, την Αδάν και την Ιμμύρ. Δεν μπορούσαν όμως να αποδείξουν την οικογένεια της πατριάς τους και το σπέρμα τους αν ήσαν από τον Ισραήλ. Η γη του Δελαΐα, η γη του Τοβία, η γη του Νεκοδά ήσαν 652. Και από τους γιους των ιερέων, η γη του Αβαΐα, η γη του Ακός, η γη του Βαρζελαΐ, που πήρε γυναίκα από τις θυγατέρες του Βαρζελαΐ του Γαλααδίτη και ονομάστηκε σύμφωνα με το όνομά τους. Αυτοί ζήτησαν την καταγραφή τους ανάμεσα σε εκείνους που απαριθμήθηκαν κατά γενεαλογία και δεν βρέθηκαν. Γι' αυτό τους έβγαλαν από την ιερατεία. Και ο Θυρσαθά τους είπε να μην φάνε από τα αγιότατα πράγματα μέχρι ότου σηκωθεί ιερέας με τα ουρίμ και τα θουμίμ. Ολόκληροι μαζί η σύναξη ήσαν 42.360.

0: από τους δούλους τους και τις υπηρέτριές τους, που ήσαν 7.337. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και 200 ψαλτοδοί και ψάλτριες. Τα άλογα τους ήσαν 736. Τα μουλάρια τους 245. Οι καμήλες τους 435. Τα γαϊδούρια 6.720. Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών, όταν ήρθαν στον οίκο του Κυρίου, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, πρόσφεραν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού να τον ανηγύρουν στον τόπο του. Έδωσαν σύμφωνα με τη δύναμή τους στο θησαυροφυλάκιο του έργου 61.000 δραχμές από χρυσάφι και 5.000 μνές από ασίμι και 100 ιερατικούς χιτώνες. Έτσι, οι ιερείς και οι Λεβίτες και ένα μέρος από το λαό και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινίμ κατοίκησαν στις πόλεις τους και ολόκληρος ο Ισραήλ στις πόλεις του. Πρώτη Χρονικών, πρώτο κεφάλαιο. Ο Αδάμ, ο Σιθ, ο Ενός, ο Καϊνάν, ο Μααλαλεήλ, ο Ιάρεδ, ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα, ο Λάμεχ, ο Νόε, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Οι γη του Ιάφεθ ήσαν ο Γομέρ και ο Μαγόγ και ο Μαδαΐ και ο Ιαβάν και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και οι γη του Γομέρ ήσαν ο Ασχενάζ και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και οι γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Οι γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μισραήμ, ο Φούθ και ο Χαναάν. Και οι γη του Χούς ήσαν ο Σεβά, ο Αβιλά και ο Σαφθά και ο Ραάμα και ο Σαφθεκά. Και οι γη του Ραάμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Και ο Μισραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο, και τον Ιεβουσαίο, και τον Αμοραίο, και τον Γεργεσαίο, και τον Εβαίο, και τον Αρουκαίο, και τον Ασενέο, και τον Αρβάδιο, και τον Σαμαραίο, και τον Αμαθαίο. Οι γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ, και ο Ασούρ, και ο Αρφαξάδ, και ο Λούδ, και ο Αράμ. Και οι γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ, και ο Ούλ, και ο Γεθέρ, και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαχωρίστηκε η γη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασάρμαβεθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν η γη του Ιοκτάν. Ο Σιμ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά, ο Έβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραμ, που είναι ο Αβραάμ. Και οι γη του Αβραάμ ήσαν ο Ισάκ και ο Ισμαήλ. Αυτές είναι οι γενναίες τους. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, ο Ναβαϊώθ. Έπειτα, ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιφσάμ και ο Μισμά και ο Δουμά, ο Μασά, ο Αδάδ και ο Θεμά, ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ισμαήλ. και η γη της Χετούρας, της δούλης του Αβραάμ, ήσαν οι εξής. Αυτή γέννησε τον Ζεμβρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και η γη του Ιοξάν ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και η γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά, ο Εφέρ, ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήσαν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Η δε γη του Ισαάκ ήσαν ο Ισάβ και ο Ισραήλ. Η γη του Ισάβ ήσαν ο Ελιφάς, ο Ραγουήλ και ο Ιεούς και ο Ιεγλώμ και ο Κορέ. Η γη του Ελιφάς ήσαν ο Θεμάν και ο Ομάρ, ο Σοφάρ και ο Γοθόμ, ο Κενέζ και ο Θαμνά και ο Αμαλίκ. Η γη του Ραγουήλ ήσαν ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σομέ και ο Μοζέ. Και η γη του Σιήρ ήσαν ο Λοτάν και ο Σοβάλ και ο Σεβεγόν και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Και η γη του Λοτάν ήσαν ο Χωρί και ο Εμάμ. Και οι αδελφοί του Λοτάν ήταν η Θαμνά. Η γη του Σοβάλ ήσαν ο Ελάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό και ο Ονάμ. Και η γη του Σεβεγών ήσαν ο Αϊέ και ο Ανά. Η γη του Ανά ήσαν ο Δισόν και η γη του Δισόν ήσαν ο Αμράν και ο Ασβάν και ο Ιαθράν και ο Χαράν. Η γη του Εσέρ ήσαν ο Βαλαάν και ο Ζααβάν και ο Ιακάν. Η γη του Δισάν ήσαν ο Ούζ και ο Αράν. Και αυτοί ήσαν οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη του Εδόμ πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεν-Ναβά. Και ο Βελά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα του Μωάβ και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. Και ο Αδάδ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαμλά, αυτός από την Μασρεκά. Και ο Σαμλά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαούλ, αυτός από την Ρεχοβόθ, που είναι κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Βαλ Χανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαλ Χανάν πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Πε. Και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, θυγατέρας του Μεζάβ. Και αφού πέθανε ο Αδάδ, στάθηκαν ηγεμόνες στον Εδόμ. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιφζάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδιήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί στάθηκαν οι ηγεμόνες στον Εδόμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τον προφήτη Εζεκίηλ. Η Εζεκίηλ πάει να πει «Ο Θεός είναι η δύναμής μου», το όνομά του. Και θα μπούμε μέσα στο 8ο κεφάλαιο του Εζεκίηλ, από το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίηλ είχε πάει εχμάλωτος στη Βαβυλώνα περίπου το 597 π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και λογικά και εκείνος θα ήταν ιερέας. Κάπου διάβασα ότι όταν άρχισε και προφήτευε εκεί στην Βαβυλώνα ήταν 30 χρονών περίπου και ο Κύριος τον έχρισε να είναι ένας πνευματικός ιερέας. Αμήν. Ήταν σύγχρονος του Ιερεμία, ήταν πολύ πιο νεότερος βέβαια. Άλλοι λένε, διάβασα ότι ήταν μαθητής του Ιερεμία, κάπου ίσως πριν να μπει μέσα στην εχμαλωσία να ήταν μαζί με τον Ιερεμία, όπως και σύγχρονος του Δανιήλ. Και διαβάζουμε στον Εζεκίηλ στο 8ο κεφάλαιο. «Και εν το έκτο έτη, το έκτο μηνή, την πέμπτη του μηνός, ενώ εγώ καθόμην, λέει, εν το οίκο μου», είχε οίκο εκεί στη Βαβυλώνα, «και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα εκάθετο έμπροσθεν μου, χείρ Κυρίου του Θεού έπεσεν εκεί επ' εμέ». Όλοι αυτοί οι πρεσβύτεροι του Ιούδα ήταν άνθρωποι δυστυχώς αποστατημένοι. Και κάποιοι λένε ότι όταν είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία να καθίσει από τη μια πλευρά, κάθισε 390 μέρες και του είχε πει να τι ακριβώς να τρώει, να κάνει εγκριφίες από κρυθάρι και να τους ψήσει, λέει, από με περιττώματα ανθρώπου, και εκείνος τον παρακάλεσε ζώου, τέλος πάντων, για να δείξει, ήταν ένα σημείο αυτό για το λαό Ισραήλ, για να δείξει το τι θα τραβήξει ο λαός εάν δεν μετανοήσει. Προφητικές πράξεις. Και εκεί τώρα μάλλον, γιατί ήταν και μια δεύτερη φορά που κάτσε από την άλλη πλευρά του, εκεί ήρθαν οι πρεσβύτεροι του Ιούδα και είδαν και ειδού ομοίωμα. Καθώς ήταν οι πρεσβύτεροι εκεί, ο Κύριος του φανέρωσε λοιπόν ένα όραμα και βλέπει ομοίωμα ως θέα πυρός και από τις θέας της οσφίως αυτού και κάτω πυρ και από τις οσφίως αυτού και πάνω ως θέα λάμψεως, ως όψης ηλέκτρου. Και εξύπλωσε, ήταν η παρουσία του Κυρίου τώρα που ήρθε εκεί, και εξύπλωσε ομοίωμα χειρός και με πίασε από τα μαλλιά της κεφαλής μου. Τον σήκωσε, τον ύψωσε μεταξύ γης και ουρανού και τον έφερε διοραμάτων, λέει, Θεού στην Ιερουσαλήμ, που ακόμα δεν είχε κατακτηθεί από τους Βαβυλώνιους. Αυτό έγινε το 586. Και βλέπει τώρα εις την θύρα, λέει, της εσωτέρας πύλης, της βλεπούσης προσβοράν, όπου ίστατο το είδωλο της ζηλοτυπίας, το παροξύνον η ζηλοτυπία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είδωλο ήταν αυτό, αλλά συμβολίζει την αποστασία του λαού και την προσκόλληση του λαού Ισραήλ στα είδωλα. Και ο Θεός, καθώς το βλέπει αυτό, αδελφοί, ζηλοτυπεί το είδωλο της ζηλοτυπίας. Εκεί που βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται είναι όταν ο λαός του λατρεύει είδωλο. Γιατί η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπήσουμε Κύριε το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, τη δύναμη και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και οι άνθρωποι στρέφονται στα είδωλα, η καρδιά τους αγαπάει τα είδωλα του κόσμου αυτού. Και θα δούμε να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα σήμερα. Γιατί φτιάχνανε τότε στήλες, ματσεμπά, φτιάχνανε τότε χίλια δυο να λατρεύουν το Βάλ, την Αστάρτη, αλλά πίσω από αυτά ήταν βέβαια δαίμονες, αλλά και επιθυμίες μέσα στους ανθρώπους. Δεν λάτρευαν το ξύλο σαν ξύλο, λάτρευαν αυτό που αντιπροσώπευε το Βάλ, την Αστάρτη, τον Ταμούζ, θα δούμε παρακάτω. Ήτανε θεοί του σεξ, γονιμότητα, σοβάρ, με τις στήλες αυτές που σήκωναν οι άνθρωποι. Τα ματσεμπά και τα ασερά της Αστάρτης. Μέχρι τώρα αυτή είναι η λατρεία της γονιμότητας, του σεξ. Και εκεί πάνω τώρα, σε αυτή την ελευθερία και καλά των ηθών, οι Ισραηλίτες είχαν πέσει με τα μούτρα, τα λέγανε. Μήπως και τώρα δεν γίνεται το ίδιο, άραγε. Και το θέμα είναι, αδελφοί, για μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε εμάς. Να μην έχουμε είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Αυτά προξενούν ζηλοτυπία στον Κύριο. Και ιδού λέει η δόξα του Θεού του Ισραήλ ή το εκεί. Παρόλο την αμαρτία τους, ο Κύριος ήταν ακόμα εκεί. Κατά το όραμα το οποίο είδον εν τη παιδιάδη. Είχε δει τα χερουβίμ, θυμάστε, στην αρχή του Ιεζεκίλ. Και είπε προς εμέ, οι άνθρωποι ύψωσαν τώρα τους οφθαλμούς σου προς την οδό την προσβοράν. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσβορά λοιπόν και ειδού κατά το βόρειο μέρος εν τη πύλη του θυσιαστηρίου το είδωλο το οποίο ήταν της ζηλοτυπίας κατά την είσοδο. Τότε είπε προς εμέ, οι άνθρωποι βλέπεις τι κάνουνσι ούτι τα μεγάλα βδελίγματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει εδώ. Αλίμονο αδερφοί, ο λαός του Θεού να πέσει σε τέτοια ειδωλολατρεία. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες λένε μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε. Ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Ελεύθερος είσαι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Η χάρη του Θεού. Έχουν φύγει αρκετά άτομα, αδερφοί, από τις πραγματικές εκκλησίες του Κυρίου που διδάσκουν την αγιοσύνη, τον καθαρισμό και έχουν προσκοληθεί εκεί, σε αυτό το νέο κύμα, ώστε να μπορούν να κάνουν επιτέλους ό,τι θέλουν και να λένε ότι είναι χριστιανοί. Σε άλλες εκκλησίες, τις κλασικές, ορθόδοξες, καθολικές, βλέπουμε τη διαφθορά που υπάρχει. Εκεί έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο βέβαια. Τα είδωλα αυτά. Το που λέει προς Ρωμαίους, ότι ο Θεός θα τους παραδώσει σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν στα μη πρέποντα. Για ποιο λόγο? Για εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό το κομμάτι είναι που μισεί ο Κύριος και μπορεί να βρεθεί εχθρός σου. Δεν λέει τι κάνει ο οίκος Ισραήλ εδώ, για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου, πλην στρέψον έτη και θέλεις δει μεγαλύτερα βδελίγματα. Και τον έφερε στην πύλη της αυλής, είδε μια οπή στον τοίχο, σκάψε, μπες μέσα και είπε προς εμέ, είσαι, και λέει, και είδε τα πονηρά βδελίγματα, τα συχάματα δηλαδή, τα οποία είναι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εδώ, και εισήλθον και είδον και ειδού πάνω μείωμα ερπετών, δελικτών, ζώων και πάντα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ ζωγραφισμένα επί των τοίχων, κύκλο-κύκλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή βίντεο που μου κάνει εντύπωση κάτι ναοί που υπάρχουν, που είναι όλος ο ναός λαξευμένος. Και εκεί να δεις τώρα τι ζωγράφιζαν. Τι ζωγράφιζαν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, στο σεξ. Αυτό ήταν μέσα τους. Και μάλιστα το θεωρούσαν και ιερό πράγμα το να λατρεύουν με αυτόν τον τρόπο και καλά το Θεό. Ιερόδουλες. Το γινόταν με το Βάλ, την Αστάρτη, εκεί στους υψηλούς τόπους. Ιερόδουλες πρόσφεραν υπηρεσία στο Θεό και ήταν πόρνες. Και αυτός ο τίτλος έχει μείνει μέχρι τώρα. Και ύστερα το λέει, έμπρος στον αυτόν 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων του οίκου Ισραήλ και μέσω αυτών κάποιος Ιαζανίας και τα λοιπά. Και ο καθένας λέει κρατούσε στο χέρι του θυμιατήριο και ανέβαινε πυκνό νέφος θυμίαματος στα είδωλα αυτά. Ξέρουμε ότι το θυμίαμα συμβολίζει την προσευχή των Αγίων και εδώ έχει να κάνει με την λατρεία την λατρεία προς τα είδωλα. Και είπε προς εμέ, «Ε, ανθρώπου, είδες τι κάνω εσύ εν το σκότι». Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. «Εν το σκότι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ», αυτή τη φράση, «έκαστος εν το κρυπτό οικίματι των εικόνων αυτού, διότι είπον ο Κύριος δεν μας βλέπει, ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη». Τώρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων. Προσέξτε, εδώ τώρα, ενώ στην αρχή μιλάει για όλους μαζί, για μια λατρεία όλων, εδώ μιλάει ότι ο καθένας έχει ένα κρυφό σπιτάκι με τις εικόνες του. Και θα δούμε το τι έχει να κάνει με εμάς όλο αυτό. Θα ανακαλύψουμε σήμερα ένα κρυφό τόπο που έχουμε μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο κρυφός τόπος που έχουμε μέσα σε αυτόν τον τόπο τα είδωλά μας, τις εικόνες μας. Διότι είπαν ο Κύριος δεν μας βλέπει. Νομίζουμε ότι εκεί σε αυτό τον κρυφό τόπο μας ο Θεός δεν μας βλέπει. Ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη, λέει. Μα δεν κάνω κάτι κακό. Είμαι ένας άνθρωπος θεοσεβής. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι μου λένε έβγε. Ένας αδερφός ο οποίος είναι πολύ ψευής. Όμως ο Κύριος βλέπει μέσα στην καρδιά. Και ιδιαίτερα βλέπει μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων μας. Και με έφερε, λέει, θα δεις και μεγαλύτερα φτελίγματα, και εκεί τώρα του δείχνει τις γυναίκες που θρηνούσε τον θαμούς, αυτό που κάνουν στον επιτάφιο μέχρι σήμερα. Είναι η λατρεία του Άδωνη, είναι η λατρεία του θαμούς, ο οποίος ανασταίνεται. Πρώτα όμως το θαύμα. Αυτό κάνουν στον επιτάφιο οι γυναίκες, θρηνούσε τον θαμούς. Και είπε προς εμέ, «Είδες οι ανθρώπους στρέψουν έτη και θέλεις τη μεγαλύτερα φτελίγματα, και με εισήγαγε στην εσωτέρα αυλή του οίκου και ιδού εν τη θύρα του ναού του Κυρίου μεταξύ στο άσκερ θυσιαστηρίου 25 άντρες με τα νότα αυτών στο ναό του Κυρίου είχαν στρέψει τα νότα τους στο ναό και λάτρευαν τον ήλιο με λίγα λόγια. Μικρόν είναι, λέει, τούτο εις τον οίκο Ιούδα να κάνουν σε αυτά τα φτελίγματα ο λαός μου» και τα λοιπά, για να μην το διαβάσω όλο. «Και εγώ λοιπόν θέλω φερθεί με το οργής, ο φθαλμός μου δεν θέλει φυστή, ουδέ θέλει ελεήσει». Προφητεύει ο Εζεκίλ την οργή του Θεού που θα έρθει και θα ξεχυθεί πάνω στην Ιερουσαλήμ, πάνω στον Ιούδα. Και έτσι και έγινε το 586 μετά Χριστόν. Ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας και τα κατάστρεψε όλα. Εξαιτίας της ειδωλολατρίας. Και αν δούμε, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στους προφήτες, συνέχεια μιλάει γι' αυτό. Μέσα στην ειδωλολατρία συνέχεια ήταν το πρόσκομα του λαού Ισραήλ που έπεφταν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Για ποιο λόγο, αν αυτά γινόταν, λέει, παραδείγματα. Όλα αυτά τα έγραψε ο Κύριος σαν παραδείγματα προς νουθεσία ημών. Τι θέλει να μας νουθετήσει σε εμάς, αφού εμείς εικόνες δεν έχουμε, δεν λατρεύουμε, δεν προσκυνάμε. Άλλοι προσκυνάνε βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να τους τυπεί στο κουδουνάκι πρώτα απ' όλα, αλλά εμάς που είμαστε ο λαός του, ο Ιούδας, η Ιερουσαλήμ, τι πρέπει να προσέξουμε? Όλα αυτά δεν είναι για μας να τα απορρίψουμε άραγε? Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει και να μας δείξει, και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό, που ο Κύριος θέλει να ανοίξει αυτό το μυστικό οίκημα των εικόνων μας. Μέσα από το Λόγο του Θεού, λοιπόν, θα δούμε, θα αναλύσουμε αυτή τη φράση και ιδιαίτερα αυτό που λέει των εικόνων αυτού. Ποιες είναι οι εικόνες δικές μας? Στα εβραϊκά θα δούμε μια απάντηση. Αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι μασκίθ. Έτσι λέγεται στα εβραϊκά. Και θα δούμε τώρα πού τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτές τις εικόνες που έχουμε μέσα μας. Να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κρυφό τόπο που κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο μόνος που μπορεί να μπει είναι ο Κύριος. Διαβάζω στο Λεβιτικό, στο 26 κεφάλαιο. Μιλάει πάλι για είδωλα εκεί. Και λέει, 26:1. Δεν θέλετε κάμι σε αυτούς είδωλα, ουδέ γλυκτά, ουδέ θέλετε ανεγύρι άγαλμα σε αυτούς, ουδέ δεν θέλετε στήση λίθων εικονόγλυπτων. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη εκεί. Εν τη γη μον, για να προσκυνείτε αυτόν, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Μα εμείς δεν προσκυνούμε κανένα Κύριε, μπορείς να πεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είσαι σίγουρος? Θα δούμε ότι μπορεί να προσκυνούμε τα είδωλα. Η ερμηνεία που δίνει ο Γεσένιος, ο καλύτερος εβραιολόγος, για αυτή τη λέξη, είναι μασκίθ, που πάει να πει εικόν, ομοίωμα, σχήμα, οίκημα που ζωγραφίζουν είδωλα, εικονοστάσιο. Μα τα εικονοστάσια είναι στην Ορθοδοξία, είπε κανείς. Και η δεύτερη έννοια είναι εικόν, εικόνα δηλαδή, ιδέα, στοχασμός, επιθυμία. Μέσα μας έχουμε εικόνες, επιθυμίες. Ο κάθε ένας άνθρωπος έχουμε δημιουργήσει κάποια πρότυπα, κάποιες εικόνες μέσα μας. Και θα δούμε σήμερα το πού βρίσκονται αυτές οι εικόνες. Ο Λόγος του Θεού θα μας το ανοίξει. Ψαλμός 73:7. Να δούμε τη λέξη αυτή που χρησιμοποιείται λοιπόν. Ψαλμός 73:7. Η οφθαλμία αυτών μιλάει για τους ασεβείς. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσι εκ του πάχους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας των καρδίων αυτών. Εκεί που λέει επιθυμίας είναι η ίδια λέξη στα εβραϊκά. Μασκίθ. Δηλαδή μέσα τους έχουν κάποιες εικόνες που έχουν δεχτεί μέσα τους οι άνθρωποι αυτοί ασεβείς, και αυτή η επιθυμία, αυτές οι εικόνες μέσα στη φαντασία τους, μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, είναι αυτά που επιθυμούν να κατακτήσουν. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας. Δηλαδή αυτές τις εικόνες που είχαν μέσα τους στο να γίνουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σκεφτόταν ότι θα φτιάξω, όπως τον πλούσιο εκεί στα Ευαγγέλια, αποθήκες. Θα γεμίσω τις αποθήκες αυτές με όλα τα αγαθά. Θα λέω, φάε, πιες, ψυχή μου, για έτη πολλά. Άλλες επιθυμίες είναι ότι κάποιος επιθυμεί αμαρτίες. Για φαντάσου. Μουσουλμάνοι, κόπο να είχα 10 γυναίκες. Εικόνες. Και να είμαι ανάμεσα, χαρέμι. Ε? Ο Σολομών ξεπέρασε αυτές τις εικόνες. Πήρε χίλιες. Με αυτή την έννοια οι ασεβείς, γι' αυτό μιλάει εδώ, για αυτές τις εικόνες που ο άνθρωπος έχει μέσα του και φαντάζεται για το μέλλον ιδιαίτερα, γιατί η φαντασία, και για αυτή θα μιλήσουμε σήμερα, έχει να κάνει και με το παρόν, έχει να κάνει ιδιαίτερα και με το μέλλον. Φαντάζεται ο άνθρωπος, στοχεύει και δημιουργεί μέσα του εικόνες, που αυτές τις εικόνες βάζει τον εαυτό του να τις κατακτήσει κάποια στιγμή, να τις εμπειριστεί. Οι ασεβείς, λέει, ξεπέρασαν τις εικόνες που είχαν μέσα στην καρδιά τους, τις επιθυμίες, λέει ο Βάμβας, αλλά στο εβραϊκό λέει τις εικόνες. Όλες αυτές τις εικόνες που είχαν δημιουργήσει μέσα στο μυαλό τους. Παροιμίες 18:11. Λέει τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Και ακούστε τι λέει. Και φαντάζεται αυτά ως υψηλών τείχος. Εκεί που λέει φαντάζεται είναι η ίδια λέξη. Αυτό το μάσκιθ. Εδώ μας δίνει πιο καθαρά να καταλάβουμε ο βάμος. Γιατί στο εβραϊκό είναι η ίδια λέξη. Και το ερμηνεύει φαντάζεται. Δηλαδή μέσα στη φαντασία του άνθρωπος. Μπούμε μέσα στη φαντασία μας σήμερα να δούμε τι φανταζόμαστε ο καθένας μας. Πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός, θα δούμε σήμερα. Και ποιος είναι εκείνος που μπορεί τελικά να μπει μέσα σε αυτό. Είναι, αδερφοί, μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένας άλλος. Τα αγαθά του πλαισίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και φαντάζεται αυτά τα αγαθά σαν ένα ψηλό τείχος που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τον βλάψει μέσα στη φαντασία του, μέσα στις εικόνες του. Εμείς έχουμε εικόνες. Δεν μου λέτε αυτές τις εικόνες. Φαντασία γενικά. Ποιος την έφτιαξε? Ο Θεός. Είναι ένα δώρο από το Θεό. Μέσα από τη φαντασία, την καλή φαντασία, ο άνθρωπος εξελίσσεται. Αμήν. Κάτι το οποίο δεν έχουν τα ζώα μέσα τους. Και αυτό εκεί είναι στάσιμο. Για φαντάσου την αρχή ο άνθρωπος να μπορούσα να πετάξω. Την αρχή ο άνθρωπος δεν ήθελε να πετάξει. Βλέπει τα πουλιά. Καλή φαντασία είναι αυτή. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει, να ζήσει σε αυτή την ελευθερία. Άνθρωποι προσπάθησαν, έβγαν τα μούτρα τους. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι. Όμως ο άνθρωπος τελικά τα κατάφερε. Το να πηγαίνουμε με αεροπλάνο είναι προϊόν της φαντασίας του ανθρώπου, όπως και πολλά τεχνολογικά ευρήματα που έχει βρει ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι προϊόντα της φαντασίας που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο για να εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη φαντασία όμως που έχουμε μέσα μας, δηλαδή φαντάσου να λες πώς θα ήταν ο άνθρωπος να πετάξει, αμέσως δημιουργείται μια εικόνα μέσα στον άνθρωπο και συνήθως βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την εικόνα. Να μπορούσα να πετάξω, να βλέπω από ψηλά. Βάζεις τον εαυτό σου μέσα εκεί, μέσα σε αυτή την εικόνα. Και μετά προσπαθείς να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη φαντασία του ανθρώπου για να τον καταστρέψει. Και βάζει εικόνες τέτοιες, άλλομες εικόνες και είδωλα μέσα εκεί τελικά, για να λατρεύσει ο άνθρωπος αυτά τα είδωλα και να έρθει η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστικό του διαβόλου, δηλαδή το επιχείρημα, το σχέδιο καλύτερα του διαβόλου για να μας καταστρέψει είναι τα είδωλα. Μια παρόμοια λέξη που έχει να κάνει με τη φαντασία και τα είδωλα είναι η λέξη τσέλεμ στους αριθμούς 33-52. Πάλι μιλάει εκεί για είδωλ και για εικόνες. Και λέει θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απέμπροστε σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα στους βωμούς αυτών. Ό,τι είδωλα δηλαδή μας προσφέρει ο κόσμος. Και είναι πολλά. Τηλεόραση, το ίντερνετ είναι γεμάτο από πορνογραφία. Από επιθυμίες. Συνέχεια. Ο διάβολος προβάλλει επιθυμίες μέσα στον άνθρωπο. Ώστε ο άνθρωπος να βάλει όλο του τον εαυτό, να δουλέψει, να παρατήσει και τον Κύριο, να παρατήσει και την Εκκλησία του, να παρατήσει και το έργο του Θεού και όλα, να κατακτήσει αυτό που έχει μέσα στο νου του. Μέσα στην καρδιά του, μέσα στη φαντασία του τελικά. Ο Θεός δεν θέλει να φανταζόμαστε. Έχετε φανταστεί ποτέ τον Θεό? Σίγουρα κάπου έχουμε μπει μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Σαν παιδιά του. Η καλή φαντασία ποια μπορεί να είναι? Πώς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου? Μια καλή φαντασία είναι να δούμε την εκκλησία του Κυρίου γεμάτη, τους ανθρώπους έξω να έχουν αλλάξει. Αμήν. Να αυξάνεται η εκκλησία του Κυρίου, να έρθει σωτηρία. Αυτό είναι προϊόν φαντασίας, μιας καλής φαντασίας όμως, που ο Κύριος μας τη λέει ξανά όραση. Γιατί έχει να κάνει πάλι με εικόνες. Εδώ λοιπόν, που λέει θα καταστρέψεις όλες τις εικόνες, τους βωμούς, τα χιτά των εθνών. Οι εικόνες πάει να πει τσέλεμ. Και χρησιμοποιείται τώρα στο ψαλμό 39.6, το ερμηνεύει ο Βάμβας, αυτή την ίδια λέξη και λέει «Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία». Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν εξεύρει τι θέλει συνάξει αυτά. Εδώ που λέει φαντασία είναι η ίδια λέξη τσέλεμ. Δηλαδή περπατεί στις εικόνες που του έχει προβάλει ο διάβολος με την υπερηφάνεια του και βαδίζει σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα φανταστικό κόσμο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που συνέχεια φαντάζονται. Φαντάζονται ότι θα αλλάξει η ζωή του, θα γίνει πλούσιος και σκέφτεται πώς θα το κάνει συνέχεια. Μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία ο άνθρωπος. Κάνει σχέδια. Εικόνες μέσα του δημιουργούνται. Φτιάξω ένα εργοστάσιο, να πάρω 5 υπαλλήλους, 10 υπαλλήλους, να πάρω αυτό, να κάνω εκείνο. Και ζουν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, μέσα σε αυτό. Αδερφοί, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να μας ευλογήσει, αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζούμε με αυτά τα είδωλα μέσα μας, με αυτές τις εικόνες που ο εχθρός έχει βάλει μέσα, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία, εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα συνάξει. Επίσης, ψαλμός 73-30 είναι ψαλμός του Ασάφ για τους ασεβείς. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. Ως όνειρον εξυγειρωμένου Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ακούστε τι λέει. Όπως το όνειρο που κάποιος ξυπνάει και βρίσκεται στην πραγματικότητα, ενώ ζούσε σε ένα όνειρο και είχαν προβληθεί εικόνες σε αυτό το όνειρο, γιατί αυτό είναι το όνειρο, προβάλλονται εικόνες. Όπως το όνειρο που εξαφανίζεται, έτσι Κύριε όταν εγερθείς θα αφανίσεις την εικόνα αυτών. Τι εννοεί? Τα είδωλά τους, τις εικόνες που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Το όνειρο μπορεί να γίνει εφιάλτης. Και λέει αυτή ακριβώς τη λέξη τσέλεμ, που πάει να πει σχήμα, μορφή, ομοίωμα, εικόν, λέει ο Γεσένιος. Μεταφορικά, φαντασία, επίνοια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε το εικονοστάσι μας πώς πάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είσαι νέος. Αυτό το εικονοστάσι έχει πολλές εικόνες σίγουρα. Πολλούς στόχους. Πράγματα φανταστικά θέλει να ζήσει ο κάθε νέος. Έτσι. Όμως σιγά σιγά καθώς μεγαλώνουμε, προσγειωνόμαστε και στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο. Βέβαια, η φαντασία, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά πράγματα ή με καταστάσεις που μπορεί να περάσουμε, όνειρα, ταξίδια, βάλε ό,τι θέλεις. Η φαντασία έχει να κάνει και με τον εαυτό μας. Το πώς δηλαδή ο κάθε ένας άνθρωπος σκέφτεται για τον εαυτό του. Το τι είναι. Αυτό που λέει μεταφορικά φαντασία επίνοια, αυτή η επίνοια τη βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων με τον Σίμων τον Μάγο. Θυμάστε που κήρυταν οι Απόστολοι και βρέθηκε ο Σίμων ο Μάγος εκεί που ήθελε και αποδείκνυε τον εαυτό του ότι έλεγε για τον εαυτό του ότι ήταν μεγάλος, λέει, και τρομερός. Έκανε μαγείες. Ήρθαν οι Απόστολοι, είδε με τα χέρια των Αποστόλων ότι δίδεται Πνεύμα Άγιο και τους πρόσφερε χρήματα για να μπορεί και αυτός να βάζει τα χέρια του και οι άνθρωποι να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και του λέει μετανόησεν, πώς τους Παύλος πρέπει να ήταν αυτός, μετανόησεν λοιπόν από τις κακίες ταύτης και διήθητη από του Θεού, ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδιάς σου. Χριστιανοί που φαντάζονται ότι θα γίνουν εργάτες του Θεού, να έχουν χιλιάδες κόσμο από κάτω τους, θα πέφτουν κάτω σαν... Βάλε ό,τι θες, μπορώ να σκεφτώ. Οι άνθρωποι κάτω από παρουσία του Θεού, επίνοια της καρδιάς, επιθυμία, όλες αυτές οι εικόνες. Βλέπετε το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Λειτουργούμε με εικόνες. Όμως αυτές οι εικόνες είναι μέσα μας. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα μπορέσει να μας βοηθήσει μέσα σε αυτό? Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω, να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί οι άνθρωποι, μπορεί να σου κλέψουν την περιουσία, μπορεί να σου ρημάξουν τη ζωή, μπορεί να σε βάλουν φυλακή, μπορεί να σε βάλουν σε δεσμά και σε ποδόδεσμα, μπορεί να σε βάλουν να σε κατακρεουργήσουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δυο. Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το χώρο της φαντασίας του ανθρώπου. Κανένας. Βλέπεις, ξέρω από τα παιδιά, κοιτάζουν από το παράθυρο και να βλέπουν και να μην βλέπουν. Να ονειρεύονται. Να ζουν μέσα στη σφαίρα της φαντασίας. Πώς θα ήταν η ζωή τους και πώς θα θέλανε να είναι η ζωή τους. Μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί και σκέφτεται εικόνες. Είπαμε ότι μέσα στη φαντασία, αδελφοί, και ο Κύριος εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Όταν εργάζεται ο Κύριος δεν υπάρχει αμαρτία. Όταν όμως αφήνουμε το διάβολο να εργάζεται, εκεί είναι η ειδωλολατρία. Γιατί λατρεύουμε τα είδωλα που ο διάβολος μας έχει βάλει, τις εικόνες που εκείνος μας έχει βάλει και οι εικόνες είναι πάρα πολλές. Εάν σκέφτομαι καμιά φορά, εάν ο Σολομώντας είχε χίλιες γυναίκες, γιατί είχε χίλιες γυναίκες, ήθελε να, ο άντρας είναι, το αρέσει το εξωτερικό, το φαινόμενο, έτσι, περισσότερο. Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, ήταν το συνέστημα, οι άντρες κοιτάζουν το εξωτερικό περισσότερο. Δεν χόρτενε το μάτι του, ήθελε να βλέπει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Μπορεί να δει χίλιες γυναίκες αυτός. Ένα αγόρι 18 χρονών, ένας άντρας 25 χρονών. Πόσες γυναίκες έχει δει, έξω στον κόσμο, γυμνές γυναίκες. Πέστε. Έχει δει χίλιες. Πολύ παραπάνω έχει δει. Αυτές οι εικόνες, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τις εικόνες που βλέπουμε, εντυπώνονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μετά η φαντασία είναι εκείνη η οποία τελικά βάζει τον εαυτό σου στο να κάνει πράξη αυτές τις εικόνες που έχεις δει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει, ότι όποιος δει γυναίκα ώστε να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Πώς? Με αυτό ακριβώς το μηχανισμό. Βάζει ο άνθρωπος αυτή τη γυναίκα που επιθυμεί και βάζει τον εαυτό του, την κδίνει και πάει μαζί της. Πού? Σε ποιο χώρο? Στο χώρο της φαντασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που ο άνθρωπος επιθυμεί. Διαβάζω στον Ιεζεκίλ ένα αποτέλεσμα που έρχεται στο 14 κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Και λέει, «Δια τούτο λάλησον προς αυτούς και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ, ώστις αναβιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδία αυτού». Τα είδωλα. Εδώ η λέξη είδωλα χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη πάλι στο εβραϊκά, που είναι πολύ καταφρονητική όσον αφορά τα είδωλα. Τις ψευδιές. Καταφρονεί ο Κύριος εκεί. Και θέσει πρόσκομα της ανομίας αυτού, έβρος το προσώπο αυτού και έρθει στον προφήτη ώστε να πάρει προφητεία. Έχουμε τα είδωλά μας, τις επιθυμίες μας, τις εικόνες μας, τα εικονοστάσια μας που τα λιβανίζουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μπορεί εξωτερικά να είσαι πολύ θεοσεβούμενος και καλός και αγαπητός αδερφός, αλλά μέσα στην καρδιά να είναι αυτές οι εικόνες, οι αμαρτωλές εικόνες και αυτές οι επιθυμίες, οι αμαρτωλές επιθυμίες, που τελικά έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα εκεί. Άνθρωποι ζουν με αυτόν τον τρόπο. Συνεχώς. Και έρχεται στον προφήτη να του ζητήσει λόγο, λέει, επειδή πάντες απειλωτριώθησαν απ' εμού δια των ειδώλων αυτών. Δηλαδή, έφυγαν. Μπορεί να λες ότι είσαι χριστιανός, αλλά τελικά να έχεις φύγει. Ο Κύριος τους προτρέπει, λέει, ούτω λέει Κύριος, μετανοήσατε, επιστρέψατε από τον ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντα το βδελιγμάτο σας. Διότι εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ και εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ, ώστις απολατριωθεί από εμού και να βιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδιά του και θέσει το πρόσκομα της ανομίας έμπροστο του προσώπου αυτού και έρθει προς τον προφήτη για να ρωτήσει αυτόν περί εμού, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν περί εμού και θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάνει αυτόν σημείων και παροιμίων, θέλω εκόψει εκ μέσου του λαού μου τον άνθρωπο αυτό και θέλετε γνωρίσω ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κάπου, για συντομία, δεν διάβασα ένα που είναι σημαντικό. Ακούστε τι λέει. Εγώ ο Κύριος, λέει, θέλω αποκριθεί προς αυτόν κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού. Κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού, δηλαδή σύμφωνα με αυτά τα είδωλα που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή τι εννοεί εκεί? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Μπορεί να ακούει ο άνθρωπος, αλλά εξαιτίας των ειδώλων του όλο αυτό να μεταστρέφεται και τελικά να γίνει μια λάθος οδηγία ή να είναι η φωνή του Θεού αλλά να είναι τελείως αλλοιωμένη. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με το πρώτο που είπα. Ένα παράδειγμα είναι ο Βαλάμ. Ο Βαλάμ ήταν φιλάργυρος, προφήτης, πολύ καλός προφήτης. Ο Βαλάκ του πρόσφερε χρήματα. Στην αρχή είπε όχι, ό,τι πει ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος και του λέει μην πας. Όμως η καρδιά του προφήτη ήταν εκεί, στα είδωλα, ήταν στο χρήμα. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε. αλλά θα λαλίζεις ό,τι σου πω εγώ. Και ενώ ξεκίνησε να πάει, έρχεται ο Κύριος με κρίση εναντίον του. Μα εσύ δεν μπορείς να πάω. Το απάντησε ο Κύριος μετά με αυτό το είδωλο που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή μπορεί ο Θεός εξαιτίας του ειδόλου σου να σου παραχωρήσει κάποια στιγμή να μην θέλει να πας και να σου πήγαινε, αλλά πρόσεχε. Αφού το θες, αφού η καρδιά σου είναι εκεί, τι να σου πω εγώ. Η μία ερμηνεία είναι αυτή, η άλλη ερμηνεία είναι όμως ότι ο Κύριος θα απαντήσει σύμφωνα με το είδωλο, δηλαδή θα έρθει ο Κύριος με κρίση εναντίον σου. Με κρίση. Τα είδωλα. Αδερφοί, βλέπουμε ότι οι εικόνες αυτές που μιλάει εκεί ο κρυφός οίκος των εικόνων μας, που είναι η φαντασία μας τελικά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να, αν είναι από τον Κύριο όπως είπα, να είναι ευεργετικό και μια ευλογία, αν είναι από τον διάβολο μπορεί να είναι καταστροφή μας. Θέλω να διαβάσω λίγο για τη φαντασία. Μ' άρεσε αυτό για να καταλάβουμε λίγο το τι είναι η φαντασία σύμφωνα με ανθρώπινες επεξηγήσεις. Με τον όρο φαντασία εννοείται εκείνη η ψυχική λειτουργία που εκδηλώνεται ως παραστατική λειτουργία της συνείδησης και έχει τη βιολογική της βάση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνα

μπορούμε όλο αυτό να το δούμε στο όνειρο και να μας προβάλλει ο διάβολος αυτά που εμείς επιθυμούμε πολλές φορές. Με τη φαντασία, λέει, δίνεται στο άτομο η δυνατότητα, ακούστε, να ζωγραφίσει νέους κόσμους πέρα από το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή, έχουμε αυτή την ικανότητα να μπορούμε να φτιάξουμε νέες εικόνες που δεν έχουν, δεν είναι ακριβώς όπως οι πραγματικές που ζούμε, έτσι. Ζωγραφίζουμε μέσα μας ή μέσα στην φαντασία μας. Ένας ψυχολόγος, ο Άλον Λέσλι, που δούλεψε στο Λονδίνο, λέει, τη δεκαετία του 80, εισήγαγε μια θεωρία ότι η φαντασία αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά βήματα. Καταρχήν υφίσταται, λέει, μια πρωταρχική αναπαράσταση. Μπαίνει εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Μια πραγματική εικόνα. Αυτή την εικόνα ίσως ο άνθρωπος την επιθυμεί. Μια εικόνα με αληθείς σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Μια αυτοκινητάρα 10 μέτρα. Μια Φεράρι. Έτσι. Μια εικόνα. Στη συνέχεια παράγεται μια δευτερεύουσα απεικόνηση. Σε αυτή τη δευτερεύουσα απεικόνηση βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, συνήθως. Ή βλέπουμε την εικόνα και τη μεταπλάθουμε εμείς μέσα μας ώστε να την επιθυμούμε. Βλέπεις μια γυναίκα με ρούχα, αυτή είναι η εικόνα που βλέπεις, αλλά μέσα στη φαντασία τι γίνεται. Το δεύτερο στάδιο της είναι ότι τη βλέπεις χωρίς ρούχα. Το ίδιο και έναν άντρα. Και ακούστε το τρίτο στάδιο, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τελικά, λέει, ακούστε, η συνείδηση εισάγει αλλαγές στη δευτερεύουσα απεικόνηση, παίζοντας ουσιαστικά με τις αληθείς σχέσεις της με τον εξωτερικό κόσμο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το περιεχόμενο της πρωταρχικής εικόνας. Ποιος μπαίνει μέσα, λοιπόν, στη φαντασία? Έρχεται εικόνες, έρχονται οι επιθυμίες που μας προβάλλει ο εχθρός, ο κόσμος μάλλον, τις συλλαμβάνουμε εμείς και μετά τις μεταπλάθουμε ανάλογα με τη σαρκικότητά μας, ανάλογα με τις επιθυμίες μας, ανάλογα με την αμαρτωλή μας φύση. Βάλε ό,τι θες, αλλά εκεί, αδελφοί, έρχεται η συνείδηση μετά. Μπαίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη συνείδηση. Εκεί είναι μια μάχη. Εάν έχεις αγαθή συνείδηση, αν ο Θεός έχει εργαστεί μέσα σου, αδελφοί, σταματάει εκεί. Μπορεί να είδες την εικόνα και καλό βέβαια είναι να κόβεις το δέντρο από τη ρίζα, την αρχή. Θέλει να μας φυλάει ο Κύριος από αμαρτωλές εικόνες. Αν είσαι στο ίντερνετ συνέχεια, αν είσαι στην τηλεόραση, αν είσαι, ξέρω πόσες εικόνες, αμαρτωλές εικόνες έχουμε δει με αυτά τα μάτια. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να αποφύγεις τα θεάματα, αυτά που λέει μέσα, τα ειδονικά θεάματα, όπως και τις επιθυμίες του κόσμου, που είναι αμαρτωλές, αλλά ακόμα και αν το δεις, όταν η συνείδηση του ανθρώπου είναι αδερφή από τον Κύριο και εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, θα σταματήσει εκεί. Μπορεί να αλλοιώσει αυτή την εικόνα που θέλει ο διάβολος να βάλει μέσα σου, να τη μεταπλάσει, να την ακυρώσει, αλλά η εικόνα η πρώτη είναι εκεί βέβαια. Πάντα καραδοκεί. Κάποιος άλλος λέει, η φαντασία συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνουν τα αισθητήριά μας. Τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος και τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Καταλαβαίνουμε τι λέει. Συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα, τις εικόνες. Δεν είναι μόνο εικόνες, είναι όλα αυτά τα αισθητήρια του ανθρώπου τα οποία έχει δώσει ο Θεός να μπορούμε να καταλαβαίνουμε.

0: Και αυτά τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα. Αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Τελικά. Που είναι η καρδιά του δοσμένη τελικά. Αν αγαπάει τον Κύριο ή όχι. Εάν είσαι έτσι και έτσι, αυτά που θα συλλάβει η φαντασία σου μπορεί να σε φέρουν σε λάθος δρόμο, σε καταστροφή. Όταν όμως το συνέστημα αγαπάς Κύριο το Θεό σου, η συνείδηση θα επισέλθει και δεν θα σε αφήσει να προχωρήσει, δεν θα αφήσει να προχωρήσει όλες αυτές οι εικόνες. Τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Φτιάχνεται μια εικόνα εκεί και ένα ειδωλό στο τέλος. Όταν δεν προσέξεις και το προσκυνάς. Άνθρωποι, πολλοί είναι εθισμένοι. Πάρα πολλοί. Εκτός των άλλων. Δεν είναι μόνο οι εθισμοί που έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εθισμένοι στο ίντερνετ. Στην πορνογραφία. Ξέρουν ότι είναι λάθος και δεν μπορούν να το νικήσουν. Ξέρουν ότι είναι αμαρτία και δεν μπορούν να το νικήσουν. Και μπαίνει μέσα σε αυτή τη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό και ο άνθρωπος ζει σε ένα άλλο κόσμο. Η συνείδηση του ανθρώπου και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει συνέχεια τι να κάνουμε. Να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Να μπορούν τα πνευματικά μας αισθήρια, τα πνευματικά μας αισθητήρια να αντιλαμβάνονται όλα αυτά και να τα αποθούν. Να μην υπάρχει αυτός ο κρυφός τόπος, το κρυφό οίκημα των εικόνων μέσα στον άνθρωπο. Τι καλός αδερφός. Ξαφνικά μαθαίνεις κάτι. Ποιος αυτό. Σοβαρά. Χώρισε τη γυναίκα του και πήρε μια ξεργοτάδη. Γιατί. Γιατί ήταν κούκλα, ήταν όμορφη, ήταν πανέμορφη. Ή βάλε ό,τι θες. Η φαντασία κάποιος άλλος γράφει, έχει ερμηνευτική και δημιουργική φύση. Μπορεί να εξετάσει γεγονότα, έννοιες, ιδέες και να δημιουργήσει νέους συνδυασμούς και πλάνα από αυτά. Και ο άλλος που το είπα προηγουμένως είναι, λέει, ότι κανένας δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί να σε έχουν βάλει δεν ξέρω πού, σε μια τρύπα, σε μια φυλακή, σε ένα λάκκο, να πεθαίνεις και ο άνθρωπος να φαντάζεται. Δεν μπορεί κανένας να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μόνο ο Κύριος. Και αυτό το εργαλείο που έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο που λέγεται συνείδηση. Διαβάζω ένα εδάφιο και με αυτό θα σταματήσω στον Ιάκωβο. Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκασος από τις ιδίας αυτού επιθυμίας. Όσο μεγαλύτερη επιθυμία έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο σαρκικότητα, τόσο πιο ευάλωτος είναι σε αυτά που λέμε. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, εξελκόμενος λέει, όπως το αγκίστρι που δίνει το δόλωμα ο διάβολος, το τρώει και τον τραβάει το δέλεαρ. Να δούμε λίγο τι πάει να πει δέλεα. Προσπαθώ να πείσω κάποιον, ακούστε τι λέει, το δόλωμα, το δελεάζω, έτσι. Προσπαθώ να πείσω κάποιον ο οποίος συχνά διστάζει για ηθικούς ή πρακτικούς λόγους να προβεί σε κάποια ενέργεια προβάλλοντάς του ένα κέρδος που θα έχει ένα δέλεα. Του είπα να πει δελεάζω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ηθικούς φραγμούς, όμως... Ουουου, κοίτα το πως γυαλίζει. Κοίτα το. Ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια του, βλέπει. Και το δεύτερο που κάνει είναι ότι ανοίγει τη φαντασία του να δει πώς θα είναι όταν το κατακτήσει, όταν το αποκτήσει. Γι' αυτό και λέει, πειράζεται δέκαστος από τη ιδία αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, έπειτα η επιθυμία αυτού αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Τι γίνεται στη σύλληψη, τι συλλαμβάνει. Όπως το σπερματοζωάριο πάει και βρίσκει το οάριο, έτσι, και γίνεται η σύλληψη. Και μέσα σε ένα κρυφό τόπο, μέσα στη μήτρα, δημιουργείται ένα καινούριο άτομο, ένας καινούριος άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Είναι το δέλεα, το δόλωμα, ο άνθρωπος το επιθυμεί και μετά γίνεται η σύλληψη μέσα στη φαντασία. Βάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη διαδικασία και αυτό αμέσως έχει ένα αποτέλεσμα. Γεννά την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό δεν το είχα συνδυάσει ποτέ, λέει παρακάτω ο Ιάκωβος. Μη πλανάστε αδερφοί μου, αγαπητοί. Πλάνη. Αυτή είναι η πλάνη. Πάσα δόση αγαθή και πάνδορη ματέλειων είναι άνωθεν καταβαίνουν από το πατρός των φώτων εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Είναι πλάνη τα είδωλα. Είναι πλάνη τα είδωλα. Σε πλανά ο εχθρός μέσα στη φαντασία σου. Πολλοί άνθρωποι έχουν φανταστεί πράγματα και τα έχουν αποκτήσει. Όταν τα αποκτούν σε ένα τεράστιο ποσοστό, τελικά δεν είναι έτσι όπως τα έχουν φανταστεί, αλλά είναι πολύ πολύ κατώτερα από ό,τι αυτοί τα έχουν σαν εικόνα μέσα στο μυαλό τους. Φουσκώνει ο διάβολος με τις εικόνες αυτές μέσα στη φαντασία του ανθρώπου και τον τραβάει προς την αμαρτία και η αμαρτία καθώς εκτελείται είναι εκεί που έρχεται ο θάνατος. Αδερφοί, να προσέχουμε αυτά τα κρυφά οικείματα των εικόνων μας. Αμήν. Και να έχουμε ευαίσθητη τη συνείδησή μας ο Κύριος, αδερφοί, να ελέγχει το κάθε τι, το κάθε τι που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιων ΚΒ. Παρήλθαν δε 3 έτη άνευ πολέμου αναμέσων της Συρίας και του Ισραήλ. Κατά δε το 3ον έτος κατέβη ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού: «Εξεύρετε ότι Ραμόθ Γαλαάδ είναι ημών. Και εμείς σιωπόμενοι στον αλάβομεν αυτήν εκ της χειρός του βασιλέως της Συρίας». Και είπεν προς τον Ιωσαφάτ: «Έρχεσαι με τεμού για να πολεμήσομεν την Ραμόθ Γαλαάδ». Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Εγώ είμαι καθώς σύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς η ύπη σου». Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Ερώτησον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου σήμερα». Και συνήθρισεν ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας περίπου 400 άνδρας και είπε προς αυτούς: «Να υπάγω εναντίον της Ραμόθ Γαλαάδ να πολεμήσω ή να απέχω?» Είδε είπον: «Ανάβα, και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού?» Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Είναι έτη άνθρωπος της Μιχαίας, ο γιος του Ιεμλά, δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριον? Πλην μισώ αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτος». Και κάλεσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχον και είπε: «Σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν τον ιόν του Ιεμλά». Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδειμένη στολάς εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας, και πάντες οι προφήτε προεφύτευον έμπροσθεν αυτόν. Και Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάμει εις εαυτόν σιδηρά κέρατα και είπεν: «Ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς». Και πάντες οι προφήτε προεφύτευον ούτω λέγοντες: «Ανάβα εις Ραμόθ Γαλαάδ και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και ο μηνυτής, ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον: «Ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουσιν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν». Ο δε Μιχαΐας είπε: «Ζει Κύριος, ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει». Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν: «Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλαάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχομεν?» Ο δε απεκρίθη προς αυτόν: «Ανάβα και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθειαν εν ονόματι Κυρίου?» Ο δε είπεν: «Είδον πάντα τον Ισραήλ διασπαρμένον επί τα όρη ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα». Και είπε Κύριος: «Ούτι δεν ακούσει Κύριον. Ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Δεν σ' είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλών περί εμού αλλά κακών?» Και ο Μιχαΐας είπεν: «Άκουσον λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιά του ουρανού παρισταμένην περί αυτών εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού». Και είπε Κύριος: «Τι θέλει απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ?» Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπεν ούτως. Και εξήλθε το πνεύμα και εστάθη ενώπιον Κυρίου και είπεν: «Εγώ θέλω απατήσει αυτόν». Και είπε Κύριος προς αυτό: «Τι είναι τρόπο?» Και είπε: «Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού». Και είπε Κύριος: «Θέλεις απατήσει και τι θέλεις κατορθώσει. έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων τούτων των προφητών σου, και ο Κύριος ελάλησε κακόν επίσε. Τότε πλησιάσα σε Δεκίας ο γιος του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαΐαν επί την Σιαγώνα και είπε: «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού δια να λαλήσει προσε?» Και είπε ο Μιχαΐας: «Ιδού θέλεις ειδή, καθήν ημέραν θέλεις εισέρχεσθε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Πιάσατε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως». Και είπατε: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακήν και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη». Και είπε ο Μιχαΐας: «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διε μου». Και είπεν: «Ακούσατε εσείς, πάντες οι λαοί». Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλάα. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχη. Σύ δε ενδύθη την στολή σου». Και μετεσχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθε στην μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχας αυτού, λέγον: «Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μεγά, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ». Κι ως είδον οι αμαξάρχε τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν: «Βεβαίως ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και περιεστράφησαν δια να πολεμήσω συν αυτόν. Άλλο Ιωσαφάτ ανεβόησε. Ειδώντες δε οι αμαξάρχε ότι δεν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξεύσας ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον ηνίωχον αυτού: «Στρέψον την χείρα σου και έκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και η μάχη εμεγαλύνθη εν τη ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς, ίστατο επί της αμάξης, αντικρή των Συρίων και προς το εσπέρας απέθανε. Και το αίμα έρεεν εκ της πληγήσης των κόλπων της αμάξης. Και περί την δύση του ηλίου έγινε διακήρυξη εν το στρατοπέδο λέγουσα: «Έκαστος εις την πόλην αυτού και έκαστος εις τον τόπον αυτού». Και απέθανε ο βασιλεύς και εκομίστη εις Σαμάρια. Και ενεταφίασαν τον βασιλέα εν Σαμαρία. Και έπλυναν την άμαξαν εις το υδροστάσιον της Σαμαρίας. Έπλυναν έτη και τα όπλα αυτού. Και έγλυψαν εκείνες το αίμα αυτού κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε. Εδε λοιπέ των πράξεων του Αχάβ και πάντα όσα έκαμε, και ο ελεφάντινος οίκος τον οποίον οκοδόμησε, και πάσε επόλεις τας οποίας έκτισε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Και εκοιμήθη ο Αχάβ μετά των πατέρων αυτού, και βασίλευσε ανταυτού ο Χωζίας, ο γιος αυτού. Ο δε Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, εβασίλευσεν επί τον Ιούδα το 4ο έτος του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ή το 35 ετών ηλικίας ότε εβασίλευσε. Και βασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αζουβά θυγάτηρ του Σιλέη. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς Ασά του πατρός αυτού. Δεν εξέκλαιν απ' αυτόν πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός εθυσίαζεν έτη και εθυμίαζεν εν της υψηλής τόπης. Και είχεν ειρήνην ο Ιωσαφάτ μετά του βασιλέως του Ισραήλ. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε και οι πόλεμοι αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και το υπόλοιπον των Σοδομητών το εναπολυφθέν εν τες ημέρες Ασά του πατρός αυτού, αυτός εξήλυψεν από της γης. Τότε δεν υπήρχε βασιλεύς εν Εδόμ, διοικητής ή το βασιλεύς. Ο Ιωσαφάτ έκαμε πλοία ενθαρσής, δια να πλεύσω συν Ισοφύρ, δια Χρυσίων. πλην δεν υπήγον, διότι τα πλοία συνετρίφθησαν εν αισιόν γάβερ. Τότε είπεν ο Χωζίας, ο γιος του Αχάβ, προς τον Ιωσαφάτ, «Ας υπάγωσιν η δούλη μου μετά των δούλων σου εις τα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν ηθέλησε. Και εκοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωράμ, ο γιος αυτού. Ο Χωζίας, ο γιος του Αχάβ, εβασίλευσεν επί των Ισραήλεν Σαμαρία το 17ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσε 2 έτη επί των Ισραήλ. Και έπραξε τα πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις την οδόν του πατρός αυτού και εις την οδόν της μητρός αυτού και εις την οδόν του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Διότι ελάτρευσε τον Βάαλ και προσεκίνησεν αυτόν και παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Έσδρας, κεφάλαιον γάμα. Και ότε έφτασεν ο 7ος μην και οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλεση, συνηθρίστη ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριον του Θεού του Ισραήλ δια να προσφέρωσι ολοκαυτώματα επ' αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριον εν το τόπο αυτού και τι επαπειλούμενοι υπό του λαού των τόπων εκείναν. Και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και έκαμον την εορτήν των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά αριθμών, ωσί το διατεταγμένον κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Και μετά ταύτα προσέφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφοράν εις τον Κύριον. Από τις πρώτης ημέρας του 7ου μηνός ήρχισαν να προσφέρωσι ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί έτη. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους και εις τους τέκτονας, και τροφάς και ποτά και έλαιον εις τους Σιδωνίους και εις τους Τυρίους, διαναφέρωσι ξύλα κέδρινα από του Λιβάνου εις την θάλασσαν της Ιώπης, κατά την εις αυτούς δοθήσαν άδειαν κύρου του βασιλέως της Περσίας. Και εν το 2ο έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το 2ο, ήρχισαν Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι λοιποί των αδελφών αυτών, ιερείς και λεβίτε και πάντες οι ελθόντες από της εχμαλωσίας εις Ιερουσαλήμ. Και κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και επάνω δια να επισπεύδωσι το έργον του οίκου του Κυρίου. Και παρεστάθη ο Ιησούς, ή αυτού και οι αδελφοί αυτού, ο Καδμιήλ και ή αυτού, ή Ιούδα, ως εις άνθρωπος, δια να κατεπήγωσι τους εργαζομένους εν το οίκο του Θεού. Ή του Ιναδάδ, ή

υμνούνται στον Κύριον δια την θεμελίωσιν του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, ή την εσύχων ειδή των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον μετά φωνής μεγάλης. Πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη μετεφροσύνης. Και δεν διέκρινεν ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από της φωνής του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζεν αλλαλαγμόν μέγαν και η βοή οικούετο έως απομακρόθεν. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Β. Ούτι είναι η γη του Ισραήλ, Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί και Ιούδας, Ισάχαρ και Ζαβουλών. Δαν, Ιωσήφ και Βενιαμίν, Νεφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Ή του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά. Τρεις εγεννήθησαν εις αυτόν εκ της θυγατρός του Σουά της Χανανίτιδος. Ή το δε ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, πονηρός ενώπιον του Κυρίου. Και θανάτωσεν αυτόν. Και Θάμαρ, η νύμφη αυτού, εγέννησεν εις αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Πάντες οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Οι γη του Φαρές, Εζρών και Αμουήλ. Και οι του Ζαρά, Ζιμβρί και Εθάν και Εμάν και Χαλχόλ και Δαρά. Πάντες πέντε. Και οι του Χαρμί, Αχάρ, ο Ταράξας των Ισραήλ, ως τις έκαμε παράβασιν εις το ανάθεμα. Και οι του Εθάν, Αζαρίας. Είδε του Εσρών, οι γεννηθέντες εις αυτών, οι Αραμεήλ και Αράμ και Χάλευ. Και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, και Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των ιών Ιούδα. Και Ναασόν εγέννησε τον Σαλμά, και Σαλμά εγέννησε τον Βοόζ, και Βοόζ εγέννησε τον Οβίβ, και Οβίβ εγέννησε τον Ιεσέ. Και Ιεσέ εγέννησε Ελιάβ, τον πρωτότοκον αυτού, και Αμιναδάβ τον δεύτερον, και Σαμά τον τρίτον. Ναθαναήλ τον τέταρτον, Ραδέ τον πέμπτον, Οσέμ τον έκτον, Δαβίδ τον έβδομον. Και αδελφέ αυτών ήσαν Σερουία και Αβιγέα. Και οι της Σερουίας, Αβισέ και Ιωάβ και Ασαήλ τρεις. Η δε Αβιγέα εγέννησε τον Αμασά. Και πατήρ του Αμασά ήτο Ιεθέρ ο Ισμαηλίτης. Και Χάλευ ο γιος του Εζρών εγέννησεν Ιούς εκ της Αζουβά της γυναικός αυτού και εκ της Ιεριώθ. Και οι αυτής ήσαν Ιεσέρ και Σοβάβ και Αρδόν. Αποθανούσις δε της Αζουβά ο Χάλευ έλαβεν εις αυτόν την Εφράθ ή της εγέννησεν εις αυτόν τον Όρ. Και Ορ εγέννησε τον Ουρί και ο Ουρί εγέννησε τον Βεζελεήλ. Και μετά ταύτα εισήλθεν ο Εζρών προς την θυγατέρα του Μαχύρ, πατρός του Γαλάδ. Και ούτως έλαβε αυτήν ηλικίας ον 60 ετών. Και γέννησεν εις αυτόν τον Σεγούβ. Και Σεγούβ εγέννησε τον Ιαΐρ, ως της είχεν 23 πόλεις εν τη γη Γαλάδ. Και έλαβεν εξ αυτών Γεσούρ και Αράμ, τα σκόμας Ιαΐρ και Κενάθ και τα σκόμας αυτής 60 πόλεις. Πάσε αυτε ήσαν τον ιόν του Μαχύρ, πατρός του Γαλάδ. Και αφού απέθανεν ο Εζρών εν Χάλευ Εφραθά, αδειά η γηνή του Εζρών εγέννησεν εις αυτόν Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκουέ. Και ή του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εζρών, ήσαν Αράμ ο πρωτότοκος και Βουνά και Ορέν και Οσέμ και Αχιά. Ο Ιεραμεήλ έλαβε και άλλην γυναίκα, της οποίας το όνομα ήτο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτυρ του Ονάμ. Και ήτου Αράμ πρωτοτόκου του Ιεραμεήλ ήσαν Μαάς και Ιαμίν και Εκέρ. Και ήτου Ονάμ ήσαν Σαμαΐ και Ιαδαέ. Και ήτου Σαμαΐ Ναδάβ και Αβισούρ. Και το όνομα της γυναικός του Αβισούρ ήτο Αβιχέλ και γέννησεν εις αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και ή του Ναδάβ ήσαν Σελέδ και Απφαΐ.

0: απέθανε δε ο Σελέδ άτεκνος, και ή του Απφαΐμ Ιεσί, και ή του Ιεσί Σισάν, και ή του Σισάν Αλέ, και ή του Ιαδαέ αδελφού του Σαμαΐ, Ιεθέρ και Ιωνάθαν. Απέθανε δε ο Ιεθέρ άτεκνος, και ή του Ιωνάθαν Φαλέθ και Ζαζά, ούτι ήσαν οι του Ιεραμεήλ. Ο δε Σισάν δεν είχε ιούς, αλλά θυγατέρας. Και είχεν ο Σισάν δούλων Αιγύπτιων ονομαζόμενων Ιαραά, και έδωκεν ο Σισάν την θυγατέρα αυτού εις τον Ιαραά, τον δούλων αυτού εις γυναίκα. Και γέννησεν εις αυτόν τον Ατθαΐ, και Ατθαΐ εγέννησε τον Νάθαν, και Νάθαν εγέννησε τον Ζαβάδ, και Ζαβάδ εγέννησε τον Εφλάλ, και Εφλάλ εγέννησε τον Οβίδ, και Οβίδ εγέννησε τον Ιού, και Ιού εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Χελής, και Χελής εγέννησε τον Ελεασά, και Ελεασά εγέννησε τον Σισαμαΐ, και Σισαμαΐ εγέννησε τον Σαλούμ, και Σαλούμ εγέννησε τον Ιεκαμίαν, και Ιεκαμίας εγέννησε τον Ελισαμά. Οι δε ιοί του Χάλευ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν Μισά, ο πρωτότοκος αυτού, ως της ήτο ο πατήρ του Ζήφ, και ή του Μαρισά, πατρός του Χεβρών, και ή του Χεβρών, Κορέ και Θαπφουά, και Ρεκέμ και Σεμά. Και ο Σεμά εγέννησε τον Ραάμ, πατέρα του Ιορκοάμ, και ο Ρεκέμ εγέννησε τον Σαμαΐ, και ο γιος του Σαμαΐ ήτο Μαών, ο δε Μαών ήτο πατήρ Βεθ Σούρ. Και η Γεφά, παλακή του Χάλευ, εγέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και Χαρά εγέννησε τον Γαζέζ. Και ή του Ιαδαΐ, Ρεγέμ και Ιωθάμ και Γισάν και Φελέτ και Γεφά και Σαγάφ. Η Μαχά, η παλακή του Χάλευ, εγέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχανά. Εγέννησε έτσι τον Σαγάφ, πατέρα Μαδμανά, και Σεβά, πατέρα Μαχβινά, και πατέρα Γαβαά. Η θυγάτηρ δε του Χάλευ ήτο η Αχσά. Ούτι ήσαν οι του Χάλευ, ιού του Ωρ, πρωτοτόκου της Εφραθά. Σοβάλ, ο πατήρ κυρία Θιαρίμ, Σαλμά, ο πατήρ Βιθλέμ, Αρέφ, ο πατήρ Βεθ Γαδέρ. Και εις τον Σοβάλ, τον πατέρα κυρία Θιαρίμ, έγιναν οι ο Αρωέ και Ασί Αμενουχώθ. Και συγγένεια κυρία Θιαρίμ, ήσαν οι Εθρίτε και οι Φουθίτε και οι Σουμαθίτε και οι Μισραΐτε. Εκ τούτων εξήλθον οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Οι ή του Σαλμά, Βιθλέμ, και οι Νετοφαθίτε, Αταρόθ, του οίκου Ιωάβ, και οι Ζωρίτε, το ίμιση των Μαναχαθητών, και συγγένεια των γραμματέων των κατοικούντων εν Ιαβής, οι Θυραθείτε, οι Σημεαθείτε και οι Σουχαθείτε. Ούτι είναι οι Κενέοι, οι εξελθόντες εκ του Εμάθ, πατρός του οίκου Ριχάβ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών, ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον γάμα. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Δαβίδ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Χεβρών. Ο πρωτότοκος Αμνών εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος. Ο δεύτερος Δανιήλ εκ της Αβιγέας της Καρμιλίτιδος. Ο τρίτος Αβεσαλόμ, υιός της Μαχά, θυγατρός του Θαλμαΐ, βασιλέος της Γεσούρ. Ο τέταρτος Αδωνίας, υιός της Αγκίθ. Ο πέμπτος Σεφατίας εκ της Αβιτάλ. Ο έκτος Ιθραάμ εκ της Εγλά γυναικός αυτού. Εξ εγεννήθησαν εις αυτόν εν Χεβρών. Και βασίλευσεν εκεί 7 έτη και 6 μήνας. Εν δε Ιερουσαλήμ εβασίλευσε 33 έτη. Ούτι δε εγεννήθησαν εις αυτόν εν Ιερουσαλήμ. Σαμαά και Σοβάβ και Νάθαν και Σολομών 4 εκ της Βίθσαβε, θυγατρός του Αμιήλ. Και Ιεβάρ και Ελισαμά και Ελιφαλέτ και Νογά και Νεφέγ και Ιαφιά και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφελέτ 9. πάντες οι του Δαβίδ πλην των ιών των Παλακών και Θάμαρ οι αδελφοί αυτών. Υιός δε του Σολομώντος ήτο ο Ροβοάμ, υιός τούτου ο Αβιά, υιός τούτου ο Ασά, υιός τούτου ο Ιωσαφάτ, υιός τούτου ο Ιωράμ, υιός τούτου ο Οχοζίας, υιός τούτου ο Ιωάς, υιός τούτου ο Αμασίας, υιός τούτου ο Αζαρίας, υιός τούτου ο Ιωθάμ, υιός τούτου ο Άχαζ, υιός τούτου ο Εζεκίας, υιός τούτου ο Μανασής, υιός τούτου ο Αμών, υιός τούτου ο Ιωσίας. Οι δε του Ιωσίου ήσαν ο πρωτότοκος αυτού Ιωαννάν, ο δεύτερος Ιωακήμ, ο τρίτος Σεδεκίας, ο τέταρτος Σαλούμ. Και οι του Ιωακήμ Ιεχονίας, ο γιος αυτού, Σεδεκίας, ο γιος τούτου. Και οι του Ιεχονίου, Ασύρ Σαλαθιήλ, ο γιος τούτου, και Μαλχιράμ, και Φεδαΐας, και Σενασάρ, Ιεκαμίας, ο Σαμά, και Νεδαβία. Και οι του Φεδαΐα, Ζωροβάβελ και Σιμεΐ, και οι του Ζωροβάβελ, Μεσουλάμ και Ανανίας, και Σελομίθ οι αδελφοί αυτών, και Ασουβά και Οήλ και Βαραχίας και Ασαδίας και Ιουσάβ Εσέδ πέντε, και οι του Ανανία Φελατίας και Ιεσαΐας, και οι του Ρεφαΐα, οι του Αρνάν, οι του Οβαδία, οι του Σεχανία, και οι του Σεχανία Σεμαΐας, και οι του Σεμαΐα Χατούς και Ιγεάλ, και Βαρίας, και Νεαρίας, και Σαφάτ, έξι. Και οι του Νεαρία, Ελιοϊνάι, και Εζεκίας, και Αζρικάμ, τρεις. Και οι του Ελιοϊνάι, Οδαΐας, και Ελιασίβ, και Φελαΐας, και Ακούβ, και Ιωαννάν, και Δελαΐας, και Ανανί, επτά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται μαράν αθά. Όπανε πριν 2.000 χρόνια, για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης. Όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς, και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο, θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στον θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν, ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι? Τι είναι? Προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα, και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους, γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, τη δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο, και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί, που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι. Τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά. Τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακόδρομο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι? Τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση, μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση το να γίνει κάτι παγκόσμιο, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι? Διακυβέρνηση. Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απ' αρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό. Από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος. Στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Γιάχβε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλουνού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλους θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος. Του Κυρίου. Δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρνει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι προσδεκτής αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν θα του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, στο 4 κεφάλαιο και 3 εδάφη. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και εκατσιφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέπτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, θα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κοίταται. Κοίταται η αμαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την νύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώς το λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, ηφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης, τα ορνήθη αυτή υπό τα πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του? Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους, γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλά του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, έστειλε προφήτης, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ, ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έσδρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήταν προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαγυρίσουν ο λαός του, Ισραηλίτες, πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κυρίου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιντρών, πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο, και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπερθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ, και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάσει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφοί? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο? Μας χρήει ο Κύριος. Αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού. Με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση. Ανάσταση το Λάζαρο. Ανάσταση το παιδί της Χήρας. Τάισε 5.000 κόσμο. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει. Η γυμναστική για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία. Και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει. Είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον βάλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου, και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβανα μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρίσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν να μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας. Και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πως έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον, την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο, και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη, και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεχτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή. Σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος. Και μας έχει κάνει σκεύη του. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του, και τι είπε? Τάλας, Κύριε, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Να μην. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει την ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας, και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Που είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα σε διώξουν από πόλη πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο χυνόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε, σε τι τόπο? Μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω, κοίτα, ο τάδε είναι προφήτης. Βγάρ' το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με ό,τι... Βλέπετε, έρχεται μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο, πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του. Αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την εκκλησία του, να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί έρχομαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα και ως από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε... Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλη, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενώθηκαμε με την τάδε εκκλησία? Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο, ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχτηκαν σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν έχει, δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερώμενος πρωί και αποστέλνω λέγον: επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς, και διορθώσατε τις πράξεις μόν, και μην υπάγετε πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς, και θέλετε κατοικήσει εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Πώς μίλησε ο Κύριος? Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερώμενος το πρωί και αποστέλνω. Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, η θεία δεν είχε τι έκανε ο Ευνούχος. Ο Ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο, και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να με το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος, να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν, που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος μας την έδωσε, τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε, πίστευε κόσμος, και μετά όταν πίστευε κόσμος κατέβαινε ο Πέτρος και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί? Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι ανθρώποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και

Αμήν. Είχαν μάλλον ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούσει τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε. Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία, 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο και 7, που μιλάει στην Έφεσο, λέει: «Όστις έχει οτίο, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11, «Όστις έχει οτίο, να ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το Πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 29, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 3 κεφάλαιο και 6, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». 3 κεφάλαιο και 13, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αποκάλυψη 3 και 22, «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς της εκκλησίας». Επιμένει ο Κύριος. Σε κάθε περίοδο ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Σε κάθε περίοδο. Όσοι κάνουν την εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνουμε, και όσοι έχουμε κάνει Αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα, ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες, είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος μπορούσε να εκφραστεί. Το πρόβλημα δεν ήταν αν υπήρχαν απεσταλμένοι ή αν δεν υπήρχαν απεσταλμένοι. Το πρόβλημα είναι πού? Πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Στο αυτή μας. Στο οτίο μας. Όπως είπα και πιο πριν, ο Κύριος τις μέρες που ζούσε, τις μέρες της σαρκός του, τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Αμήν. Ποιος τους μιλούσε, αδερφοί? Ποιος τους μιλούσε? Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτός τους μιλούσε, και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγγείο βρει. Να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγγείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερα, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου που φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού, και αυτή τη ξέρεις. Ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλητική, στα αδέρφια, δεν γράφω σχόλιο ούτε ένα. Έλα να δεις το κήρυγμα.

0: Άμα καταλάβεις γρή, τίποτα δεν έχω, εδάφια έχω. Θέλω να εμπιστεύω με τον Κύριο, να μου αλλάξει πράγματα, αν χρειαστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Και πέρασαν 3 χρόνια χωρίς πόλεμο ανάμεσα στη Συρία και τον Ισραήλ. Και κατά τον 3ο χρόνο, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε προς το βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στους δούλους του, «Ξέρετε ότι η Ραμόθ Γαλάδ είναι δική μας και εμείς σιωπούμε στο να την πάρουμε από το χέρι του βασιλιά της Συρίας?» Και είπε στον Ιωσαφάτ, «Έρχεσαι μαζί μου για να πολεμήσουμε τη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Εγώ είμαι όπως και εσύ, ο λαός μου όπως ο λαός σου, τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Ρώτησε, παρακαλώ, τον λόγο του Κυρίου σήμερα». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, περίπου 400 άνδρες, και τους είπε, «Να πάω εναντίον της Ραμόθ Γαλάδ να πολεμήσω ή να απέχω?» Και εκείνοι είπαν, «Ανέβα, και ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε?» Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Υπάρχει ακόμα κάποιος άνθρωπος, ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά, διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως το μισό, επειδή δεν προφητεύει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε, «Βιάσου να φέρεις το Μιχαΐα, το γιο του Ιεμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές, σε ένα ανοιχτό τόπο, προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, με τούτα θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας, «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει τον Μιχαΐα του είπε, λέγοντας, «Δες, τώρα τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για το βασιλιά. Ο λόγος σου, λοιπόν, ας είναι όπως ο λόγος ενός από εκείνους, και μίλησε το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ζει ο Κύριος. Ό,τι μου πει ο Κύριος, αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχουμε?» Και εκείνος το απάντησε, «Να ανέβεις και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου?» Και εκείνος είπε, «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασκορπισμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα». Και ο Κύριος είπε, «Αυτοί δεν έχουν Κύριο, ας γυρίσουν καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Δεν σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό?» Και ο Μιχαΐας είπε, «Άκουσε το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να παραστέκεται γύρω από αυτόν, από τα δεξιά του και από τα αριστερά του». Και ο Κύριος είπε, «Ποιος θα απατήσει τον Αχάβ ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο μεν ένας είπε έτσι, ο δε άλλος είπε έτσι. Και βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Εγώ θα τον απατήσω». Και ο Κύριος είπε σε αυτό, «Με ποιο τρόπο?» Και είπε, «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του». Και ο Κύριος είπε, «Θα απατήσεις και ακόμα θα κατορθώσεις. βγες και κάνε έτσι. Τώρα λοιπόν, δες, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε κακό για σένα. Τότε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, αφού πλησίασε, ράπησε το Μιχαΐα πάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από ταμείο σε ταμείο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε το Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά. Και πείτε, έτσι λέει ο βασιλιάς, τούτον βάλτε τον στη φυλακή και τρέφετε τον με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου γυρίσω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε, «Αν πραγματικά γυρίσεις με ειρήνη, τότε ο Θεός δεν μίλησε μέσα από μένα». Και είπε, «Ακούστε εσείς, όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω μέσα στη μάχη. Εσύ ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και μπήκε μέσα στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχες του λέγοντας, «Μην πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα το βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι αμαξάρχες είδαν τον Ιωσαφάτ, είπαν τότε αυτοί, «Σίγουρα αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και περιστράφηκαν για να το πολεμήσουν, αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε. Και οι αμαξάρχες, βλέποντας ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Κάποιος άνθρωπος όμως, καθώς τόξευσε άσκοπα, χτύπησε το βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακος. Και εκείνος είπε στον ηνίωχό του, «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατόπεδο, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε εκείνη την ημέρα. Και ο βασιλιάς στεκόταν επάνω στην άμαξα, απέναντι από τους Συρίους. Και προς την εσπέρα πέθανε. Και το αίμα του έρεε από την πληγή στο κύλωμα της άμαξας. Και γύρω στη δύση του ήλιου έγινε διακήρυξη στο στρατόπεδο που έλεγε «Καθένας ας πάει στην πόλη του και καθένας ας πάει στον τόπο του». Και ο βασιλιάς πέθανε και μεταφέρθηκε στη Σαμάρια. Και έθαψαν το βασιλιά στη Σαμάρια. Και έπλυναν την άμαξα στο υδροστάσιο στη Σαμάρια. Έπλυναν ακόμη και τα όπλα του. Και οι σκύλοι έγλυψαν το αίμα του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αχάβ και όλα όσα έκανε και το ελεφάντινο παλάτι που έκτισε και όλες οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αχάβ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, βασίλευσε επάνω στον Ιούδα τον τέταρτο χρόνο του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεϊ. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ασά, του πατέρα του. Δεν ξέκλεινε από αυτούς, κάνοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο Ιωσαφάτ είχε ειρήνη με το βασιλιά του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα του όσα έκανε και η πόλεμή του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και το υπόλοιπο των Σοδομητών, αυτό που εναπέμεινε στις ημέρες του Ασά, του πατέρα του, αυτός το εξάλειψε από τη γη. Τότε δεν υπήρχε βασιλιάς στον Εδόμ. Ο διοικητής ήταν βασιλιάς. Ο Ιωσαφάτ έκανε πλοία στη Θαρσής για να πλεύσουν στο Οφύρ για χρυσάφι. Όμως δεν πήγαν, επειδή τα πλοία συντρίφτηκαν στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Οχοζίας, Ο γιος του Αχάβ είπε στον Ιωσαφάτ, «Ας πάνε οι δούλοι μου με τους δούλους σου στα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν θέλησε. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Ο Οχοζίας, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια τον 17ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 2 χρόνια επάνω στον Ισραήλ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στο δρόμο της μητέρας του και στο δρόμο του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Επειδή λάτρευσε τον Βάαλ και τον προσκύνησε και παρόρχησε τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, σε όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Έσδρας, 3ο κεφάλαιο. Και όταν έφτασε ο 7ος μήνας και οι γη Ισραήλ ήσαν στις πόλεις, ο λαός συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ. Και σηκώθηκε ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί του, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω σε αυτό, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο στην τοποθεσία του, παρόλο που τους απειλούσε ο λαός εκείνων των τόπων. Και επάνω σε αυτό πρόσφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, ολοκαυτώματα το πρωί και την εσπέρα. Και έκαναν τη γιορτή των σκηνών σύμφωνα με το γραμμένο και τις καθημερινές ολοκαυτώσεις με τον καθορισμένο αριθμό, όπως ήταν διαταγμένο, σύμφωνα με το καθήκον κάθε μιας ημέρας. Και ύστερα από αυτά πρόσφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και εκείνα των νεομηνιών και όλων των αγιασμένων γιορτών του Κυρίου και καθενός που πρόσφερε αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο. Από την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα άρχισαν να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο. Όμως τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν πει ακόμα. Και έδωσαν ασήμι στους λιθοτόμους και στους κρίστες και τροφές και ποτά και λάδι στους Σιδωνίους και στους Τυρίους για να φέρουν κέδρινα ξύλα από το Λίβανο στη θάλασσα της Ιώπης, σύμφωνα με την άδεια που τους έδωσε ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Και στον 2ο χρόνο της επιστροφής τους στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στο 2ο μήνα, άρχισαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι λεβίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την αιχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Και έβαλαν τους λεβίτες από ηλικίας 20 χρόνων και επάνω να επισπεύδουν την εργασία του οίκου του Κυρίου. Και παραστάθηκε ο Ιησούς, η γη του και οι αδελφοί του, ο Καδμιήλ και η γη του, η γη του Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζόμενους στον οίκο του Θεού να κάνουν γρήγορα. Η γη του Ιναδάδ

υμνώντας τον Κύριο για τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί από τους ιερείς και τους λεβίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιωνόταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή. Πολλοί μάλιστα αλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με εφροσύνη. Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή του αλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλάματος του λαού. Επειδή ο λαός αλάλαζε με μεγάλον αλαλαγμό και η βοή ακουγόταν μέχρι από μακριά. Πρώτη Χρονικών, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτή ήσαν η γη του Ισραήλ. Ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Η γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά. Σε αυτόν γεννήθηκαν τρεις από τη θυγατέρα του Σουά, της Χαναανίτιδας. Και ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, ήταν πονηρός μπροστά στον Κύριο και τον θανάτωσε. Και η Θάμαρ, η νύμφη του, γέννησε σε αυτόν τον Φαρέζ και τον Ζαρά. Όλοι οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Οι γη του Φαρέζ ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και οι γη του Ζαρά ήσαν ο Ζιμβρί και ο Εθάν και ο Εμάν και ο Χαλχόλ και ο Δαρά. Όλοι ήσαν πέντε. Και οι γη του Χαρμί ήσαν ο Αχάρ, αυτός που τάραξε τον Ισραήλ, που έκανε παράβαση στο ανάθεμα. Και οι γη του Εθάν ήσαν ο Αζαρίας. Και οι γη του Εσρών που γεννήθηκαν σε αυτόν ήσαν ο Ιαραμεήλ και ο Αράμ και ο Χάλευ. Και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ. Και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των γιών του Ιούδα. Και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμά, και ο Σαλμά γέννησε τον Βοόζ. Και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ, και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ γέννησε τον Ελιάβ, τον πρωτότοκό του, και τον Αβιναδάβ, το δεύτερο, και τον Σαμά, τον τρίτο, τον Αθαναήλ, τον τέταρτο, τον Ραδαΐ, τον πέμπτο, τον Οσέμ, τον έκτο, τον Δαβίδ, τον έβδομο. Και οι αδελφές τους ήσαν η Σερουία και η Αβιγαία. Και οι γη της Σερουίας ήσαν τρεις, ο Αβισέ και ο Ιωάβ και ο Ασαήλ. Και η Αβιγαία γέννησε τον Αμασά. Και ο πατέρας του Αμασά ήταν ο Ιεθέρ, ο Ισμαηλίτης. Και ο Χάλευ, ο γιος του Εσρών, γέννησε γιους από την Αζουβά, τη γυναίκα του, και από την Ιεριώθ. Και οι γη της ήσαν ο Ιεσέρ και ο Σοβάβ και ο Αρδόν. Και όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλευ πήρε για τον εαυτό του την Εφράθ, που γέννησε σε αυτόν τον Ορ. Και ο Ορ γέννησε τον Ουρί και ο Ουρί γέννησε τον Βεζελεήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Εσρών μπήκε μέσα στη θυγατέρα του Μαχύρ, του πατέρα του Γαλάδ, και αυτός την πήρε όταν ήταν ηλικίας 60 χρόνων και γέννησε σε αυτόν τον Ζεγούβ. Και ο Ζεγούβ γέννησε τον Ιαΐρ, που είχε 23 πόλεις στη γη Γαλάδ, και πήρε από αυτές τη Γεσούρ και την Αράμ, της κομοπόλης της Ιαΐρ, την Κενάθ και της κομοπόλης της, 60 πόλεις. Όλες αυτές ανήκαν στους γιους του Μαχύρ, πατέρα του Γαλάδ. Και αφού πέθανε ο Εσρών στην Χάλευ Εφραθά, η Αβιά, η γυναίκα του Εσρών, γέννησε σε αυτόν τον Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκούε. Και η γη του Ιεραμεήλ, του πρωτότοκου του Εσρών, ήσαν ο Αράμ ο πρωτότοκος και ο Βουνά και ο Ωρέν και ο Σέμ και ο Αχία. Ο Ιεραμεήλ πήρε και άλλη γυναίκα που το όνομά της ήταν Ατάρα. Αυτή ήταν η μητέρα του Ονάμ. Και η γη του Αράμ

0: τοκού του Ιεραμέιλ ήσαν ο Μαάς και ο Ιαμίν και ο Εκέρ. Και η γη του Ονάμ ήσαν ο Σαμαΐ και ο Ιαδαέ. Και η γη του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ. Και το όνομα της γυναίκας του Αβισούρ ήταν Αβιχέλ. Και γέννησε σε αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και η γη του Ναδάβ ήσαν ο Σελέδ και ο Απφαΐμ. Ο Σελέδ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Απφαΐμ ήσαν ο Ιεσί. Και η γη του Ιεσί ήσαν ο Σισάν. Και η γη του Σισάν ήσαν ο Αλέ. Και η γη του Ααδαέ, του αδελφού του Σαμαΐ, ήσαν ο Ιεθέρ και ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέθ και ο Ζαζά. Αυτοί ήσαν η γη του Ιεραμέιλ. Και ο Σισάν δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και ο Σισάν είχε ένα δούλο Αιγύπτιο που ονομαζόταν Ιαραά. Και ο Σισάν έδωσε τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Ιαραά, το δούλο του. Και γέννησε σε αυτόν τον Ατθαΐ. Και ο Ατθαΐ γέννησε τον Άθαν, και ο Νάθαν γέννησε τον Ζαβάδ. Και ο Ζαβάδ γέννησε τον Εφλάλ. Και ο Εφλάλ γέννησε τον Οβίδ. Και ο Οβίδ γέννησε τον Ιού. Και ο Ιού γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Χελής. Και ο Χελής γέννησε τον Ελεασά. Και ο Ελεασά γέννησε τον Σισαμαΐ. Και ο Σισαμαΐ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Ιεκαμία. Και ο Ιεκαμίας γέννησε τον Ελισαμά. Και η γη του Χάλευ, του αδελφού του Ιεραμέιλ, ήσαν ο Μισά ο πρωτότοκός του, που ήταν ο πατέρας του Ζήφ. Και η γη του Μαρισά, πατέρα του Χεβρών. Και η γη του Χεβρών ήσαν ο Κορέ και ο Θαπφουά και ο Ρεκέμ και ο Σεμά. Και ο Σεμά γέννησε τον Ραάμ, τον πατέρα του Ιορκοάμ. Και ο Ρεκέμ γέννησε τον Σαμαΐ. Και ο γιος του Σαμαΐ ήταν ο Μαών. Και ο Μαών ήταν ο πατέρας του Βεθσούρ. Και η Γεφά, η παλακή του Χάλευ, γέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και ο Χαράν γέννησε τον Γαζέζ. Και η γη του Ιαδαΐ ήσαν ο Ρεγέμ και ο Ιωθάμ και ο Χισάν και ο Φελέτ και ο Γεφά και ο Σαγάφ. Η Μααχά, η παλακή του Χάλευ, γέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχάνα. Γέννησε ακόμη τον Σαγάφ, πατέρα του Μαδμανά, τον Σεβά, πατέρα του Μαχβινά και πατέρα του Γαβάα. Και η θυγατέρα του Χάλευ ήταν η Αχσά. Αυτή ήσαν η γη του Χάλευ, του γιου του Ορ, πρωτότοκου της Εφραθά. Ο Σοβάλ, ο πατέρας της Κυριάθιαρίμ. Ο Σαλμά, ο πατέρας του Βιθλεέμ. Ο Άρεφ, ο πατέρας του Βεθ Γαδέρ. Και στον Σοβάλ, τον πατέρα του Κυριάθιαρίμ, έγιναν γη. Ο Αρωέ και ο Ασί Αμενουχόθ. Και οι συγγένειες Κυριάθιαρίμ ήσαν οι Εθρίτες και οι Φουθίτες και οι Σουμαθίτες και οι Μισραΐτες. Από αυτούς βγήκαν οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Οι γη του Σαλμά ήσαν ο Βιθλεέμ και οι Νετοφαθίτες, οι Αταρόθ της οικογένειας Ιωάβ και οι Ζωρίτες, το μισό των Μαναχαθητών και οι συγγένειες των Γραμματέων που κατοικούσαν στην Ιαβής, οι Θυραθίτες, οι Σεμεαθίτες και οι Σουχαθίτες. Αυτοί είναι οι Κενέοι που βγήκαν από τον Εμάθ, τον πατέρα της οικογένειας Ριχαβ. Πρώτη Χρονικών, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτοί ήσαν οι γη του Δαβίδ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη Χεβρών. Ο πρωτότοκος, ο Αμνών από την Αχινοάμ, την Ιεζραηλίτιδα. Ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία, την Καρμιλίτιδα. Ο τρίτος ήταν ο Αβεσσαλόμ, ο γιος της Μααχά, θυγατέρας του Θαλμαΐ, του βασιλιά της Γεσούρ. Ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ. Ο πέμπτος, ο Σεφατίας, από την Αβιτάλ. Ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα του Εγλά. Στη Χεβρόν γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί 7 χρόνια και 6 μήνες. Στην Ιερουσαλήμ όμως βασίλευσε 33 χρόνια. Και αυτοί είναι που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Ιερουσαλήμ. Ο Σαμά και ο Σοβάβ και ο Νάθαν και ο Σολομώντας. 4 από την Βηθσαβέ, τη θυγατέρα του Αμίλ. Και ο Ιεβάρ και ο Ελισαμά και ο Ελιφαλέτ και ο Νογά και ο Νεφέγ και ο Ιαφία και ο Ελισαμά και ο Ελιαδά και ο Ελιφελέτ. 9. Όλη η γη του Δαβίδ, εκτός των γιών των Παλακών και η Θάμαρ η αδελφή τους. Και γιος του Σολομώντα ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ, γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς, γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ, γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασής, γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας. Και η γη του Ιωσία ήσαν ο πρωτότοκός του ο Ιωαννάν, ο δεύτερος ο Ιωακίμ, ο τρίτος ο Σεδεκίας, ο τέταρτος ο Σαλούμ. Και η γη του Ιωακίμ ήσαν ο Ιεχωνίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του. Η γη του Ιεχωνία ήσαν ο Ασίρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του και ο Μαλχιράμ και ο Φεδαΐας και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Οσαμά και ο Νεδαβίας. Η γη του Φεδαΐα ήσαν ο Ζωροβάβελ και ο Σιμεΐ. Και η γη του Ζωροβάβελ, ο Μεσουλάμ και ο Ανανίας και η Σελομίθ, οι αδελφοί τους. Και ο Ασουβά και ο Οήλ και ο Βαραχίας και ο Ασαδίας και ο Ουσάβ Εσέδ. 5. Και η γη του Ανανία ήσαν ο Φελατίας και ο Ιεσαΐας. Η γη του Ρεφαΐα, η γη του Αρνάν, η γη του Οβαδία, η γη του Σεχανία. Και η γη του Σεχανία ήσαν ο Σεμαΐας και η γη του Σεμαΐα ήσαν ο Χατούς και ο Ιγεάλ και ο Βαρίας και ο Νεαρίας και ο Σαφάτ. 6. Και η γη του Νεαρία ήσαν ο Ελιοϊνάη και ο Εζεκίας και ο Αζερκάμ. 3. Και η γη του Ελιοϊνάη ήσαν ο Οδαΐας και ο Ελιασίβ και ο Φελαΐας και ο Ακούβ και ο Ιωνάν και ο Δεαλίας και ο Ανανί. 7.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ηλικία μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινώνομαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα είναι και όλη η δόξα, Κύριε, και θέλουμε αυτό το βράδυ να έλθεις και να μας οικοδομήσεις, όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, εγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς θα είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί, και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που με έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά το ανθρώπινο ενθουσιασμό με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την Γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 10ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, να ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν, όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύομαι τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου, το χρίσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν, δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών, έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η Βασιλεία, η Σωτηρία, ο Διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε είναι ναι και αμήν, και μια μέρα θα μας αποδοθεί. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν άνθρωπο, με ένα παλικάρι, και του λέω, πιστεύεις στον Θεό? Μου λέει, ναι. Στον Διάβολο όχι. Του λέω, το πακέτο περιλαμβάνει και τους δύο. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τον Διάβολο, αλλά και τα δύο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να οριοποιήσουν τη ζωή τους, καθότι ζούμε στη σάρκα και την αμαρτία, βγάζοντας τον Διάβολο έξω από την αντίληψή τους, ώστε να μην υπάρχει μέσα ο φόβος της κολάσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πίστη μας λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Η Σιόν, ο Άδης, η κόλαση. Όπου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον Διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς εδώ, η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές, στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές, στην παρουσία του Θεού, δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Κι αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, θα διαβάσω μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Και ούτε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Γιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουράνιος πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις και η ρώτηση του γραμματής τι συζητείτε με αυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε διδάσκαλε έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράται αυτόν και αφρίζει και τρεις τους οδόντες αυτού και εξεραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ενηνήθησαν. Δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέει, ο γενεά άπιστος. Έως πότε θέλω, είστε με θυμό, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όσοι είδα αυτόν ευθύς το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσών επί της γης κοιλίε το αφρίζω. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάξε αυτόν και σπήρε έριψε και σύδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα που είναι μέσα στο ίδιο εδάφιο. Κύριε πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο λέγον προς αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω έξερθα από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Το 27, ο δε Ιησούς πιάσε αυτόν από το χέρι, σήκωσε αυτόν και αυτός εσηκώθη. Εστιαζόμαστε στο εδάφιο 24. Και γεννιέται μέσα μας μία απορία, ένας προβληματισμός. Αυτός ο πατέρας τελικά είχε πίστη ή απιστία? Γιατί το μισό του εδαφίου λέει «Πιστεύω Κύριε», λίγο πιπάνω σε παρακαλώ, και το υπόλοιπο λέει «Βοήθησέ με στην απιστία μου». Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη ή απιστία, αδερφοί? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είχε μία μορφή περιορισμένης πίστης. Γιατί η πίστη έχει επίπεδα και πτυχές. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, δεν είχε το επίπεδο και τον βαθμό της πίστης το οποίο θα απελευθέρω το γιο του. Γιατί για να γίνει κάτι στη δικιά μας σφαίρα, πρώτα η πίστη του ανθρώπου πρέπει να διεγείρει την πνευματική σφαίρα. Και εκεί επάνω να πατήσει ο Κύριος, οι άγγελοι του, ώστε στη δικιά μας πίστη να έρθουν και να κάνουν κατά την πίστη μας αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, κατάλαβε ότι δεν είχε την πίστη που θα έπρεπε για να ελευθερωθεί ο γιος του. Και ζήτησε από τον Κύριο να το αυξήσει την πίστη. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον βαθμό της δικιάς μας πίστης. Πού βρίσκεται? Ώστε καθώς Ζητάμε πίστη από τον Κύριο αυτό να οικοδομεί μέσα μας μια νέα αναγεννημένη δυναμική πίστης. Σε κάθε πτυχή και σε κάθε επίπεδο. Γιατί όπως θα μιλήσουμε σε λίγο, ο ορισμός της πίστης είναι η βεβαιότητα και η σιγουριά μας ότι ο Κύριος υπάρχει, όσα ελπίζουμε θα μας αποδοθούν, υπάρχει ο άλλος κόσμος, αλλά αν θέλουμε να το ξεψαχνίσουμε λίγο και να δώσουμε βάθος στον ορισμό της πίστης, θα δούμε ότι η πίστη έχει διαχωρισμούς που αν θέλουμε να λειτουργούμε κάποια δεδομένα στη ζωή μας, πρέπει η πίστη μας να συμβαδίζει σε αυτό το οποίο είναι να πούμε και να κάνουμε. Αν η πίστη μας δεν συμβαδίζει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, θα υπάρχει ένα εμπόδιο στο να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί. Αμήν. Και είναι ανάγκη ως σώμα του Κυρίου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη, ποσοτικότερη και ποιοτικότερη πίστη. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Όταν ζητάμε πίστη, αμέσως ο Κύριος επιτρέπει κάτι. Και τι συγκρούεται? Το ανθρώπινο σαρκικό συνέστημα, η ανθρώπινη λογική με την πίστη. Μια σύγκρουση που πολλές φορές μας ταχυλώνει, μας κουράζει και μας παροπλίζει. Αν γίνεται αυτό, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε χάρη και να συνεχίσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές, εμπειρικά σας το λέω, αλλά πιστεύω ότι και εσείς το έχετε ζήσει αυτό. Καθώς ζητάμε μια ευλογία από τον Θεό σε ένα δεδομένο, τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει ή σε ποιον βαθμό έχετε ζήσει αυτό το οποίο σας μιλάω, αλλά είναι γεγονός. Και βιβλικό γεγονός μάλιστα. Αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και εκεί πια ο Κύριος θέλει η λογική μας να φύγει. Και με υπομονή να περιμένουμε εκείνο να κάνει την έκβαση. Βιαζόμαστε, αγωνιούμε, τα πράγματα μας προβληματίζουν περισσότερο, κλείνει το πνεύμα και η λογική του ανθρώπου νικάει την πίστη. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Η πίστη να μας δίνει την δύναμη να αντέχουμε τις επιθέσεις της λογικής μας όπως και του διαβόλου. Γιατί η ανθρώπινη λογική δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα. Και αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος. Επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης, γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο λόγος. Και μέσα από το λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11, 20, 24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούν στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντας, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο-Απρίλιο πιο ο Κύριος? Και σικιά ξέρουμε ότι κάνει και πρώιμα σίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο-Απρίλιο μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης. Και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράς της εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε. Τυπολογικά. Για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, δεν βαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπη προς τόρος τούτου σηκώθητε και ρίφθητε στην θάλασσα και δεν διστάσετε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσε ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, για τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, του λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει: Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο? Αλλά εκεί ο Κύριος αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την πνευματική λογική που λέει ότι ακόμα και Μάρτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε, λέει, πίστη. Άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε ότι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευστα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν τα στιβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλειπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή η πίστη του, ίσως να είναι ελλειπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12:27-32. 12:27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδείχει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτει σκλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσιν σας προστεθεί. Μην φοβού μικρό πίμνιον. Μην φοβάσαι μικρό πίμνιον. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτήν, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Και ο λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει, να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί? Καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφή. Όταν τη δεκαετία του 70, από δολοφορά δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάση, ο Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια. Ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8:5-10 εδάφιο. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου, κοίτα εντυπωσιακή απαρνητικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέλογον και θέλει γιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη βλέπουμε ότι έδωσε θεραπεία σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Γιατί τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και η πίστη δίνει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτό που είναι ο Θεός. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Ασφαλής, ήσυχος. Βέβαια, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 100% της απόλυτης ειρήνης και ησυχίας μέσα μας. Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταλαντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λέμε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε «Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος». Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει

Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα. Όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του, που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λήψεις σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν, ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν. Πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους. Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι μεθυμών και είμαστε αυτάρκης. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1-5 εδάφιο. Εν δέτες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθητές, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κάτω των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών, είπε: «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, πλήρους Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένη την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Κι άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαο προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη. Την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους, όπως ο Στέφανος. Τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα, η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος. Τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε. Ιακώβ επιστολή 2:20-26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά.

0: Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστηκε και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλλον αυτούς δια άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη. Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε επί Ιησού του Ναβί φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Και θυσίες. Θα χάσει ο άνθρωπος για να κερδίσει ο Κύριος. Θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά θα σωθούν 100 ψυχές. Αυτό είναι το οποίο εδώ περισσότερο βλέπουμε. Και παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι τα έργα πίστης είναι τα έργα και της υπηρεσίας. Αμήν, μπορούμε να το πούμε. Αλλά περισσότερο εδώ βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού ασχέτως εάν αυτό μας εξέτει σε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια ένας αδελφός, πολλά χρόνια, πήγε σε μια χώρα της Ασίας όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήτανε, ήταν και είναι ο βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί και ο Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού, αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό. Στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού. θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25 χιλιάδες ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι βαριά ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάνω. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του, ξεραμένα αίματα. Από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει, μια παγωμένη ατμόσφαιρα και τους λέει «Έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Αλλά προτού σας μιλήσω τον Ιησού Χριστού, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια του ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε, δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε «Στο όνομα του Βούδα πάρτε θεραπεία». Αμέσως μετά λέει «Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού που αντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία». Πόσοι θεραπευτήκατε και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30, 35, 40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ενών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΚΑ. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέ ο Ιεζραηλίτης είχεν αμπελώνα εν Ιεζραήλ, πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και ελάλησεν ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ, λέγον: «Δώσμη τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτόν κήπον λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ: «Μη γέννητο εισέ με, παρά Θεού, να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθεν ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθρωπός και δυσυρεστημένος, δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ιεζραηλίτης, υπόν: «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». Και πλαγίασεν επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγε άρτον. Και ήλθε προς αυτόν η Εζάβελη γυνή αυτού και είπε προς αυτόν: «Διότι το πνεύμα σου είναι περίλυπον, ώστε δεν τρώγεις άρτον?» Ο δε είπε προς αυτήν: «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεζραηλίτη και είπα προς αυτόν: δώσμη τον αμπελώνα σου διαργυρίου, ή αν αγαπάς, θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού». Και εκείνος απεκρίθη: «Δεν θέλω σι δώσει τον αμπελώνα». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού: «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ? Σηκώθητη, φάγε άρτον και ας είναι εύθυμος η καρδία σου. Εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας τους όντας εν τη πόλη αυτού, τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν εν τες επιστολές λέγουσα: «Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και παρακαθίσατε δύο άνδρας κακούς αντικρί αυτού και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες: Συ ευλασφήμισας τον Θεόν και τον Βασιλέα. Και εκβάλλετε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμείνησε προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένον εν τες επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστείαν και εκάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και εισήλθαν δύο άνδρες κακοί και εκάθισαν αντικρί αυτού. Και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού κατά του Ναβουθέ ενώπιον του λαού λέγοντες: «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεόν και τον Βασιλέα». Τότε εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες: «Ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε». Και ως ήκουσεν η Εζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανεν, είπεν η Εζάβελ προς τον Αχάβ: «Σηκώθητη κληρονόμησον τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σι δώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και ως ήκουσεν ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανεν, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου δια να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον θεσβήτην λέγον: «Σηκώθητη κατάβα εις συνάντηση του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, ως της κατοικίαν Σαμαρία. Ιδού εν το αμπελώνι του Ναβουθέ είναι, όπου κατέβει δια να κληρονομήσει αυτόν. Και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον: ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτι εκκληρονόμησας? Και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον: ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου οι κίνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου, ναι, σου». Και είπεν ο Αχάβ προς τον Ηλίαν: «Με έβρικας εχθρέ μου?» Και απεκρίθη: «Σε έβρικα, διότι επόλυσα σε αυτόν εις τον απράτιστο πονηρών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει του Αχάβ, τον ουρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, και ως τον οίκον του Βαασά, ιού του Αχιά, δια των παροργισμών των οποίων με παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ έτι ελάλησεν ο Κύριος λέγον, «Εκείνες θέλουσι καταφάγει την Ιεζάβελ πλησίον του προτυχίσματος της Ιεζραέλ. Ώστις εκ του Αχάβ αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Ουδίστο όντι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ώστις επόλυσεν εαυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού. Και έπραξε βδελιρά σφόδρα, ακολουθών τα είδωλα, κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξε να πέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Ως δε ήκουσεν ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί την σάρκα αυτού και ενίστευσε και εκείτε το περιτετυλιγμένος σάκον και ευάδιζε και κυφός. Ήλθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον θεσβήτην λέγον, «Είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιον? Επειδή εταπεινώθη ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού. Εν τες ημέρες του Ιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί τον οίκον αυτού». Έσδρας, κεφάλαιον Α. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, δίγυρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, και διακήρυξε διόλου του βασιλείου αυτού, και μάλιστα εγγράφος λέγον, «Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, ο Θεός αυτού, έστω μεταυτού, και ας αναβεί εις Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον εκ πάντων των τόπων, όπου παρικεί, ας βοηθήσω συν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού με αργύριον και με χρυσίον και με αγαθά και με κτίνη, εκτός της προαιρετικής προσφοράς δια τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Τότε εσηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτε με τα πάντων όσων το πνεύμα διήγηρεν ο Θεός εις το να αναβώσει δια να οικοδομήσωση τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και πάντες υπέριξ αυτών εβοήθησαν αυτούς με σκεύη αργυρά, με χρυσίον, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Και εξήγαγε ο βασιλεύς Κύρος τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε φέρει από Ιερουσαλήμ και θέσει αυτά εν το οίκο του Θεού αυτού. Και εξήγαγε ταύτα Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, διαχειρός του Μέθριδάθ, του θησαυροφύλακος, και ρύθμισεν αυτά εις τον Σαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ούτως είναι ο αριθμός αυτών. 300 δίσκοι χρυσή, 1000 δίσκοι αργυρή, 29 μάχαιρε, 300 φιάλε χρυσέ, 410 φιάλε αργυρέ δεύτερε, άλλα σκεύη 1000. Πάντα τα σκεύη τα χρυσά και αργυρά ήσαν 5400. Τα πάντα ανεβίβασεν ο Σαβασάρ μετά των εχμαλώτων των αναβιβαστέντων από Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. Έσδρας, κεφάλαιον Β. Ούτι δε είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, οι αναβάντες εκ της εχμαλωσίας, εκ των μετικιστέντων, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μετόκισεν εις Βαβυλώνα και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν, έκαστος εις την πόλην αυτού. Ήτινες ήρθον με τα Ζωροβάβελ, Ιησού Νεεμία Σεραΐα Ρεελαΐα Μαροδοχέου Βιλσάν Μισπάρ Βιγουέ Ρεούμ Βαανά. Αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ. Ή Φαρός δισχύλι 172. Ή Σεφατία 372. Ή Αράχ 775. Ή Φαάθ Μωάβ εκ των Ιών Ιησού και Ιωάβ δισχύλι 812. Ή Ελάμ 1254. Ή Ζατσού 945. Ή Ζακχέ 760. Ή Βανί 642. Ή Βιβαΐ 623. Ή Ασγάδ 1222. Ή Αζωνικάμ 666. Ή Βιγουέ δισχύλι 56. Ή Αδίν 454. Ή Ατήρ εκ του Εζεκίου 98. Ή Βησέ 323. Ή Ιωρά 112. Ή Ασούμ 223. Ή Γιβάρ 95. Ή Βιθλεέμ 123. Άνδρες Νετοφά 56. Άνδρες Αναθώθ 128. Ή Ασμαβέθ 402. Ή Κυριά Θαρίμ, Χεφυρά και Βυρόθ 743. Ή Ραμά και Γαβά 620 και εις. Άνδρες Μιχμάς 122. Άνδρες Βεθήλ και Γε 223. Ή Νεβό 52. Ή Μαγβής 156. Ή του άλλου Ελάμ 1254. Ή Χαρίμ 320. Ή Λόδ, Αβίδ και Ονό 725. Ή Ιεριχώ 345. Ή Σενααά 3630. Ή Ιερείς. Ή Ιεδαΐα εκ του οίκου Ιησού 973. Ή Ημύρ 1052. Ή Πασχόρ 1247. Ή Χαρίμ 1017. Ή Λεβίτε. Ή Ιησού και Καδμιήλ εκ των Ιών Οδουία 74. Ή Ψαλτοδί. Ή Ασάφ 128. Ή των Πυλωρών. Ή Σαλούμ, Ή Ατήρ, Ή Ταλμών, Ή Ακούβ, Ή Ατιτά, Ή Σοβαΐ, πάντες 139. Ή Νεθινίμ, Ή Σιχά, Ή Ασουφά, Ή Ταβαώθ, Ή Κυρός, Ή Σιαά, Ή Φαδόν, Ή Λεβανά, Ή Αγαβά, Ή Ακούβ, Ή Αγάβ, Ή Σαλμέ, Ή Ανάν, Ή Δίλ, Ή Γαάρ, Ή Ρεαΐα, Ή Ρεσίν, Ή Νεκοδά, Ή Γαζάμ, Ή Ουζά, Ή Φασέα, Ή Βισέ, Ή Ασενά, Ή Μεουνίμ, Ή Νεφουσίμ, Ή Βακβούκ, Ή Ακουφά, Ή Αρούρ, Ή Βασλούθ, Ή Μεϊδά, Ή Αρσά, Ή Βαρκός, Ή Σισάρα, Ή Θαμά, Ή Νεσιά, Ή Ατιφά. Ή των δούλων του Σολομώντος. Ή Σοταΐ, Ή Σοφερέθ, Ή Φερουδά, Ή Ιαλά, Ή Δαρκών, Ή Γιδίλ, Ή Σεφατία, Ή Ατήλ, Ή Φοχερέθ από Σεβαΐμ, Ή Αμή. Πάντες οι Νεθινίμ και οι των δούλων του Σολομώντος ήσαν 392. Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ Μελάχ, Θελ Αρισά, Χερούβ, Αδάν και Ημύρ. Δεν ειδυνάντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών αν ήσαν εκ του Ισραήλ. Ή Δαλαΐα, Ή Τοβία, ή νεκοδά 652. Και εκ των ιών των ιερέων, ή Αβαΐα, ή Ακός, ή Βαρζελαΐ, ως της έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελαΐ του Γαλαδίτου και ονομάστη κατά το όνομα αυτών. Ούτι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθησαν. Όθεν εξευλήθησαν από τις ιερατείας. Και είπε προς αυτούς ο Θυρσαθά να μη φάγωσιν από τον αγιωτά των πραγμάτων έως σου αναστηθεί ιερεύς με τα ουρίμ και θουμίμ. Πάσα η σύναξη σωμού ήσαν 42.360 εκτός των δούλων αυτών και των θεραπενίδων αυτών.

έδωκαν κατά την δύναμη αυτών εις το θησαυροφυλάκιον του έργου 6.000 δραχμάς χρυσίου και 5.000 μνάς αργυρίου και 100 ιερατικούς χιτώνας. Ούτως οι ιερείς και οι λεβίτε και μέρος εκ του λαού και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινήμ κατόκισαν εν τες πόλεσιν αυτών και πάσο Ισραήλ εν τες πόλεσιν αυτού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Α. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Ιάρεδ, Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Ιή του Ιάφεθ, Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Και Ιή του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και Ιή του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσής, Κιτίμ και Δοδανίμ. Ιή του Χαμ, Χούς και Μισραήμ, Φούθ και Χανάν. Και Ιή του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ραμά και Σαβδεκά. Ιή του Ραμά, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδα, ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Και ο Μισραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθαν οι Φιλιστέοι και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού, και των Χεταίων και των Ιεβουσαίων και των Αμοραίων και των Γεργεσαίων και των Εβαίων και των Αρουκαίων και των Ασενέων και των Αρβάδιων και των Σαμαραίων και των Αμαθαίων. Ή του Σιμ, Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και Ή Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ, και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο Ι. Το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, το δε όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδωράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφύρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ, πάντες ούτι ήσαν οι του Ιοκτάν. Σιμ, Αρφαξάδ, Σαλά, Έβερ, Φαλέγ, Ραγάβ, Σερούχ, Ναχόρ, Θάρα, Αβραμ, ώστις είναι ο Αβραάμ. Οι δε του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ. Αυτή είναι η γενναία αυτών. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Ναβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αδβεήλ και Μιβσάμ, Μισμά και Δούμα, Μασά, Αδάδ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Ούτι ήσαν οι Ιοί του Ισμαήλ. Η δε Ιοί της Χετούρας, θεραπένης του Αβραάμ, ούτι. Αυτή εγέννησε το Ζεμβράν και Ιοξάν και Μαδάν και Μαδιάμ και Ιεσβόκ και Σουά και Ιοί του Ιοξάν, Σεβά και Δεδάν και Ιοί του Μαδιάμ, Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά. Πάντες ούτι ήσαν Ιοί της Χετούρας. Και γέννησε ο Αβραάμ τον Ισάκ, Ιοί δε του Ισάκ, ο Ισάφ και ο Ισραήλ. Ιοί του Ισάφ, Ελιφάς, Ραγουήλ, Ιεχούς, Ιεγλώμ και Κορέ. Ιοί του Ελιφάς, Θεμάν και Ομάρ, Σοφάρ και Γοθόμ και Νέζ και Θαμνά και Αμαλίκ. Ιοί του Ραγουήλ, Ναχάθ, Ζερά, Σομέ και Μοζέ. Και Ιοί του Σιρ, Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγόν και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Και Ιοί του Λοτάν,

0: Χωρί και Εμάμ, αδερφοί δε του Λοτάν, Θαμνά. Ή του Σοβάλ, Ελάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Και ή του Σεβεγών, Αιέ και Ανά. Ή του Ανά, Δισόν. Και ή του Δισόν, Αμράν και Ασβάν και Ιθράν και Χαράν. Ή του Εσέρ, Βαλαάν και Ζαβάν και Ιακάν. Ή του Δισάν, Ουζ και Αράν. Ούτι δε ήσαν οι βασιλείς, οι βασιλεύσαντες εν τη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλεως αυτού, Δεναβά. Και απέθανε ο Βελά και βασίλευσεν ανταυτού Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά, εκ της Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και βασίλευσεν ανταυτού Χουσάμ, εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ και βασίλευσεν ανταυτού Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ως της επάταξε τους Μαδιανίτας εν τη πεδιάδη του Μωάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού, Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάδ και βασίλευσεν ανταυτού Σαμλά, ο εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και βασίλευσεν ανταυτού Σαούλ, ο από Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και βασίλευσεν ανταυτού Βαάλ Χανάν, ο γιος του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βαάλ Χανάν και βασίλευσεν ανταυτού ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλεως αυτού ήτο Πε. Το δε όνομα της γυναικός αυτού Με Ταβεήλ, Θυγάτηρ, Ματρέδ, Θυγατρός, Με Ζαάβ. Αποθανόντος δε του Αδάδ, εστάθησαν ηγεμόνες Εδόμ, ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιβσάρ, ηγεμόν Μαγεβιήλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι εστάθησαν οι ηγεμόνες Εδόμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε, αδερφοί, ευχαριστημένοι γιατί διαλέξαμε την αγαθή μερίδα όπως τη Μαρία. Και μπορεί γύρω μας να υπάρχει μια αντίδραση, ο εχθρός βέβαια που μας ηρωνεύεται ή διεκδικεί τα δικά του, αλλά εμείς ξέρουμε σε ποιον εμπιστεύσαμε και έτσι με τον Κύριο θα μείνουμε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Ξέρετε, αδερφοί, ερχόμαστε στην Εκκλησία, φεύγουμε, ξαναερχόμαστε και διερωτούμαστε κάποτε αυτός ο ερχομός του πηγενέλα, πώς μπορεί να γίνει ευλογία στη ζωή μου. Γίνεται, αλλά ενώ πώς μπορώ να αξιοποιήσω πιο πολύ αυτά που μαθαίνουμε στα κηρύγματα, στους ύμνους που ανοιγόμαστε, πόσον ανοιγόμαστε στην προσευχή πριν. Δηλαδή πώς η επαφή μου με το Θεό και το Λόγο Του να είναι ουσιαστική, πραγματική και να μην είναι μια απλή συνήθεια. Ξέρετε, όλοι μας βγήκαμε, οι περισσότεροι, είτε από την Εκκλησία την Ορθόδοξη, καθολικισμό, τέλος πάντων από θρησκείες. Και οι άνθρωποι έχουν τη θρησκεία τους σαν ένα πρόγραμμα, μια τελετή. Αρχίζει, τελειώνει, αυτό είναι, την επόμενη φορά πάλι. Και αυτή η παγίδα μπορεί να γίνει η ίδια και στους αναγεννημένους που έχουν γνωρίσει μεν τον Κύριο, αλλά περνάει ο χρόνος και τα χρόνια και τελικά μπορεί να γίνει μια ρουτίνα και αυτό. Έρχομαστε στην Εκκλησία και έχουμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα σε εισαγωγικά. Περίπου τόση ώρα η προσευχή, περίπου τόση ώρα η ύμνη, περίπου τόση ώρα το κήρυγμα, διότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί, πρέπει να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, στις δουλειές μας. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τη λατρεία όπως τώρα και το κήρυγμα, ας πούμε από 13χρονο παιδάκι, ως τα 60 του, υπολογίστε ότι θα έχει πάει στην Εκκλησία σχεδόν 2.500 φορές. Μιλούμε για την Κύρια Συνάθρηση. Ή 5.000, αν βάλουμε δύο φορές τη εβδομάδα. Ας πούμε για εμείς που έχουμε την Τετάρτη προσευχή, αν έρχεται και σε αυτό, τέλος πάντων, πολλές ώρες, πολλής χρόνος. Και το ερώτημα είναι, τόσος χρόνος, πήγαινε, έλα, οι βενζίνες σου, ο κόπος σου, όλη αυτή η προσπάθεια, χρόνια, τι μπορώ να κάνω για να μην πηγαίνουν χαμένα ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό. Γιατί κάθε συνάθρηση, για μας είναι Κυριακή, για άλλες εκκλησίες είναι άλλη μέρα, είναι μια καινούργια ευκαιρία να γνωρίσω τον Κύριο, να έρθω πιο κοντά Του. Πώς μπορώ λοιπόν να ακούω σωστά το Λόγο του Θεού, ώστε σε κάθε συνάθρηση να είναι μια ευλογία για μένα. Δηλαδή να φύγω και να πω, πήρα κάτι. Μπορεί να μην θυμάσαι ολοκληρώνω το κήρυγμα, είναι αδύνατο, όσα κήρυγματα έχουμε να ακούσει θα θυμόμαστε. Μπορεί να είναι έναν εδαφείο, μπορεί να είναι μια πρόταση, ένα παράδειγμα, μια παράγραφος, τέλος πάντων κάτι που θα σου μείνει. Και ακόμη παραπέρα, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με το Λόγο του Θεού, να το διαβάζω δηλαδή, όταν είμαι μόνος μου, μόνη μου. Υπάρχει κάτι που μπορώ και θα έπρεπε να κάνω. Ξέρετε, για πολλούς αδερφούς και εμείς ήδη, υπάρχουν στιγμές που νιώθαμε ή νιώθουμε τώρα, ανάλογα, ότι είμαστε πολύ ψηλά πνευματικά. Έτσι, σκεφτείτε σαν νοητή γραμμή, ότι προχωράς, κάποτε είσαι κάτω, κάποτε πάνω και σε μια φάση της ζωής σου είσαι αρκετά ψηλά και λες, είναι πολύ ωραία με τον Κύριο τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, νιώθω περίφημα. Δεν έχω αμαρτία στη ζωή μου, έχω πάρει αποφάσεις, ο Κύριος με ευλογεί, ακούω τα κηρύγματα, διαβάζω, καταλαβαίνω, μπαίνει μέσα μου, ακούω τους ύμνους, ευλογούμε, κλαίω, τέλος πάντων κάτι πολύ όμορφο. Νιώθεις έντονα την παρουσία του Θεού, λαμβάνεις φρέσκια αποκάλυψη, ξέρετε το χρήσμα, νιώθεις ότι ρέει σαν λάδι και πάει κάτω και ακούς τον Κύριο μέσα στο πνεύμα σου να σου μιλάει ξεκάθαρα και να λες, μου μιλάει και εμένα ο Κύριος, εμένα. Όμως, κάποιες άλλες στιγμές, άλλη φάση της ζωής σου, αν κοιτάξεις πίσω, μπορεί να δεις μια κοιλάδα, λίγο σκοτάδι, που ο ουρανός ήταν κλειστός. το λάδι είχε στερέψει. Και δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι η παρουσία του ήταν εκεί, το χρήσμα ήταν εκεί. Δηλαδή ζούσες διαπίστεως και προχωρούσες. Και στη διάρκεια της λατρείας και της δοξολογίας μπορεί να μην ευλογήσουν ή να μην ευλογήσει αυτή την περίοδο. Δηλαδή ούτε να κλάψεις μπορείς, ούτε να σηκώσεις τα χέρια σου, δεν νιώθεις και δεν θες να είσαι υποκριτής. Αυτές τις στιγμές, όταν τη συγκίνηση της δόξας του Κυρίου έχει φύγει και βρίσκεις σε αυτή την πνευματική κοιλάδα, ας το πούμε, ίσως μπεις στον πειρασμό να αμφιβάλλεις για όλα αυτά που βίωσες όταν ήσουν στο πικ, στην κορυφή του βουνού, πνευματικά έτσι. Δηλαδή, ίσως μπεις στον πειρασμό από τον εχθρό να σκεφτείς ότι όλα αυτά που γεύτηκες τότε μπορεί να μην ήταν και αληθινά, μπορεί να ήταν η ιδέα σου, ο ενθουσιασμός σου, ο ζήλος σου, ο φανατισμός σου. Βλέπετε αδερφοί, εάν στηρίξουμε την πίστη μας στο πώς νιώθουμε, η πίστη μας θα κλονίζεται σε κάθε πειρασμό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα συναισθήματα. Ματθαίος 4:3. Όταν ο διάβολος ήρθε να πειράξει τον Κύριο Ιησού στην έρημο, του είπε, «Εάν Υιός είσαι του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί, οι πέτρες, να γίνουν άρτη». Τι κακόν του είπε, αν το δει κάποιος έτσι που δεν ξέρει πολλά από τα πνευματικά. «Αν είσαι Υιός του Θεού, πού είσαι, ωραία. Οι πέτρες είναι εδώ, πεινάς πάρα πολύ, 40 μέρες δεν έφαγες, πες να γίνουν άρτη ή να φας». Όπως ο Κύριος αργότερα δεν έκανε τους 5 ψωμάκια και τους 2 ψαράκια και φάγει τόσος κόσμος. Γιατί να μην το κάνει και τότε, να φάει. Θα κάνει κάτι κακό. Ξέρετε, αυτή η λέξη, αυτόν το αν είσαι, ο Κύριος ήξερε αν ήταν ή αν δεν ήταν. Προσέξτε, δεν είχε κάνει κανένα θαύμα ακόμα. Είχε πάει 30 χρονών, ταπεινός, είχε κοινωνία με τον Κύριο, αλλά ξέρετε, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και λέμε όλα τελειωμένα. Ο Κύριος ζούσε με πίστη. Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και το πνεύμα λέει τον έφερε στην έρημο να πειραστεί. Και πέρασε πολύ άσχημα. Όταν λέμε πειρασμός, πειρασμός. Όταν μας λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους άλλους, ο Κύριος πραγματικά πειράστηκε μέχρι εκεί που δεν σήκωνε. Αν είσαι Υιός του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτη. Αυτή η λεξούλα φαίνεται τόσο ασήμαντη, το εάν είσαι. Όμως γίνεται έναν τεράστιο εμπόδιο για πολλούς, γιατί αυτή η λέξη μπορεί να ταρακουνήσει όλο το σύστημα της πίστης σου. Μα είμαι Υιός του Θεού. Σκέψου για τον εαυτό σου, γιατί και εμείς σε εισαγωγικά είμαστε Υιοί Θεού. Την υπόσχεση. Όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν Υιοί του Θεού. Εννοείται και θυγατέρες. Του Θεού, αδερφοί. Μα είμαι Υιός του Θεού. Εντάξει, το λέει, δεν το λέει, αλλά εγώ προσωπικά είμαι που κάνω τόσα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου και να αρνηθούμε να εμπιστευτούμε τα συναισθήματά μας και τα βιώματά μας, γιατί ο Κύριος τι απάντησε στον εχθρό, στο 4, «Γεγραπτέ». Είναι γραμμένο. «Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο», ρήμα λέει το αρχαίο, «που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Δηλαδή κάθε φορά που ο Κύριος απαντούσε στο διάβολο, του έλεγε «Είναι γραμμένο». Γιατί να πάει στο λόγο. Δεν είχε αρκετή σοφιά, αρκετή κοινωνία με τον Θεό, 30 χρονών, σοβαρός νέος, άγιος. Δεν μπορούσε να τα πει ένα χεράκι, όπως εμείς πολλές φορές λέμε, ξέρουμε εντός. Ας έρθει ο διάβολος εδώ να του τα πω. Είναι γεγραμμένον. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς στάθηκε πάνω στο Λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο, γιατί αυτός είναι το σταθερό, το θεμέλιο μας, ο Λόγος, τα ρήματα. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί είπαμε, το συναίσθημα είναι επικίνδυνο. Μα νιώθω ωραία, νιώσε, αλλά μπορεί την άλλη στιγμή να νιώθεις απελπισία. Δεν πάμε με αυτά. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Πώς λοιπόν μπορώ να ακούω σωστά τον Λόγο του Θεού ώστε να είναι ευλογία στη ζωή μου? Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους σημερινούς χριστιανούς μόνο. Ήταν πάντα ήταν μια πρόκληση για τους πιστούς του Κυρίου. Ιάκωβος 1:21. Ακόμα και τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Γι' αυτόν ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του αφιερώνει αυτό το κομμάτι που θα δούμε για να διδάξει πώς να ακούμε σωστά τον Λόγο του Θεού. Αυτή η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 62 μετά Χριστού. Σκεφτείτε, 30 χρόνια μετά τον Κύριο. Οι πιστοί μαζεύονταν στα σπίτια για συνάθρηση, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν πια στον ναό, λόγω του διωγμού κατά των χριστιανών. Και οι υπεύθυνοι σε αυτές τις συναθρήσεις ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι ακόμη ήταν κάτω από την καθοδήγηση των Αποστόλων. Και αξίζει να προσέξουμε ότι και αυτοί οι πιστοί, όπως και εμείς τώρα, άκουγαν το Λόγο του Θεού, δεν το διάβαζαν. Ξέρετε, ναι, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχε άνθηση στα γράμματα, πολιτισμός, αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν ήξερε να διαβάσει, ούτε να γράψει βέβαια. Και αυτοί που ήξεραν να διαβάζουν, δεν ήταν εύκολο να έχουν αντίγραφα, τα χειρόγραφα, τα βιβλία, οι περγαμηνές. Δεν είχε εφευρεθεί ακόμα η τυπογραφία. Αυτό έγινε αιώνες μετά. Άρα, οποιοδήποτε απόσπασμα της γραφής, είτε επιστολές που στάλικαν κλπ, έπρεπε να κάτσει ο άλλος να τις αντιγράψει. Χρονοβόρο, δύσκολο, τα υλικά, τα μελάνια. Μόνο οι πλούσιοι είχαν το Λόγο του Θεού και ακόμα αποσπάσματα ή στις συναγωγές. Κάποιοι ρόλοι, κάποια κομμάτια. Ας πούμε, πεντάτευχος κλπ. Γιατί ήταν πανάκριβα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ρόλους και περγαμενές στο σπίτι του, σημαίνει αυτός ήταν πλούσιος, ευκατάστατος. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μάθαινε τον Λόγο του Θεού ακούγοντας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού σωστά είναι να υπάρχει προετοιμασία. Γι' αυτό να αποβάλλετε κάθε ρήπο και κάθε περίσσευμα κακίας και με πραότητα να δεχθείτε τον Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, ο οποίος δύναται να σώσει τις ψυχές σας. Να το δούμε στο αρχαίο. Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραίτητι δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Άρα διαβάζουμε πώς πρέπει να δεχθούμε το Λόγο του Θεού μέσα μας, που φυτεύτηκε μέσα μας, λέει. Κοιτάξτε την εικόνα, χώμα που φυτεύεται και που μπορεί να σώσει τις ψυχές μας. Απορρίπτοντας, δηλαδή πετώντας, κάθε βρωμιά, κάθε ρυπαρότητα και πληθώρα, λέει, κακίας. Είναι αυτονόητο ότι η ρυπαρότητα και η βρωμιά που μιλάει δεν αναφέρεται στο αν είμαστε καλοντημένοι, αν έχουμε κάνει τον μπάνιο μας κλπ. Αφορά το τι υπάρχει μέσα μας που πρέπει να καθαριστεί. Δηλαδή μιλά για την εσωτερική ακαθαρσία, την εσωτερική βρωμιά και περίσσια κακίας που πρέπει να καθαρίζεται. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού που κηρύτεται, βγαίνουν. Κάθε τι βρώμικο καθαρίζεται από μέσα. Μάρκος 7 από το 2. Να δούμε πώς ήταν το πνεύμα της εποχής τότε, με τις παραδόσεις που είχαν κλπ. Και όταν είδαν μερικούς από τους μαθητές του ότι με ακάθαρτα χέρια του τέστην άνυφτα τρώνε τους άρτους, γιατί οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι αν δεν ύψουν τα χέρια με πυγμή δεν τρώνε, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων. Τι κάνανε εκείνοι, σηκώναν τα μανίκια ψηλά και έπλυναν και έπλυναν και έπλυναν, γιατί ήταν ολόκληρη διαδικασία, ο καθαρισμός για να δείξουν ότι εμείς τρώμε και τα κάνουμε όλα σωστά. Και γυρνώντας από την αγορά, αν δεν λουστούν, δεν τρώνε. Και άλλα πολλά είναι που παράλαβαν να κρατούν. Πλήσεις ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Τότε το ρωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Γιατί δεν περπατούν οι μαθητές σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με ακάθαρτα χέρια τρώνε τον άρτο? Και αργότερα ο Κύριος στο 14 απάντησε «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε». 15. Τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο που μπαίνει σε αυτόν, το οποίο δύναται να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από τον άνθρωπο είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Και οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν, παρόλο που έπρεπε να είχαν καταλάβει, ούτε και αυτοί κατάλαβαν τι εννοούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος συνέχισε στο 18. Έτσι κι εσείς είστε ασύνετοι. Δεν νοείτε ότι κάθε τι που απ' έξω μπαίνει στον άνθρωπο δεν δύναται να τον κάνει ακάθαρτο, γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά, αλλά στην κοιλιά και βγαίνει στο αποχωρητήριο. Έλεγε μάλιστα, ό,τι βγαίνει από τον άνθρωπο, εκείνο κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι διαλογισμοί κακοί, πορνείες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, κακίες, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός κακός, βλαστήμια, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα και κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, καλά, αφού είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά, τι σημασία έχει αν βγουν ή αν δεν βγουν, αφού είναι μέσα, άρα είναι ακάθαρτος ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι μέσα, γεννιούνται από μέσα και βγαίνουν. Πώς θα γεννηθούν? Εάν συνεργαστείς με τον διάβολο και με τη σάρκα σου, μιλάμε για τον πνευματικόν άνθρωπο, και αρχίζεις και φορτώνεις μέσα. Δηλαδή, δεν θα βγει πλεονεξία, η κακία, ο δόλος, η ασέλγεια έτσι από μόνον του. Οι άνθρωποι είναι απλοί από μόνοι τους. Δουλεύοντας τα όμως, δημιουργείς, θα έχεις ένα εργοστάσιο παραγωγής κακών προϊόντων. Και σκέφτεσαι, δουλεύει. Είσαι πονηρός, θα βγει η πονηρία σου. Σκέφτεσαι να σκοτώσεις τον άλλον και το δουλεύεις, θα βγει ο φόνος. Γι' αυτό λέει ότι αυτά που βγαίνουν από μέσα κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Πότε τον κάνουν? Όταν βγουν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε στον Ιάκωβο για ρυπαρία και πληθώραν κακίας, αυτό αφορά τον εσωτερικό άνθρωπο, την καρδιά, όχι το σώμα. Και μάλιστα παίρνει την εικόνα από τη γεωργική ζωή. Πριν έρθει η ώρα ο γεωργός να φυτέψει, πρέπει να καθαρίσει, να ξεχορτήσει, να ξεχερσώσει τη γη, να την ετοιμάσει για τη σπορά. Και αυτό ακριβώς μαθαίνουμε και εδώ. Πριν την ώρα της σποράς, αν θέλουμε ο σπόρος να πιάσει, να βρει γόνιμο έδαφος, πριν δηλαδή να ακούσω το λόγο του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Να καθαρίσεις την καρδιά σου, ούτως ώστε να έρθει ο σπόρος πνευματικά και να μπει μέσα στην καρδιά και να φυτευτεί σωστά για να μπορεί μετά να φυτρώσει και να φέρει καλόν καρπό. Πώς γίνεται αυτό? Με πολλούς τρόπους. Στην πιο απλή μορφή, τουλάχιστον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που κάναμε πριν μόνο όταν ήρθαμε εδώ, που γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε έστω για λίγα λεπτά. Πες, δεν είχες χρόνο, ήρθες από τη δουλειά κουρασμένος, με μια εκδρομή, ό,τι ήταν σήμερα κλπ. Και έρχεσαι, λες, από όση συνάθρηση πρέπει. Μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να θέλω να κάνω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να το κάνω. Για τον Κύριο, για μένα. Ωραία, το κάνεις και έρχεσαι. Έχεις έστω και εκείνο το λίγο διάστημα να προετοιμάσεις την καρδιά σου. Είναι στιγμές πολύτιμες που μπορώ δηλαδή να προσευχηθώ και να ησυχάσω την καρδιά μου μπροστά στον Κύριο. Είναι μια ευκαιρία να εξομολογηθώ και να εξομολογηθείς, να ζητήσεις από το Πνεύμα του Θεού να δείξει τι ίσως υπάρχει ακόμη που δεν πρέπει να είναι εκεί. Γιατί πρέπει η ψυχή μου να είναι έτοιμη μπροστά στον Κύριο. Έχω ανάγκη δηλαδή να θυμηθώ ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εδώ. Καταλαβαίνετε αδερφοί, γι' αυτό λέμε να σπάσει η ρουτίνα και το ξανά και ξανά και το πρόγραμμα. Θα πάω εκκλησία, θα με δουν οι αδερφοί, δεν θα ψιθυρίσουν από πίσω ότι «Α, δεν ήρθε ούτε αυτήν τη φορά, ή γιατί δεν ήρθε, τι συμβαίνει, έκανα το καθήκον μου και φεύγω, δόξα στον Κύριο, γεια». Μα δεν είναι να πείσουμε ο ένας τον άλλο. Είναι και το δικό μας το συμφέρον. Και το δικό μας το συμφέρον είναι να έχουμε μια γλυκιά, όμορφη κοινωνία με τον Κύριο. Και όταν το έχεις αυτό, θα έχεις και κοινωνία με τους υπόλοιπους. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να προσευχηθούμε και για αυτόν που θα φέρει το μήνυμα, όποιος και να είναι. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Εκκλησία. Αν και η προετοιμασία αυτή ήταν καλύτερα να ξεκινάει από το σπίτι. Αν μου πείτε, μα πού χρόνος? Εγώ περιμένω να τελειώσει το έργο και να αργήσω και λίγο, γιατί πρέπει να τελειώσει. Να μην χάσω το τέλος. Πώς θα κάνω και προετοιμασία? Δοκίμασε πριν φύγεις από το σπίτι να ξοδέψεις λίγες στιγμές με τον Κύριο. Δηλαδή λίγες στιγμές προσωπικής προσευχής και περισυλλογής. Γιατί για να έρθεις στην εκκλησία και να είσαι συντονισμένος με αυτό, έστω και στο αυτοκίνητο, αφού είναι ένας νεκρός χρόνος μέχρι την άρθεις. Γιατί όταν έρθεις με όλα τα βάρη, με όλες τις αμφιβολίες, με τους θυμούς, μπορεί να έχει τσακωθεί, όλη τη βδομάδα των φορτίων και λες θα πάω εκκλησία, δεν θα προλάβεις να τα χάσεις αυτά και να κερδίσεις τον Κύριο, διότι ο χρόνος είναι σύντομος. Δεν μπορούν να γίνονται όλα μαγικά. Ναι, ο Κύριος μπορεί στιγμιαία να αλλάξει την καρδιά μας και να μας δώσει ένα ψυχή, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, ας αρχίσουμε να το κάνουμε πρώτα από το σπίτι μας και μετά εδώ στην εκκλησία και θα δείτε, ας πούμε, είμαστε εδώ γονατισμένοι, προσευχόμαστε ήσυχα, ωραία. Και έρχεται κάποιος φουριόζος έξω, ναι, με το κινητό, ναι, με μη. Μόλις δει, ελέγχεται. Δηλαδή, όπως η φασαρία είναι μεταδοτική, έτσι είναι και η ησυχία. Το κλίμα της προσευχής. Αναγκάζεται να μπει και αυτός. Ενώ όταν πει και εδώ είναι πανηγύρι, δεν είναι εύκολο να. Θα μπει σε αυτό το κλίμα. Στο ίδιο εδάφιο, αδερφοί, όμως, το Ιάκωβος 1:21, που είμαστε πριν, πάμε πίσω εκεί, μαθαίνουμε κάτι ακόμη. Όχι μόνο πώς να προετοιμαστούμε, αλλά και πώς να ακούμε. «Διό αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραίτητη, δέξασθε τον έμφυτο λόγον, τον δυνάμενον σώσετες ψυχάς ημών». Δηλαδή το ρήμα «δέξασθε», «δεχθείτε» δηλαδή, είναι το ίδιο ακριβώς ρήμα που χρησιμοποιείται και αλλού για τους ανθρώπους και έχει την έννοια του «καλωσορίζω», «σε δέχομαι», «ανοίγω τα χέρια μου». Για παράδειγμα, όταν πήγαν τον Ιησού βρέφος στο ναό και τον δέχθηκε ο Σιμεών, λέει τον δέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό. Είπε «Κύριε, ευχαριστώ που είδα αυτό που περίμενα». Ματθαίος 10:40 έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του «Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα». Κύριε, δέχεται εσένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε. Τακ, τακ, τακ, γραμμή. Γαλάτας 4:14, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην επιστολή «Παρόλον τον πειρασμό σας που είχατε για το σώμα μου, δεν με περιφρονήσατε, ούτε με συγχαθήκατε». Εξεπτήσαστε, λέει το αρχαίο. «Ούτε με συγχαθήκατε, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν το Χριστόν Ιησού. Τον πειρασμόν ημών εν της αρκή μου, ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξαστε με, ως Χριστόν Ιησούν». Το «εδέξαστε με» δεν είναι μια απλή λέξη, είναι φορτισμένη, έχει μια έννοια «καλωσορίστε το Λόγο του Θεού όταν τον ακούτε». Το δέχεσαι δηλαδή με ανοιχτή καρδιά, με όλο σου το είναι. Όμως τέτοιον καλωσόρισμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προσωπική προετοιμασία, τον καθαρισμό που είπαμε πριν. Αν όμως δεν ακούσουμε το Λόγο του Θεού με τέτοια προσμονή, αν δεν έχουμε αυτήν την επιθυμία μέσα μας να μάθουμε ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει προσωπικά από μένα, τότε και ο πιο καλός ομιλητής να είναι εδώ να πει, να κάνει έναν πολύ ωραίο κήρυγμα, από το έναν αυτή θα μπει, από το άλλο θα βγει. Το έχω, αδερφοί, και εγώ ο ίδιος εμπειρία, αλλά να σας πω, όπως μου το είπε ένα αδερφός Σέμις παράδειγμα, που πάει σε πολλά εκκλησιάσματα. Όταν σταθώ, λέει, στον άμβονα και ο κόσμος κάτω διψά να ακούσει, θέλει το λόγο, βγαίνουν όλα, τρέχουνε. Όταν βγω και είναι όλοι κλειστοί και δεν θέλουν, δεν διψούν, κόβεται. Δεν λέω ότι ο κήρυγας δεν πρέπει να προετοιμαστεί να κάνει το κήρυγμα του, έτσι. Δηλαδή, θα έρθω απροετοίμαστος και αν διψούν θα βγει. Όχι. Άντε, ο Κύριος θα σε καλύψει μια φορά, δύο φορές. Πρέπει να προετοιμάζεται ο κήρυγας. Αλλά λέω ότι το έχω και εγώ παρατηρημένο. Όταν κηρύττεις και βλέπεις ο ένας νιστάζει, ο άλλος χασμουριά, ο άλλος μιλάει μεταξύ με τον άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, δεν θέλουν. Θα το πεις, αλλά δεν βγαίνει. Δεν σου αρέσει ούτε εσένα του ίδιου. Όταν βλέπεις ότι το ρουφάνε και το θέλουνε γιατί μπαίνει μέσα τους, εφόσον είναι και ωραίο βέβαια, αλλά λέω, είναι δηλαδή ένα vice versa, ένας κύκλος. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε, χρήσε το στόμα μου, χρήσε και τα αυτιά όμως. Είδατε την άλλη φορά που είπαμε, αυτός που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Εάν έχεις αυτιά που δεν είναι βαρημένα και κλειστά από τη σάρκα, από τον κόσμο κλπ. Και μπαίνουν μέσα, ο Κύριος τι κάνει, ξεκινάει το μηχανάκι και δίνει φωνή για να μπουν μέσα. Είναι ένας κύκλος. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού είναι κάτι που το ζητάς από τον Κύριο και το μαθαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε κάθε φορά που ακούμε τον Λόγο ή διαβάζουμε τον Λόγο. Λες, πρέπει να διαβάσω τον Λόγο. Έστω και να μην έχεις πολύ ζήλο, λες, πρέπει ρε παιδί μου, τι χριστιανός είμαι, να μην διαβάζω τον Λόγο. Κάθεσαι σπίτι σου, μπορεί να κάνεις το τσαγάκι σου, να έχεις ησυχία, τα κλείνεις όλα, μπορεί να κλείσεις και το κινητό και παίρνεις τη γραφή σου να διαβάσεις. Όπου και να είναι, είτε από το κομπιούτερ, όπως σε βολεύει. Κάνε μια προσευχή πριν, αυτά που θα διαβάσω να μην είναι απλά γράμματα που το μυαλό μου θα ταξιδεύει αλλού και δεν θα μπαίνει μέσα γιατί δεν είμαι έτοιμος, έτοιμη. Κύριε, είναι ο λόγος. Μου τον έδωσες και εμένα για να το διαβάσω, αφού γι' αυτό τον φύλαξες τόσους αιώνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ωραία, ευχαριστώ. Πώς θα μπει μέσα μου? Αν είναι από μένα το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι έτοιμη η καρδιά μου, θα την ετοιμάσω. Τι πρέπει να κάνω? Να μην τρώω κι εγώ το χρόνο μου και ούτε εσύ το δικό σου. Γιατί ο Κύριος θέλει να εργάζεται μέσα στα τέκνα του. Άρα, αδερφοί, είναι φυσικός κόσμος και πνευματικός κόσμος μαζί. Έχουμε το βιβλίο, σελίδες, γράμματα, μελάνι εντυπωμένο. Εκεί είναι το ένα μέρος. Φανταστήκατε ο Θεός να, που είναι αόρατος, εξαφανισμένος δηλαδή από το φυσικό μας κόσμο, να μην μας άφηνε τον λόγο του? Τι θα διαβάζαμε, τι θα ακούγαμε? Πού να το βρεις το Θεό? Ό,τι προσευχηθείς και ό,τι ακούσεις και κανέναν όνειρο και καμιά όραση είναι από το Θεό, δεν είναι? Ενώ μας άφησε το λόγο του γραμμένο. Είναι θαύμα αυτό. Άμα δείτε την ιστορία που φύλαξε τη Αγία Γραφή τόσους αιώνες και έχουμε σήμερα τον λόγο, είναι θαύμα. Δεν υπάρχουν άλλα αρχαία βιβλία από τόσους αιώνες να έχουν φυλαχτεί σε τόσα πολλά χειρόγραφα, ούτως ώστε με ολόκληρη επιστήμη που έγινε να ξέρουμε πώς είναι ο λόγος του Θεού. Ο Όμηρος, ξέρετε ποιο είναι το πιο αρχαίο βιβλίο, δηλαδή που βρήκαμε? Το 1000 μετά Χριστό. Ως εκεί, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και πολλά. Πολλοί αρχαιολόγοι που βρίσκουν λένε αυτό εδώ, έτσι πρέπει να είναι. Μόνο ο λόγος του Θεού έχει πληθώρα. Και με τα λαθάκια που γίνανε στις αντιγραφές, όπως είπαμε, γιατί δεν υπήρχε η τυπογραφία, επειδή υπάρχει πληθώρα και είναι ολόκληρη επιστήμη το κριτικό κείμενο, με τους πάπυρους και τους ρόλους και του Βατικανού και του Συριακή μετάφραση και όλα όσα υπάρχουν παλού και τα βάλανε όλα κάτω, έχουμε τώρα την Καινή, έτσι, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει θέμα. Οι Ισραηλίτες κάναν καλή δουλειά, οι γραμματείς. Ήταν γραμμένοι χωρίς προβλήματα, οι αντιγραφές είναι τέλειες. Αλλά στην Καινή υπήρχαν μικροδιαφορές. Αυτό έχει λυθεί. Και έχουμε τώρα ολόκληρο τον Λόγο του Θεού, Παλαιά Καινή Διαθήκη, καθαρή. Γιατί πολλοί λένε πού ξέρω πώς το έγραψε, αν έχει λάθη και αν δεν έχει λάθη. Αυτά είναι δικαιολογίες για να αποφεύγουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που μένει είναι να έχουμε κοινωνία με αυτά τα γράμματα. Μα είναι γράμματα. Πώς θα μπει από το γράμμα στο πνευματικό? Εκεί χρειάζεται το Πνεύμα του Θεού. Και η καρδιά μας να είναι καθαρή, να δεχτεί το σπόρο μέσα, όπως είπα. Δώσε μου, Κύριε Λαχτάρα, επιθυμία να μάθω, να σε καταλάβω καλύτερα, να καταλάβω τι θες να μου πεις σήμερα. Μια ωραία προσευχή για να διαβάσεις το Λόγο. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι ο Λόγος είναι πιο γλυκός από το μέλι. Τι είναι αυτό, πού το βρήκε? Είναι μέσα στο Πνεύμα αυτό. Θέλουμε κι εμείς να το ζήσουμε, να έχουμε εμπειρία. Βοήθησε με, Κύριε, μάθε με. Άρα, αδερφοί, όπως είπα και στην αρχή, όλοι εμείς που ερχόμαστε εκκλησία και καλά κάνουμε, πρέπει να παλέψουμε, να πολεμήσουμε με τη δύναμη της συνήθειας. Πάλι εκκλησία, πάλι βαρέθηκα, πόσα χρόνια, πόσα κηρύγματα να ακούσω. Μου βγήκαν από τα αυτιά. Ναι, πράγματι, όπως είπα πριν, έχουμε να ακούσει τόσα και τόσα. Και τι γίνεται δηλαδή και χάσουμε κανέναν, πειράζει τα πολλά, αφού δεν τα θυμόμαστε? Είναι ένα κουταλάκι για να βγάλεις τη βδομάδα, το 15ήμερο, το μήνα, ανάλογα. Δεν είναι ότι θα ακούσω, γι' αυτό δεν είναι και καλά να ακούει κάποιος 10 κηρύγματα την ημέρα. Πράγματι θα σου βγουν από τα αυτιά, δεν χρειάζεται. Αλλά ο Λόγος του Θεού πρέπει να μπαίνει μέσα μας σταθερά, σταθερά. Διαβάζεις, αν είναι δυνατόν καθημερινά, θα είναι καλύτερα, προσεύχεσαι καθημερινά. Αλλά έστω η Εκκλησία, έστω μια φορά τη βδομάδα, το μίνιμουμ, να ακούσεις ένα κήρυγμα, να έχεις την κοινωνία των αδερφών, να ψάλεις. Αυτό χρειάζεται για την επόμενη χρονική περίοδο. Δεν είναι ότι δεν ήρθες μια Κυριακή, θα πας στην κόλαση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσει ο κατήφορος αναγκαστικά. Πόσον καιρό θα μπορέσει ένα παιδί του Θεού χωρίς να πηγαίνει η Εκκλησία, για κάποιους λόγους, είτε βαριέται επειδή δεν τα έχει καλά με κάποιον, τέλος πάντων δεν του αρέσει. Πόσον καιρό θα αντέξεις? Ο διάβολος δεν κάθεται. Ο Κύριος, ας σου πει ο Κύριος, εγώ σου έδωσα τον τρόπο. Εσύ αποφασίζεις. Άρα πρέπει να παλέψουμε με τη δύναμη της συνήθειας και πρέπει να παλέψουμε και ενάντια στον εαυτό μας, στη σάρκα μας. Πρέπει να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό παραπάνω. Γι' αυτό είπα να ερχόμαστε με προσμονή, με ζήλο. Θα πάω και δεν θα λάβω τίποτα. Με τέτοιο σκεπτικό, πώς θα λάβεις? Δεν τον εξαντλήσαμε τον Κύριό μας, έχει τόσα και τόσα να μας δώσει. Και είναι κρίμα να υπάρχει τέτοια ομορφιά στο λόγο του Θεού, στην παρουσία του ουράνιου μας του Πατέρα, και εμείς να μην την γνωρίζουμε. Είναι κρίμα δηλαδή να ξοδεύουμε χιλιάδες ώρες στην Εκκλησία και στο πήγαινε έλα και να μην αλλάζει η ζωή μας από την δύναμη του Θεού, από το λόγο του Θεού, που έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε πίσω στο Ιάκωβος 1:21. Αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσια κακίας, δεχθείτε το λόγο, πώς να το δεχθούμε, με πραότητα, εν πραίτητη, το λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας. Δηλαδή, καθαρίστε την καρδιά σας, καλωσορίστε το λόγο του Θεού, αλλά πώς, καλωσορίστε το λέει με πραότητα. Τι είναι, αδερφοί, η πραότητα? Γιατί συνήθως μπερδεύουμε τον πράο, αυτόν που είναι πολύ ήσυχος, άβουλος, αδύναμος, που δεν θα σταθεί να διεκδικήσει το δίκαιο του, είναι πράος αυτός. Δηλαδή, λίγο να του πεις και χαζούλη. Ο μαλθακός δηλαδή. Δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτόν του, δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, σαν τον κοιμισμένο. Δεν είναι αυτή η έννοια του πράου ανθρώπου. Η πραότητα σχετίζεται με την υπομονή, δεν σχετίζεται με την αδυναμία. Και βεβαίως η πραότητα περιλαμβάνει και τη γλυκύτητα, την ευγένεια στους τρόπους. Κυρίως όμως η πραότητα σχετίζεται με την υποταγή. Υποταγή της δύναμης της θέλησής μου σε αυτόν που ανήκω. Αριθμοί 12:3. Ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν υπερβολικά πράος. Περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στη γη. Και έβγαλε τόσο λαόν έξω μετά τις πληγές στην Αίγυπτο και τους έβγαλε έξω, αλλά δεν ήταν άνθρωπος να θυμώνει, να αντιδρά, να οργίζεται. Ήταν πράος, αλλά για ρωτήστε τον Φαραώ αν είχε την ίδια γνώμη όταν ειστάθηκε μπροστά και του λέει «Άσε το λαό μου να φύγει διαφορετικά» και έρχονταν οι πληγές. Ή θυμάστε ακόμη η Ματθαίος 21:5, και ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε όταν ο Χριστός μπήκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι στα Ιεροσόλυμα. Λέει «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε όνο και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Ο Χριστός ήταν ο ορισμός της πραότητας, η επιτομή της πραότητας. Για ρωτήστε όμως πώς ένιωθαν και τι σκέφτηκαν όλοι αυτοί που λίγο αργότερα τους πέταξε έξω από το αυλί του ναού, εκεί με το φραγγέλιο, το μαστίγιο με τα σχοινιά που έκανε. Η πραότητα, αδερφοί, είναι υποταγμένη δύναμη. Έχεις τη δύναμη, αλλά την υποτάσσεις. Ξέρω ποιος είμαι και ζω υποτάσσοντας τον εαυτό μου στο θέλημά του και στο Θεό. Και είμαι πράος. Δεν διεκδικώ. Έχει ανθρώπους που τσίκ να τους κάνεις αμέσως γίνονται για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους, που μπορεί να έχουν δίκαιο. Είναι σαν να οδηγάς ένα σπορ αυτοκίνητο ακριβό με μηχανή πάνω, βγάζει τόσα άλογα και να πηγαίνεις στο όριο ταχύτητας. Ενώ μπορείς να το πατήσεις το κουμπί λίγο και να τρέξεις, να χαθείς μπροστά από τους άλλους και να πούν και άλλοι «Ουάω, χάθηκε από μπροστά μας αυτός». Έχω δύναμη, έχω εξουσία, αλλά τη χρησιμοποιώ μόνο κάτω από την οδηγία του Θεού. Τι είπαν οι μαθητές στον Κύριο όταν δεν τους άφησαν οι Σαμαρίτες να μπουν? «Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει ζωντανούς, όπως έκανε και ο Ηλίας». «Όχι», λέει ο Κύριος. Είχε τη δύναμη να τους κάψει, γιατί αν ο Ηλίας μπορούσε, ο Ιησούς δεν μπορούσε. Αλλά λέει «Όχι, θα πάμε από γύρω». Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο εδάφιο. «Εν πραίτητι δέξαστε τον έμφυτο λόγον των δυνάμενων, σώσε τας ψυχάς ημών». Ο λόγος του Θεού όταν ακούγεται σώζει τις ζωές, Ιάκωβος α:21. Σώζει ανθρώπους. Τους οδηγεί σε μετάνοια που οδηγεί σε αναγέννηση και σε διαρκή μετάνοια που οδηγεί στον αγιασμό. Η πίστη έρχεται όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Ξανά, η πίστη έρχεται όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και μπαίνει μέσα, εννοείται. Μας σώζει από τις καθημερινές μας μάχες. Αδερφοί, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι χριστιανικός, έστω και αν κατά όνομα είναι χριστιανοί. Βρίσκεται στο σκοτάδι, σε μια γενιά που είναι σκολιά, στερευλή και διεστραμμένη. Έτσι την ονομάζει ο λόγος. Είναι ένα ρεύμα που τρέχει και εμείς πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Πώς πάνε στο ποτάμι τα ψάρια, πώς τα πάνε. Ένα νεκρό ψάρι θα το παρασύρει. Αλλά το ζωντανό ψάρι ο Σολωμός πάει κόντρα στο ρεύμα, κόντρα και πάει ανάποδα. Αυτό είναι σωτηρία καθημερινή, αγιασμός καθημερινός. Για το δικό μου καλό, λοιπόν, είναι να χρειάζομαι τον Λόγο του Θεού για να απολαύσω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλεις να το δεις συμφεροντολογικά, σε συμφέρει να αγαπάς τον Λόγο του Θεού και να τον ζεις. Ο Λόγος μου θυμίζει πως αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικό πολύ συχνά είναι αμαρτία. Και η μόνη μου ελπίδα να μην συνηθίσω αυτό που όλοι κάνουν είναι η επαφή μου με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε γιατί τις τελευταίες μέρες που ήδη μπήκαμε, ενώ τις τελευταίες των τελευταίων ημερών, γιατί τις τελευταίες μέρες ήταν και τον καιρό του Χριστού, οι δύο μέρες, αλλά τώρα είμαστε στο τέλος, στην ουρά. Η αλήθεια και το ψέμα έχουν ανακατευτεί, όπως είναι το φως και το σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι σήμερα στον κόσμο? Δες, φώτα, κόκκινα, κίτρινα, λούνα πάρκ, όλο αμαρτία. Αυτό είναι σκοτάδι, ενώ είναι όλο φως. Και αν γονατίσεις το κρεβατάκι σου σκοτεινά να προσευχηθείς, θα σου πει με αυτό είναι το σκοτάδι. Εκεί είναι το φως. Η ικανότητά μας για αυταπάτη δεν έχει όρια. Γελάμε όταν σκεφτόμασταν πιο πριν ότι μα είναι δυνατόν να γίνουν έτσι. Γίνεται η αλήθεια να είναι ψέμα και η ψέμα αλήθεια. Και όμως γίνεται, συμβαίνει σήμερα και εμείς οι πιστοί ήδη δεν το καταλαβαίνουμε. Σου λένε τα μέσα ενημέρωσης μια είδηση, ξανά και ξανά όλοι από γύρω την ίδια είδηση και λες δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα, αλλά στο τέλος την πιστεύεις γιατί λένε όλοι. Πες ένα ψέμα πολλές φορές συνέχεια και ο άλλος θα το δεχτεί σαν αλήθεια. Δηλαδή η αυταπάτη τι είναι? Είναι η διαδικασία παραπλάνησης του εαυτού μας να δεχθεί σαν αλήθεια ή σωστό κάτι που είναι ψέμα ή λάθος. Προσέξτε, αυταπατώμαστε. Θέλω να απατηθώ. Με λίγα λόγια, η αυταπάτη είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογούμε στον εαυτό μας τις ψευδείς πεποιθήσεις μας. Προκατάληψη, επιθυμία, η ανασφάλεια επηρεάζουν ασυνείδητα τη θέλησή μας να πιστέψουμε κάτι. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο γονιός, που το παιδάκι του λέει «Δεν έκανα εγώ αυτό, ξέρω εγώ, μπροστά στο γείτονα, μπροστά στην τάξη» και πιστεύεις στο παιδί σου. Λέει ψέματα, αλλά εσύ το πιστεύεις γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι το παιδί σου λέει αλήθεια. Γιατί είναι το παιδί σου. Δηλαδή, αυταπατάται ο γονιός να πιστέψει το παιδί του, επειδή επιθυμεί το παιδί του να λέει την αλήθεια. Και βέβαια, αυταπάτη συναντάται σε πολλούς τομείς της ζωής. Δηλαδή, είναι απίστευτη η ικανότητα να αυταπατούμε, να παραπλανούμε τον εαυτό μας, να δεχθεί κάτι σαν αληθινό, σαν έγκυρο, σαν αξιόπιστο. Αλλά δεν είναι. Και εσύ λες, δεν πειράζει. Εντάξει. Ιάκωβος 1:22. Γι' αυτός ο κίνδυνος μας ακολουθεί και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του Λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί είπαμε να ακούμε το Λόγο του Θεού, έτσι, να μπαίνει μέσα μας. Πολύ καλά. Όχι μόνο ακροατές εξαπατώντας τους εαυτούς. Δεν τι εξαπατούμε. Αφού δεν μας λες να ακούμε το Λόγο του Θεού. Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο να ακροατέ παραλογιζόμενοι εαυτούς. Δηλαδή μια από τις μεγαλύτερες απάτες για να μπορώ να ξεγελάσω τον εαυτό μου είναι να ακούσω πως το να ακούω και να ξέρω το Λόγο του Θεού ισοδυναμεί με το να υπακούω το Θεό. Όχι αδερφοί, ακούω και υπακούω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και για να μας πείσει ο Λόγος του Θεού για αυτή την αλήθεια, μας λέει ένα παράδειγμα πιο κάτω στο 23. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε τον εαυτό του και μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άνθρωπο στο 23 που είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη και έφυγε. Λέει ότι ήτης ακροατής λόγου εστίν και ου ποιητής, ούτως έκεν ανδρή άνδρα, κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Δεν ξέρω, το βαλέ, ίσως μια γυναίκα όταν δει στον καθρέφτη ένα ελάττωμα κάτι θα το φτιάξει. Στο φόρεμα, στο γιακάντης, ένας άνδρας πιο εύκολα θα πει, εντάξει δεν βαριέσαι, καλά είμαστε, πάμε. Οι άνδρες πιο εύκολα το κάνουν αυτόν τον λάθος. Ό,τι και να λέμε πάντως, είναι παράλογο να κοιτάς τον καθρέφτη, να βλέπεις τι χρειάζεται να καθαριστεί και να το αφήνεις. Γιατί, αδερφοί, ο καθρέφτης και είναι η ιδιότητά του. Ότι αυτό που καθρεφτίζεται, αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Θέλω να πω, άλλο είναι η φωτογραφία, που και φωτογραφία θα σε αποτυπώσει. Αλλά στη φωτογραφία στείνεσαι, χαμογελάς, φτιάχνεσαι, διορθώνεις τα μαλλιά σου, το γιακά σου και βγαίνει η φωτογραφία και μπορεί να την φτιάξεις και λίγο από πάνω με κανένα φίλτρο. Και φυσικά κρατάμε τις φωτογραφίες που μας δείχνουν ωραίους, ωραία ρούχα και αυτές τις φυλάμε. Που μας δείχνουν ωραιοποιημένους. Ο καθρέφτης δεν το κάνει αυτό. Ο καθρέφτης δείχνει αυτό που πραγματικά είμαστε τη στιγμή που στεκόμαστε μπροστά του. Αυτή την ώρα που στέκεσαι, πώς είσαι, αυτό είσαι. Πώς είσαι, για παράδειγμα, το πρωί όταν σηκώνεσαι, τα μάτια σου πρισμένα, τα μαλλιά σου ανακατεμένα, να πας να πληθείς. Αν είναι να έρχομαι στην εκκλησία, να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να στεναχωριέμαι και να νομίζω ότι αφού ένιωθα και λίγο άσχημα και στεναχωρέθηκα, άλλαξε κάτι, τότε ξεγελάω τον εαυτό μου. Στο 25. Υπάρχει ένας μόνον τρόπος για να μην ζω αυτήν την αυταπάτη. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω, παρακύψας λέει, και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Δηλαδή, ο τρόπος είναι να σκύψω, λέει, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμείνω σε αυτόν.

Εσύ ταυτόχρονα τότε μπαίνει μέσα στο πετσί σου ο λόγος. Γίνεται η ζωή σου, ο χαρακτήρας σου. Γιατί πράττεις, ποιείς, δεν είναι μόνο να ακούς, ενώ η ζωή σου να είναι διαφορετική. Ας δούμε λίγο καλύτερα αυτό το εδάφιο, γιατί είναι ζούμερο. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος του Θεού εδώ ονομάζει νόμο της ελευθερίας, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο. Ή νόμος είναι, ή ελευθερία είναι, αφού ο νόμος σε βάζει σε καλούπια, σε περιορίζει. Δηλαδή, όπως είπα πριν για το αυτοκίνητο. Ο νόμος σου θυμίζει ένα όριο ταχύτητος. Θα πας 50 χιλιόμετρα, απαγορεύεται παραπάνω. Αν πας παραπάνω, θα πας φυλακή, ξέρω εγώ. Πώς μπορεί να υπάρχουν νόμοι που ελευθερώνει? Αδερφοί, αν δεν υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι της ζωής, δεν έχει αξία πια. Για σκέψου να παίξεις ποδόσφαιρο και να μην υπάρχουν γραμμές, να μην υπάρχει πόρτα, να μην υπάρχει φάουλ, κανένας να διαιτητεύσει, τι θα παίξεις? Δεν θα είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, η παραβίαση του κανόνα που χαλάει το παιχνίδι. Θα παίξεις μια παρτίδα σκάκι. Αν δεν υπάρχουν οι κανόνες, πώς θα παίξεις να χαρείς μέσα στην ελευθερία? Δηλαδή, χωρίς κανόνες δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε την ομορφιά του παιχνιδιού. Η έλλειψη κανόνων οδηγεί στην ασυδοσία, στο χάος, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν ακούω, δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπολογίζω κανένα, πληγώνω τους ανθρώπους, σπάσω μια βιτρίνα, λέω ό,τι θέλω, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Ελευθερία είναι να ζω για το σκοπό που πλάστηκα. Αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ότι είναι ο νόμος της ελευθερίας. Επειδή μας λέει την αλήθεια για το ποιοι είμαστε, ποιος μας έφερε στον κόσμο αυτό, ποιος είναι ο Θεός, πώς μας έφτιαξε να ζούμε, τι περιμένει από μας, πόσο μας αγαπάει, μπαίνουν αυτά όλα μέσα μας και ποτέ δεν θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μακριά από το Θεό, γιατί δεν θα ζούμε για το σκοπό για τον οποίο πλαστήκαμε. Και η αλήθεια είναι πως πλαστήκαμε για το Θεό. Μας έφτιαξε να ζούμε για τη δόξα Του. Διαφορετικά, αδερφοί, χωρίς τον Κύριο, θα είμαστε πάντα σκλάβοι στις ορμές, στα πάθη, στις ζήλιες, στις κακίες. Και το χειρότερο είναι να είμαστε άνθρωποι που ακούμε τον Λόγο του Θεού. Άντε να πεις, δεν ξέρει ο άλλος, να είσαι σε μια ζούγκλα, δεν ξέρει. Ακούμε τον Λόγο του Θεού και εν τούτης συνεχίζουμε να ζούμε σκλάβοι των αμαρτιών μας και δούλοι στις αδυναμίες μας. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία για μας. Και όμως επιλέγουμε τόσο συχνά να απατούμε τον εαυτό μας. Ήρθα η Εκκλησία, αν άκουσα τον Λόγο του Θεού, ο Θεός πρέπει να είναι ευχαριστημένος μαζί μου. Έκαμα το καθήκον μου. Δεν λέει να μην αμελείτε να συνέρχεστε, όμως ήρθα. Μα ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ δεν είναι να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε, να αλλάξουμε. Βεβαίως πρέπει να μάθεις πώς να υπακούσεις, αλλά στο τέλος τι είναι? Να δει ο Κύριος μια αλλαγμένη ζωή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ο Λόγος του Θεού μας ελευθερώνει. Όμως για να μας ελευθερώσει πρέπει να υπακούσουμε. Και ο διάβολος το ξέρει βέβαια αυτό. Γι' αυτό και προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του, ώστε να μην τον υπακούσουμε και να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό προσπαθεί αυτόν τον συμβιβασμό. Να είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθαμε, που ακούσαμε, που αγγιχτήκαμε λίγο. Εντάξει, φτάνει, ως εκεί. Όχι όμως και να αλλάξεις. Όχι για να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, τις επιθυμίες σου, τις φαντασιώσεις σου, τους πόθους σου, τα εσωτερικά σου, τις αιμονές σου που τα έχεις εκεί και δεν τα ξέρει κανένας. Όχι και αυτό. Όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πως αυτό είναι αυταπάτη. Ιάκωβος 1:22. Γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και όχι μονάχα ακροατές, παραλογιζόμενοι εαυτούς, δηλαδή εξαπατώντας τον εαυτό σας. Και πρέπει να γίνει κάτι άλλο, στο 25. Αυτός που έγινε όχι ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής έργου. Αυτός είναι μακάριος κατά την εκτέλεση του. Την ώρα που πράττεις το θέλημα του Θεού, είσαι μακάριος. Πολλές φορές όταν τελειώσει η συνάθρηση, ενθαρρύνουμε τον ομιλητή, τον ευχαριστούμε. Πολλές φορές μου λέτε ευχαριστούμε, πολύ ωραίο το μήνυμα και λοιπά, ευλογήθηκα.

0: Θυμάμαι παλιά ένας αδερφός στα Χανιά μου έλεγε «Αδερφέ, ένα κήρυγμα για να είναι καλό για μένα, το κριτήριο που έχω δεν μου αρέσει εκείνη την ώρα που το άκουσα, την άλλη μέρα και την παράλληλη, την εβδομάδα που μπαίνει, το θυμάμαι, με ελέγχει, έχω πάρει. Αν το θυμάμαι, σημαίνει ήταν καλό για μένα. Αν έχω φύγει και την άλλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα, σημαίνει». Δηλαδή, η αλήθεια είναι πως η πραγματική ευλογία δεν έρχεται αμέσως μετά το κήρυγμα, έρχεται την άλλη μέρα. Όταν θα είσαι στο σπίτι σου, στη ρουτίνα σου, στη δουλειά σου, στο δρόμο, στα παιδιά κλπ. Εκεί η αληθινή ευλογία, αυτή η έννοια της μακαριότητας για την οποία είπαμε, έρχεται στην καθημερινότητά μου. Όταν αυτό που ακούσω το εφαρμόσω, αν το εφαρμόσω, αν με έλεξε για να το εφαρμόσω. Αδερφοί, η υπακοή του Λόγου του Θεού με ελευθερώνει, η υπακοή της αλήθειας φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπακούσω. Δηλαδή πρέπει, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, να κάνω δύο πράγματα για τα οποία εγώ και εσύ είμαστε υπεύθυνοι, κανένας άλλος. Ας το ξαναδιαβάσουμε, Ιάκωβος 1:25. «Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων, των της ελευθερίας, και παραμείνας, ουκ ακροατής επιλής μονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε». Δηλαδή χρειάζεται πρώτον να σκύψω, παρακύψας λέει, με προσοχή, να ερευνώ τον λόγο. Αυτό σημαίνει ο παρακύψας εις νόμων τέλειων. Όταν ακούσω τον λόγο του Θεού, όταν διαβάσω τον λόγο του Θεού, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν μπορώ να κοιτάω με το ένα μάτι εδώ και το άλλο μάτι, μήπως μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Έστω και αν το βάλα στο αθόρυβο. Δηλαδή με την έννοια. Χτύπησε το κουδούνι, τρέξε τώρα γρήγορα. Τι γίνεται, αδερφοί. Δηλαδή, λέμε για τον Κύριο να του δώσουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο. Θυμάμαι παλιά μια αδερφή, μου έκανε παράπονο για μια άλλη αδερφή, ότι πήγε στο σπίτι της να την επισκεφθεί, άνοιξε η μητέρα της ποιος ήταν, και λέει: «Δεν μπορεί τώρα, προσεύχεται». Και έφυγε η άλλη μου τρομένη, σιγά τώρα, προσεύχεται. Είχε την ώρα της προσευχής και είπε: «Μάμα, δεν θα με ενοχλήσει κανείς, όποιος και να είναι». Αυτό δείχνει στο Θεό μπροστά ότι αυτή την ώρα που έχω διαλέξει, Κύριε, είναι για μένα και σένα μαζί. Άρα, θα κλείσεις το κινητό σου, θα το αφήσεις σε άλλο δωμάτιο, θα κλείσεις το κουδούνι αν χρειαστεί, τον ήχο, ούτως ώστε, γιατί ο διάβολος πάντα θα φέρει κάτι για να σε ξυπνήσει, να σε σηκώσει πάνω. Και να πεις πραγματικά, Κύριε, ή θα τα έχεις όλα γύρω σου ανοιχτά. Αν πάρει και κανένας, μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Τι θα κάνουμε? Αδερφοί, το κινητό μου το έχω ρυθμισμένο χρόνια. 8 παρά 10 και κάτι, Τετάρτη και Κυριακή, στο αθόρυβο. Όποιος θέλει ας πάρει, όποιος θέλει ας πεθαίνει, ας κρέμεται η ζωή του και πρέπει να το σώσω. Κύριε, του λέω, έχω τόσες ώρες τη βδομάδα, που μπορεί να συμβούν πολλά. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, οτιδήποτε συγγενείς φίλοι. Λοιπόν, αν είναι να συμβεί κάτι κακό, ας συμβεί κάποια άλλη ώρα. Τώρα που είμαι εδώ για σένα, για τον Κύριο, δεν θα επιτρέψει κάτι κακό. Εγώ θα το βάλω στο αθόρυβο και είμαι ήσυχος. Γιατί πολλοί έρχονται και το έχουν εκεί, λέει, θα το βάλω στο αθόρυβο, θα το βάλω στη δόνηση. Δεν θα ενοχλήσω, αλλά μήπως με πάρει κάτι. Μήπως. Ο διάβολος βλέπει αυτή την αδυναμία σε εισαγωγικά. Μήπως, λοιπόν, άτε, βάλε κάποιον, κάτι να πάρει, να κάνει, να σε ενοχλήσει. Μπορεί να δεις ένα μήνυμα και να αναστατωθείς και να χάσεις όλη τη συνάθρηση και τελικά να μην ήταν και τίποτα. Αλλά ξέρει ο εχθρός. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να είμαστε έξυπνοι σε εισαγωγικά. Πώς να χτυπήσεις τη σάρκα με πρακτικούς τρόπους. Λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος μου μιλάει. Μου λέει την αλήθεια για τη ζωή μου, για το ποιος είναι ο Θεός. Δεύτερο, χρειάζεται να παραμένω στον Λόγο. Δηλαδή να μην σταματάω, να είναι κομμάτι της ζωής μου ο Λόγος του Θεού. Είμαστε προϊόντα του Λόγου. Ένα παιδί του Θεού πραγματικό περπατάει και μιλάει το Λόγο. Θα πει και άλλα λόγια, αλλά τα εδάφια, επειδή είναι μέσα του και είναι ζωντανά, βγαίνουν από το στόμα. Να τρέφομαι από αυτόν, να μην τα παρατήσω. Να συνεχίσω να κτίζω τη ζωή μου πάνω στην αλήθεια. Είναι πραγματικά επικίνδυνες οι ημέρες. Αυτά που ακούμε γύρω μας δεν είναι όλα αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Είναι μισές αλήθειες, μισά ψέματα. Πρέπει δηλαδή με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του, να συνεχίζω και να προσπαθώ να υπακούσω. Αλλού ο Παύλος γράφει γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβεια. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας, σε εισαγωγικά, που δεν θα δίνεις βουνιές στους γύρω σου για να τους νικήσεις, αλλά αγωνίζεσαι πνευματικά. Στον οποίο αγώνα πρέπει να επιμένω, αφού ο Θεός δεν θα επιτρέψει κανένα πειρασμό μεγαλύτερο από τη δύναμή μου. Έτσι υπόσχεται. Ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κύριος ενάντια στον εχθρό στην έρημο? Είναι γεγραμμένον. Πήγε στο λόγο, παρόλο που σίγουρα έχει πολλά να πει. Και αυτό ακριβώς θα είναι και η δική μου και η δική σου δύναμη. Φιλιππισίους 4:19. Γεγραμμένον. Ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Άλλο γεγραμμένο. Ψαλμός 91:15. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Ό,τι και να γίνει είναι γραμμένο. Ματθαίος 6:30. Αν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, ο Θεός έτσι τον τίνει, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστοι. Ψαλμός 91:10. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Ψαλμός 34:19. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτά είναι τα γεγραμμένα. Ψαλμός 55:22. Ρίξε πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Δεν θα συγχωρήσει ποτέ να σαλευτεί ο δίκαιος. Ψαλμός 34:7. Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Πολλοί κάνουν πόστερ με πολλούς άγγελους και έχει έναν άνθρωπο στην μέση προσεύχεται και έχει αγγελικές δυνάμεις. Δεν χρειάζονται, αδελφοί, πολλοί άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πολύ δυνατοί. Ένας άγγελος, λέει, στρατοπεδεύει γύρω από χιλιάδες κόσμο και τους προστατεύει όλους. Ψαλμός 37:5. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μα θα ενεργήσει? Αυτό λέμε ρήμα. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου, έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μιλάμε τώρα ότι η ανάθεση που θα κάνεις του Κυρίου δεν είναι να σε πάρει στο καζίνο και να κερδίσεις. Εννοούμε για άνθρωπον του Θεού που ξέρει το θέλημα του Θεού και αυτό που ζητάει είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αδερφοί, ο Κύριος στάθηκε στο λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Αυτός είναι το σταθερό μας θεμέλιο. Δεν έχει σημασία ποιες είναι καταστάσεις και ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Ο λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Μένουμε πάνω στο λόγο γιατί είναι η ασφάλειά μας. Και ο Κύριος δεν θα μας ντροπιάσει. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ζητώ αυτά τα λόγια, Κύριε μας, να ριζώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε που είμαστε ακροατές του Λόγου Σου, Κύριε μας, απόψε, αλλά ταυτόχρονα Εσύ θα μας κάνεις και εκτελεστές, Κύριε μας, για να μην τα ξεχνάμε. Να ζούμε μέσα στο Λόγο, Κύριε μας, και πραγματικά να είμαστε προϊόντα του Λόγου, Κύριε μας, να παράγουμε αμέσα από το Λόγο Σου, Κύριε. Αυτοί οι σπόροι που είναι μέσα μας, Ιησού μας, θέλουμε να ανθίσουν, Κύριε μας, και να δώσουν καρπό 30, 60, 100, όπως λέει ο Λόγος Σου. Κάθε ρήμα, Κύριε μας, που είναι εκεί, το θέλουμε για μας. Να το ζούμε, Κύριε μας, με πίστη και να το δεχόμαστε. Πραγματικά όπως είναι, Λόγο Θεού. Ευχαριστούμε που μας έδωσες τον αιώνιο Λόγο Σου, Κύριε μας, και μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Σου μέσα από το Λόγο Σου, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Και μετά από τα πράγματα αυτά, ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, είχε ένα αμπελώνα στην Ιεζραήλ, κοντά στο παλάτι του Αχάβ, του βασιλιά της Αμάριας. Και ο Αχάβ μίλησε στον Ναβουθέ, λέγοντας: «Δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κήπο λαχάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω αντί για αυτόν ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμό του σε ασήμι». Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ: «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό, να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα». Και ο Αχάβ γύρισε στο σπίτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος, για το λόγο τον οποίο του μίλησε ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, λέγοντας: «Δεν θα σου δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου». Και πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του και έστρεψε το πρόσωπό του και δεν έφαγε ψωμί. Και ήρθε σε αυτόν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, και του είπε: «Γιατί είναι το πνεύμα σου περίλυπο, ώστε δεν τρως ψωμί?» Και εκείνος της είπε: «Επειδή μίλησα στον Ναβουθέ, τον Ιεζραηλίτη, και του είπα: δώσε μου τον αμπελώνα σου με ασήμι, ή αν αγαπάς θα σου δώσω ένα άλλο αμπελώνα αντί για αυτόν». Και εκείνος απάντησε: «Δεν θα σου δώσω τον αμπελώνα μου». Και η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, του είπε: «Εσύ βασιλεύεις τώρα επάνω στον Ισραήλ. Σήκω, φάε ψωμί και ας είναι η καρδιά σου εύθυμη. Εγώ θα σου δώσω τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη». Τότε έγραψε επιστολές στο όνομα του Αχάβ και τις σφράγισε με τη σφραγίδα του και έστειλε τις επιστολές στους πρεσβύτερους και στους άρχοντες, εκείνους που ήσαν στην πόλη του, αυτούς που κατοικούσαν μαζί με τον Ναβουθέ. Και στις επιστολές έγραφε, λέγοντας: «Κηρύξτε νηστεία και βάλτε τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και βάλτε να κάθονται απέναντί του δύο κακοί άνδρες και ας δώσουν μαρτυρία εναντίον του, λέγοντας: εσύ βλασφήμισες το Θεό και το βασιλιά. Και βγάλτε τον έξω και πετροβολήστε τον και ας πεθάνει». Και οι άνδρες της πόλης του, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες που κατοικούσαν στην πόλη του, έκαναν όπως τους είχε διαμηνήσει η Ιεζάβελ, σύμφωνα με το γραμμένο στις επιστολές που τους είχε στείλει. Κήρυξαν νηστεία και έβαλαν τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και μπήκαν δύο άνδρες κακοί και κάθισαν απέναντί του. Και οι κακοί άνδρες έδωσαν μαρτυρία εναντίον του Ναβουθέ, μπροστά στο λαό, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεό και το βασιλιά». Τότε τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε. Και έστειλαν στην Ιεζάβελ, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε». Και καθώς η Ιεζάβελ άκουσε ότι ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε, η Ιεζάβελ είπε στον Αχάβ: «Σήκω, κληρονόμησε τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, που δεν ήθελε να σου το δώσει με ασήμι, επειδή ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και καθώς ο Αχάβ άκουσε ότι ο Ναβουθέ πέθανε, ο Αχάβ σηκώθηκε να κατέβει στον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, για να το κληρονομήσει. Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία, το θεσβήτη, λέγοντας: «Σήκω, κατέβασε συνάντηση του Αχάβ, του βασιλιά του Ισραήλ, που κατοικεί στη Σαμάρια. Δες, είναι στον αμπελώνα του Ναβουθέ, όπου κατέβηκε για να τον κληρονομήσει. Και θα μιλήσεις σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, φώνευσες και ακόμα κληρονόμησες. Θα μιλήσεις ακόμα σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, στον τόπο όπου τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουν τα σκυλιά το αίμα σου, ναι, το δικό σου». Και ο Αχάβ είπε στον Ηλία: «Με βρήκες, εχθρέ μου?» Και απάντησε: «Σε βρήκα, επειδή πούλησες τον εαυτό σου στο να κάνεις το πονηρό μπροστά στον Κύριο. Δες, λέει ο Κύριος, εγώ θα φέρω κακό επάνω σου και θα σαρώσω πίσω σου και θα εξολοθρεύσω από τον Αχάβ εκείνο που ουρεί προς τον τοίχο, και το δούλο και τον ελεύθερο ανάμεσα στον Ισραήλ. Και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, και καθώς την οικογένεια του Βαασά, του γιού του Αχία, εξαιτίας του παροργισμού με τον οποίο με παρόργησες και έκανες τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και για την Ιεζάβελ ακόμα μίλησε ο Κύριος, λέγοντας: «Τα σκυλιά θα καταφάνε την Ιεζάβελ κοντά στο περιτύχισμα της Ιεζραέλ. Όποιος από τον Αχάβ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε. Και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε». Πραγματικά, κανένας δεν στάθηκε όμοιος με τον Αχάβ που πούλησε τον εαυτό του στον απράτη πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως τον κινούσε η γυναίκα του, η Ιεζάβελ. Και έπραξε με ευδελιρό τρόπο σε υπερβολικό βαθμό, ακολουθώντας τα είδωλα σύμφωνα με όλα όσα έπραταν οι Αμορέοι, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και καθώς ο Αχάβ άκουσε τα λόγια αυτά, έσχισε τα μάτια του και έβαλε σάκο επάνω στη σάρκα του και νύστευσε και ήταν πλαγιασμένος, περιτυλιγμένος με σάκο και περπατούσε εσκυμένος. Κι ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Ηλία τον Θεσβήτη, λέγοντας: «Είδες πώς ταπεινώθηκε μπροστά μου Αχάβ? Επειδή ταπεινώθηκε μπροστά μου, δεν θα φέρω κακό στις μέρες του. Στις μέρες του γιού του θα φέρω το κακό επάνω στην οικογένειά του». Έσδρας, πρώτο κεφάλαιο. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που δόθηκε με το στόμα του προφήτη Ιερεμία, ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και διακήρυξε σε όλο το βασιλείο του, και μάλιστα γραπτός, τα εξής. Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας: «Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από σας είναι από όλο το λαό του? Ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός στην Ιερουσαλήμ. Και καθέναν που απέμεινε από όλους τους τόπους όπου παρικεί, ας τον βοηθήσουν οι άνδρες του τόπου του με ασίμι και με χρυσάφι και με αγαθά και με κτίνη, εκτός από την προαιρετική προσφορά για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ». Τότε σηκώθηκαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτες μαζί με όλους όσους ο Θεός διέγειρε το πνεύμα τους για να ανέβουν και για να οικοδομήσουν τον οίκο του Κυρίου που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και όλοι όσοι ήσαν ολόγυρά τους, τους βοήθησαν με ασημένια σκεύη, με χρυσάφι, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα, εκτός από όλες τις προαιρετικές προσφορές. Και ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε τα σκεύη του οίκου του Κυρίου που είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορας και τα είχε βάλει στον οίκο του Θεού του. Και ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, τα έβγαλε διαμέσου του Μιθρεδάθ, του θησαυροφύλακα, και τα ρύθμισε στον Σασαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ο αριθμός τους είναι τούτος: 30 χρυσοί δίσκοι, 1000 ασημένοι δίσκοι, 29 μάχερες, 30 χρυσές φιάλες, 410 ασημένιες φιάλες, δεύτερες και άλλα σκεύη 1000. Όλα τα σκεύη τα χρυσά και τα ασημένια ήσαν 5.400. Όλα τα ανέβασε ο Σασαβασάρ, μαζί με τους εχμαλώτους που ανέβηκαν από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Έσδρας, δεύτερο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της επαρχίας που ανέβηκαν από την εχμαλωσία, από εκείνους που μετικίστηκαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, τους είχε μετικήσει στη Βαβυλώνα και που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, κάθε ένας στην πόλη του, που ήρθαν μαζί με τον Ζορβάβελ, τον Ισού, τον Νεεμία, τον Σεραΐα, τον Ρεελαΐα, τον Μαραδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπάρ, τον Βιγουέ, τον Ρεούμ, τον Βαανά. Ο αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ ήταν. Η γη του Φαρός ήσαν 2.172. Η γη του Σεφατία 372. Η γη του Αράχ 775. Η γη του Φαάθ Μωάβ από τους γιους του Ιησού και του Ιωάβ 2.812. Η γη του Ελάμ 1.254. Η γη του Ζατθού 945. Η γη του Ζακέ 760. Η γη του Βανί 642. Η γη του Βιβαΐ 623. Η γη του Ασγάδ 1222. Η γη του Αδονικάμ 666. Η γη του Βιγουέ 2056. Η γη του Αδίν 454. Η γη του Ατήρ από τον Εζεκία 98. Η γη του Βισέ 323. Η γη του Ιωρά 112. Η γη του Ασούμ 223. Η γη του Γιβάρ 95. Η γη της Βιθλεέμ 123. Οι άνδρες της Νετοφά 56. Οι άνδρες της Αναθόθ 128. Η γη της Ασμαβέθ 42. Η γη της Κυριάθ Ιαρίμ, της Χεφυρά και της Βιρόθ 743. Η γη της Ραμά και της Γαβά 621. Οι άνδρες της Μιχμάς 122. Οι άνδρες της Βεθήλ και της Γε 223. Η γη της Νεβό 52. Η γη της Μαγβής 156. Η γη του άλλου Ελάμ 1254. Η γη της Χαρίμ 320. Η γη της Λόδ, της Αδίδ και της Ινό 725. Η γη της Ιεριχώ 345. Η γη της Σενάα 3.630. Οι ιερείς. Η γη του Ιεδαΐα από την οικογένεια του Ιησού 973. Η γη του Ιμμύρ 1052. Η γη του Πασχόρ 1247. Η γη του Χαρίμ 1017. Οι Λεβίτες. Η γη του Ιησού και του Καδμίηλ από τους γιους του Οδουΐα 74. Η Ψαλμωδή. Η γη του Ασάφ 128. Η γη των Πιλωρών. Η γη του Σαλούμ, η γη του Ατήρ, η γη του Ταλμών, η γη του Ακούβ, η γη του Ατιτά, η γη του Σοβαΐ, όλοι ήσαν 139. Η Νεθινίμ, η γη του Σιχά, η γη του Ασουφά, η γη του Ταβαώθ, η γη του Κυρός, η γη του Σιαά, η γη του Φαδών, η γη του Λεβανά, η γη του Αγαβά, η γη του Ακούβ, η γη του Αγάβ, η γη του Σαλμέ, η γη του Ανάν, η γη του Γιδίλ, η γη του Γαάδ, η γη του Ρεαΐα, η γη του Ρεσίν, η γη του Νεκοδά, η γη του Γαζάμ, η γη του Ουζά, η γη του Φασέα, η γη του Βισέ, η γη του Ασενά, η γη του Μεουνίμ, η γη του Νεφουσίμ, η γη του Βακβούκ, η γη του Ακουφά, η γη του Αρούρ, η γη του Βασλούθ, η γη του Μεϊδά, η γη του Αρσά, η γη του Βαρκός, η γη του Σισάρα, η γη του Θαμά, η γη του Νεσιά, η γη του Ατιφά. Η γη των δούλων του Σολομώντα, η γη του Σοταΐ, η γη του Σεφερέθ, η γη του Φερουδά, η γη του Ιααλά, η γη του Δαρκών, η γη του Γιδίλ, η γη του Σεφατία, η γη του Ατήλ, η γη του Φοχερέθ από τη Σεβαΐμ, η γη του Αμή. Όλοι οι Νεθινίμ και η γη των δούλων του Σολομώντα ήσαν 392. Και αυτοί ήσαν που ανέβηκαν από την Θελ Μελάχ, την Θελ Λαρισά, τη Χερούβ, την Αδάν και την Ιμμύρ. Δεν μπορούσαν όμως να αποδείξουν την οικογένεια της πατριάς τους και το σπέρμα τους, αν ήσαν από τον Ισραήλ. Η γη του Δελαΐα, η γη του Τοβία, η γη του Νεκοδά ήσαν 652. και από τους γιους των ιερέων, η γη του Αβαΐα, η γη του Ακός, η γη του Βαρζελαΐ, που πήρε γυναίκα από τις θυγατέρες του Βαρζελαΐ, του Γαλααδίτη, και ονομάστηκε σύμφωνα με το όνομά τους. Αυτοί ζήτησαν την καταγραφή τους ανάμεσα σε εκείνους που απαριθμήθηκαν κατά γενεαλογία και δεν βρέθηκαν. Γι' αυτό τους έβγαλαν από την ιερατεία. Και ο Θυρσαθά τους είπε να μην φάνε από τα αγιότατα πράγματα, μέχρι ότου σηκωθεί ιερέας με τα ουρίμ και τα θουμίμ. Ολόκληρη μαζί η σύναξη ήσαν 42.360, εκτός από τους δούλους τους και τις υπηρέτριές τους, που ήσαν 7.337. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και 200 ψαλτοδοί και ψάλτριες. Τα άλογα τους ήσαν 736, τα μουλάρια τους 245, οι καμήλες τους 435, τα γαϊδούρια 6.720. Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών, όταν ήρθαν στον οίκο του Κυρίου, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, πρόσφεραν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού να τον ανηγύρουν στον τόπο του. Έδωσαν σύμφωνα με τη δύναμή τους στο θησαυροφυλάκιο του έργου 61.000 δραχμές από χρυσάφι και 5.000 μνές από ασίμι και 100 ιερατικούς χιτώνες. Έτσι, οι ιερείς και οι Λεβίτες και ένα μέρος από το λαό και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινίμ κατοίκησαν στις πόλεις τους και ολόκληρος ο Ισραήλ στις πόλεις του.

Τουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και οι γη του Γομέρ ήσαν ο Ασχενάζ και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και οι γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Οι γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μισραήμ, ο Φούθ και ο Χαναάν. Και οι γη του Χούς ήσαν ο Σεβά, ο Αβιλά και ο Σαφθά και ο Ραάμα και ο Σαφθεκά. Και οι γη του Ραάμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Και ο Μισραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο και τον Ιεβουσαίο και τον Αμοραίο και τον Γεργεσαίο και τον Εβαίο και τον Αρουκαίο και τον Ασενέο και τον Αρβάδιο και τον Σαμαραίο και τον Αμαθαίο. Οι γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ και ο Ασούρ και ο Αρφαξάδ και ο Λούδ και ο Αράμ. Και οι γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ και ο Ούλ και ο Γεθέρ και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαχωρίστηκε η γη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασάρμαβεθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Ιοκτάν. Ο Σιμ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά, ο Έβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραμ, που είναι ο Αβραάμ. Και οι γη του Αβραάμ ήσαν ο Ισάκ και ο Ισμαήλ. Αυτές είναι οι γενναίες τους. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, ο Ναβαϊόθ. Έπειτα, ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιφσάμ και ο Μισμά και ο Δουμά, ο Μασά, ο Αδάδ και ο Θεμά, ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ισμαήλ. Και οι γη της Χετούρας, της δούλης του Αβραάμ, ήσαν οι εξής. Αυτή γέννησε τον Ζεμβρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και οι γη του Ιοξάν ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και οι γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά, ο Εφέρ, ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήσαν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Οι δε γη του Ισαάκ ήσαν ο Ισάβ και ο Ισραήλ. Οι γη του Ισάβ ήσαν ο Ελιφάς, ο Ραγουήλ και ο Ιεούς και ο Ιεγλώμ και ο Κορέ. Οι γη του Ελιφάς ήσαν ο Θεμάν και ο Ομάρ, ο Σοφάρ και ο Γοθόμ, ο Κενέζ και ο Θαμνά και ο Αμαλίκ. Οι γη του Ραγουήλ ήσαν ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σομέ και ο Μοζέ. Και οι γη του Σιήρ ήσαν ο Λοτάν και ο Σοβάλ και ο Σεβεγόν και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Και οι γη του Λοτάν ήσαν ο Χωρί και ο Εμάμ. Και οι αδελφοί του Λοτάν ήταν η Θαμνά. Οι γη του Σοβάλ ήσαν ο Ελάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό

0: και ο Ωναμ. Και οι γη του Σεβεγών ήσαν ο Αιέ και ο Ανά. Οι γη του Ανά ήσαν ο Δισόν, και οι γη του Δισόν ήσαν ο Αμράν και ο Ασβάν και ο Ιαθράν και ο Χαράν. Οι γη του Εσέρ ήσαν ο Βαλαάν και ο Ζααβάν και ο Ιακάν. Οι γη του Δισάν ήσαν ο Ουζ και ο Αράν. Και αυτοί ήσαν οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη του Εδόμ πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεννάβα. Και ο Βελά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, που πάταξε τους Μαδιανίτες στη πεδιάδα του Μωάβ, και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. Και ο Αδάδ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαμλά, αυτός από την Μασρεκά. Και ο Σαμλά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαούλ, αυτός από την Ρεχοβόθ, που είναι κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Βαλ Χανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαλ Χανάν πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Πε. Και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, θυγατέρας του Μεζάβ. Και αφού πέθανε ο Αδάδ, στάθηκαν ηγεμόνες στον Εδόμ. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιφζάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδιήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί στάθηκαν οι ηγεμόνες στον Εδόμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τον προφήτη Εζεκίηλ. Η Εζεκίηλ πάει να πει «Ο Θεός είναι η δύναμή μου», το όνομά του. Και θα μπούμε μέσα στο 8ο κεφάλαιο του Εζεκίηλ, από το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίηλ είχε πάει εχμάλωτος στη Βαβυλώνα περίπου το 597 π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και λογικά και εκείνος θα ήταν ιερέας. Κάπου διάβασα ότι όταν άρχισε και προφήτευε εκεί στην Βαβυλώνα ήταν 30 χρονών περίπου και ο Κύριος τον έχρισε να είναι ένας πνευματικός ιερέας. Αμήν. Ήταν σύγχρονος του Ιερεμία, ήταν πολύ πιο νεότερος βέβαια. Άλλοι λένε, διάβασε ότι ήταν μαθητής του Ιερεμία, κάπου ίσως πριν να μπει μέσα στην αιχμαλουσία να ήταν μαζί με τον Ιερεμία, όπως και σύγχρονος του Δανιήλ. Και διαβάζουμε στον Εζεκίηλ στο 8ο κεφάλαιο. «Και εν το έκτο έτη, το έκτο μηνή, την πέμπτη του μηνός, ενώ εγώ καθόμην, λέει, εν το οίκο μου», είχε οίκο εκεί στη Βαβυλώνα, «και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα εκάθετο έμπροσθεν μου, χείρ Κυρίου του Θεού έπεσεν εκεί επ' εμέ». Όλοι αυτοί οι πρεσβύτεροι του Ιούδα ήταν άνθρωποι δυστυχώς αποστατημένοι. Και κάποιοι λένε ότι όταν είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία να καθίσει από τη μια πλευρά, κάθισε 390 μέρες και του είχε πει να τι ακριβώς να τρώει, να κάνει εγκριφίες από κριθάρι και να τους ψήσει, λέει, από με περιττώματα ανθρώπου, και εκείνος τον παρακάλεσε ζώου, τέλος πάντων, για να δείξει, ήταν ένα σημείο αυτό για το λαό Ισραήλ, για να δείξει το τι θα τραβήξει ο λαός εάν δεν μετανοήσει. Προφητικές πράξεις. Και εκεί τώρα μάλλον, γιατί ήταν και μια δεύτερη φορά που κάτσε από την άλλη πλευρά του, εκεί ήρθαν οι πρεσβύτεροι του Ιούδα και είδαν και ειδού ομοίωμα. Καθώς ήταν οι πρεσβύτεροι εκεί, ο Κύριος του φανέρωσε λοιπόν ένα όραμα και βλέπει ομοίωμα ως θέα πυρός και από τις θέας της οσφίως αυτού και κάτω πυρ και από τις οσφίως αυτού και πάνω ως θέα λάμψεως, ως όψης ηλέκτρου. Και εξύπλωσε, ήταν η παρουσία του Κυρίου τώρα που ήρθε εκεί, και εξύπλωσε ομοίωμα χειρός και με πίασε από τα μαλλιά της κεφαλής μου. Τον σήκωσε, τον ύψωσε μεταξύ γης και ουρανού και τον έφερε διοραμάτων, λέει, Θεού στην Ιερουσαλήμ, που ακόμα δεν είχε κατακτηθεί από τους Βαβυλώνιους. Αυτό έγινε το 586. Και βλέπει τώρα στην θύρα, λέει, της εσωτέρας πύλης, της βλεπούσης προσβοράν, όπου ίστατο το είδωλο της ζηλοτυπίας, το παροξύνον της ζηλοτυπία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είδωλο ήταν αυτό, αλλά συμβολίζει την αποστασία του λαού και την προσκόλληση του λαού Ισραήλ στα είδωλα. Και ο Θεός, καθώς το βλέπει αυτό, αδερφοί, ζηλοτυπεί το είδωλο της ζηλοτυπίας. Εκεί που βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται είναι όταν ο λαός του λατρεύει είδωλο. Γιατί η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπήσουμε Κύριε το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, τη δύναμη και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και οι άνθρωποι στρέφονται στα είδωλα, η καρδιά τους αγαπάει τα είδωλα του κόσμου αυτού. Και θα δούμε, θα τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα σήμερα. Γιατί φτιάχνανε τότε στήλες, ματσεμπά, φτιάχνανε τότε χίλια δυο να λατρεύουν το Βάλ, την Αστάρτη, αλλά πίσω από αυτά ήταν βέβαια δαίμονες, αλλά και επιθυμίες μέσα στους ανθρώπους. Δεν λάτρευαν το ξύλο σαν ξύλο, λάτρευαν αυτό που αντιπροσώπευε, το Βάλ, την Αστάρτη, τον Ταμούζ, θα δούμε παρακάτω. ήτανε θεοί του σεξ, γονιμότητα, σοβάν, με τις στήλες αυτές που σήκωναν οι άνθρωποι. Τα ματσεμπά και τα ασερά της Αστάρτης. Μέχρι τώρα αυτή είναι η λατρεία της γονιμότητας, του σεξ. Και εκεί πάνω τώρα, σε αυτή την ελευθερία και καλά των ηθών, οι Ισραηλίτες είχαν πέσει με τα μούτρα, τα λέγανε. Μήπως και τώρα δεν γίνεται το ίδιο, άραγε. Και το θέμα είναι, αδερφοί, για μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε εμάς. Να μην έχουμε είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Αυτά προξενούν ζηλοτυπία στον Κύριο. Και ιδού, λέει, η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν εκεί. Παρόλο την αμαρτία τους, ο Κύριος ήταν ακόμα εκεί. Κατά το όραμα το οποίο είδον εν τη παιδιάδη. Είχε δει τα χερουβίμ, θυμάστε, στην αρχή του Ιεζεκίλ. Και είπε προς εμέ, «Η άνθρωπο ύψωσαν τώρα τους οφθαλμούς σου προς την οδό την προσβοράν». Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς βορά, λοιπόν, και ιδού κατά το βόρειο μέρος εν τη πύλη του θυσιαστηρίου το είδωλο το οποίο ήταν της ζηλοτυπίας. Κατά την είσοδο. Τότε είπε προς εμέ, «Η άνθρωπο βλέπεις τι κάνουσι ούτε τα μεγάλα βδελίγματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει εδώ». Αλίμονο, αδερφοί, ο λαός του Θεού να πέσει σε τέτοια ειδωλολατρεία. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες λένε μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε. Ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Ελεύθερος είσαι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Η χάρη του Θεού. Έχουν φύγει αρκετά άτομα, αδερφοί, από τις πραγματικές εκκλησίες του Κυρίου που διδάσκουν την αγιοσύνη, τον καθαρισμό, και έχουν προσκοληθεί εκεί, σε αυτό το νέο κύμα, ώστε να μπορούν να κάνουν επιτέλους ό,τι θέλουν και να λένε ότι είναι χριστιανοί. Σε άλλες εκκλησίες, τις κλασικές, ορθόδοξες, καθολικές, βλέπουμε τη διαφθορά που υπάρχει. Εκεί έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Τα είδωλα αυτά. Το που λέει προς Ρωμαίους, ότι ο Θεός θα τους παραδώσει σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν στα μη πρέποντα. Για ποιο λόγο? Για εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό το κομμάτι είναι που μισεί ο Κύριος και μπορεί να βρεθεί εχθρός σου. Δες, λέει, τι κάνει ο οίκος Ισραήλ εδώ, για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου. Πλην στρέψον έτη και θέλεις δει μεγαλύτερα αυτελίγματα. Και τον έφερε στην πύλη της αυλής, είδε μια οπή στον τοίχο, σκάψε, μπες μέσα. Και είπε προς εμέ, Ισελ, και λέει, και είδε τα πονηρά αυτελίγματα, τα συχάματα δηλαδή, τα οποία είναι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εδώ. Και εισήλθον και είδον και ειδού πάνω μείωμα ερπετών, δελικτών, ζώων και πάντα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ ζωγραφισμένα επί των τοίχων, κύκλο-κύκλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή βίντεο που μου κάνει εντύπωση κάτι ναοί που υπάρχουν, που είναι όλος ο ναός λαξευμένος. Και εκεί να δεις τώρα τι ζωγράφιζαν. Τι ζωγράφιζαν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, στο σεξ. Αυτό ήταν μέσα τους. Και μάλιστα το θεωρούσαν και ιερό πράγμα το να λατρεύουν με αυτόν τον τρόπο και καλά το Θεό. Ιερόδουλες. Το γινόταν με το Βάλ, την Αστάρτη, εκεί στους υψηλούς τόπους. Ιερόδουλες πρόσφεραν υπηρεσία στο Θεό και ήταν πόρνες. Και αυτός ο τίτλος έχει μείνει μέχρι τώρα. Και ύστερα το λέει, έμπρος των αυτών 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων του οίκου Ισραήλ και εν μέσω αυτών κάποιος Ιαζανίας και τα λοιπά. Και ο καθένας, λέει, κρατούσε στο χέρι του θυμιατήριο και ανέβαινε πυκνό νέφος θυμίαματος στα είδωλα αυτά. Ξέρουμε ότι το θυμίαμα συμβολίζει την προσευχή των Αγίων και εδώ έχει να κάνει με την λατρεία την λατρεία προς τα είδωλα. Και είπε προς εμέ, «Ε, ανθρώπου, είδες τι κάνω εσύ εν το σκότι». Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. «Εν το σκότι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ», αυτή τη φράση, «έκαστος εν το κρυπτό οικίματι των εικόνων αυτού, διότι είπον ο Κύριος δεν μας βλέπει, ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη». Τώρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων. Προσέξτε, εδώ τώρα, ενώ στην αρχή μιλάει για όλους μαζί, για μια λατρεία όλων, εδώ μιλάει ότι ο καθένας έχει ένα κρυφό σπιτάκι με τις εικόνες του. Και θα δούμε το τι έχει να κάνει με εμάς όλο αυτό. Θα ανακαλύψουμε σήμερα ένα κρυφό τόπο που έχουμε μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο κρυφός τόπος που έχουμε μέσα σε αυτόν τον τόπο τα είδωλά μας, τις εικόνες μας. Διότι είπαν ο Κύριος δεν μας βλέπει. Νομίζουμε ότι εκεί σε αυτό τον κρυφό τόπο μας ο Θεός δεν μας βλέπει. Ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη, λέει. Μα δεν κάνω κάτι κακό. Είμαι ένας άνθρωπος θεοσεβής. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι μου λένε έβγε. Ένας αδερφός ο οποίος είναι πολύ ψευής. Όμως ο Κύριος βλέπει μέσα στην καρδιά. Και ιδιαίτερα βλέπει μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων μας. Και με έφερε, λέει θα δεις και μεγαλύτερα φτελίγματα, και εκεί τώρα του δείχνει τις γυναίκες που θρηνούσι τον θαμούς, αυτό που κάνουν στον επιτάφιο μέχρι σήμερα. Είναι η λατρεία του Άδωνη, είναι η λατρεία του θαμούς, ο οποίος ανασταίνεται. Πρώτα όμως το θάβο. Αυτό κάνουν στον επιτάφιο οι γυναίκες, θρηνούσι τον θαμούς. Και είπε προς εμέ, «Είδες οι ανθρώπους στρέψουν έτη και θέλεις τη μεγαλύτερα φτελίγματα, και με εισήγαγε στην εσωτέρα αυλή του οίκου και ειδού εν τη θύρα του ναού του Κυρίου μεταξύ στο άσκερ θυσιαστηρίου 25 άντρες με τα νότα αυτών στο ναό του Κυρίου είχαν στρέψει τα νότα τους στο ναό και λάτρευαν τον ήλιο με λίγα λόγια. Μικρόν είναι, λέει, τούτο εις τον οίκο Ιούδα να κάνωσε αυτά τα φτελίγματα ο λαός μου» και τα λοιπά, για να μην το διαβάσω όλο. «Και εγώ λοιπόν θέλω φερθεί με το οργής, ο φθαλμός μου δεν θέλει φυστεί, ουδέ θέλει ελεήσει». Προφητεύει ο Εζεκίλ την οργή του Θεού που θα έρθει και θα ξεχυθεί πάνω στην Ιερουσαλήμ, πάνω στον Ιούδα. Και έτσι και έγινε το 586 μετά Χριστόν. Ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας και τα κατάστρεψε όλα. Εξαιτίας της ειδωλολατρίας. Και αν δούμε, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στους προφήτες, συνέχεια μιλάει γι' αυτό. Μέσα στην ειδωλολατρία συνέχεια ήταν το πρόσκομα του λαού Ισραήλ, που έπεφταν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Για ποιο λόγο, αν αυτά γινόταν, λέει, παραδείγματα. Όλα αυτά τα έγραψε ο Κύριος σαν παραδείγματα προς νουθεσία ημών. Τι θέλει να μας νουθετήσει σε εμάς, αφού εμείς εικόνες δεν έχουμε, δεν λατρεύουμε, δεν προσκυνάμε. Άλλοι προσκυνάνε βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να τους τυπείς το κουδουνάκι πρώτα απ' όλα. Αλλά εμάς που είμαστε ο λαός του, ο Ιούδας, η Ιερουσαλήμ, τι πρέπει να προσέξουμε? Όλα αυτά δεν είναι για μας να τα απορρίψουμε άραγε? Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει και να μας δείξει. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό, που ο Κύριος θέλει να ανοίξει αυτό το μυστικό οίκημα των εικόνων μας. Μέσα από το Λόγο του Θεού, λοιπόν, θα δούμε, θα αναλύσουμε αυτή τη φράση και ιδιαίτερα αυτό που λέει των εικόνων αυτού. Ποιες είναι οι εικόνες δικές μας? Στα εβραϊκά θα δούμε μια απάντηση. Αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι μασκίθ. Έτσι λέγεται στα εβραϊκά. Και θα δούμε τώρα πού τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτές τις εικόνες που έχουμε μέσα μας. Να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κρυφό τόπο που κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο μόνος που μπορεί να μπει είναι ο Κύριος. Διαβάζω στο Λεβιτικό, στο 26 κεφάλαιο. Μιλάει πάλι για είδωλα εκεί. Και λέει, 26:1. Δεν θέλετε κάμι σε αυτούς είδωλα ουδέ γλυκτά, ουδέ θέλετε ανεγύρι άγαλμα σε αυτούς, ουδέ δεν θέλετε στήση λίθων εικονόγλυπτων. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη εκεί. Εν τη γη μόν, για να προσκυνείτε αυτόν, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Μα εμείς δεν προσκυνούμε κανένα Κύριε, μπορείς να πεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είσαι σίγουρος? Θα δούμε ότι μπορεί να προσκυνούμε τα είδωλα. Η ερμηνεία που δίνει ο Γεσένιας, ο καλύτερος εβραιολόγος, για αυτή τη λέξη, είναι μασκίθ, που πάει να πει εικόν, ομοίωμα, σχήμα, οίκημα που ζωγραφίζουν είδωλα, εικονοστάσιο. Μα τα εικονοστάσια είναι στην Ορθοδοξία, είπε κανείς. Και η δεύτερη έννοια είναι εικόν, εικόνα δηλαδή, ιδέα, στοχασμός, επιθυμία. Μέσα μας έχουμε εικόνες, επιθυμίες. Ο κάθε ένας άνθρωπος έχουμε δημιουργήσει κάποια πρότυπα, κάποιες εικόνες μέσα μας. Και θα δούμε σήμερα το πού βρίσκονται αυτές οι εικόνες. Ο Λόγος του Θεού θα μας το ανοίξει. Ψαλμός 73:7. Να δούμε τη λέξη αυτή που χρησιμοποιείται λοιπόν. Ψαλμός 73:7. Η οφθαλμία αυτών μιλάει για τους ασεβείς. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσι εκ του πάχους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας των καρδίων αυτών. Εκεί που λέει επιθυμίας είναι η ίδια λέξη στα εβραϊκά. Μασκίθ. Δηλαδή μέσα τους έχουν κάποιες εικόνες που έχουν δεχτεί μέσα τους οι άνθρωποι αυτοί ασεβείς, και αυτή η επιθυμία, αυτές οι εικόνες μέσα στη φαντασία τους, μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, είναι αυτά που επιθυμούν να κατακτήσουν. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας. Δηλαδή αυτές τις εικόνες που είχαν μέσα τους στο να γίνουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σκεφτόταν ότι θα φτιάξω, όπως τον πλούσιο εκεί στα Ευαγγέλια, αποθήκες. Θα γεμίσω τις αποθήκες αυτές με όλα τα αγαθά. Θα λέω φάε, πιες, ψυχή μου, για έτη πολλά. Άλλες επιθυμίες είναι ότι κάποιος επιθυμεί αμαρτίες. Για φαντάσου. Μουσουλμάνοι, κόπο να είχα 10 γυναίκες. Εικόνες. Και να είμαι ανάμεσα. Χαρέμι. Ναι. Ο Σολομών ξεπέρασε αυτές τις εικόνες. Πήρε χίλιες. Με αυτή την έννοια η ασεβής, γι' αυτό μιλάει εδώ, για αυτές τις εικόνες που ο άνθρωπος έχει μέσα του και φαντάζεται για το μέλλον ιδιαίτερα, γιατί η φαντασία, και για αυτή θα μιλήσουμε σήμερα, έχει να κάνει και με το παρόν, έχει να κάνει ιδιαίτερα και με το μέλλον. Φαντάζεται ο άνθρωπος, στοχεύει και δημιουργεί μέσα του εικόνες, που αυτές τις εικόνες βάζει τον εαυτό του να τις κατακτήσει κάποια στιγμή, να τις εμπειριστεί. Οι ασεβείς, λέει, ξεπέρασαν τις εικόνες που είχαν μέσα στην καρδιά τους, τις επιθυμίες, λέει ο Βάμβας, αλλά στο εβραϊκό λέει τις εικόνες αυτές. Όλες αυτές τις εικόνες που είχαν δημιουργήσει μέσα στο μυαλό τους. Παροιμίες 18:11. Λέει τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Και ακούστε τι λέει. Και φαντάζεται αυτά ως υψηλών τείχος. Εκεί που λέει φαντάζεται είναι η ίδια λέξη. Αυτό το μάσκιθ. Εδώ μας δίνει πιο καθαρά να καταλάβουμε ο βάμος. Γιατί στο εβραϊκό είναι η ίδια λέξη. Και το ερμηνεύει φαντάζεται. Δηλαδή μες στη φαντασία του άνθρωπος. Μπούμε μέσα στη φαντασία μας σήμερα, να δούμε τι φανταζόμαστε ο καθένας μας. Πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργεί όλη αυτή, όλος αυτός ο μηχανισμός, θα δούμε σήμερα. Και ποιος είναι εκείνος που μπορεί τελικά να μπει μέσα σε αυτό. Είναι, αδερφοί, μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένας άλλος. Τα αγαθά του πλαισίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και φαντάζεται αυτά τα αγαθά σαν ένα ψηλό τείχος που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τον βλάψει μέσα στη φαντασία του, μέσα στις εικόνες του. Εμείς έχουμε εικόνες. Δεν μου λέτε αυτές τις εικόνες. Φαντασία γενικά. Ποιος την έφτιαξε? Ο Θεός. Είναι ένα δώρο από το Θεό. Μέσα από τη φαντασία, την καλή φαντασία, ο άνθρωπος εξελίσσεται. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν έχουν τα ζώα μέσα τους. Γι' αυτό εκεί είναι στάσιμο. Για φαντάσου την αρχή ο άνθρωπος να μπορούσα να πετάξω. Την αρχή ο άνθρωπος δεν ήθελε να πετάξει. Βλέπε τα πουλιά. Καλή φαντασία είναι αυτή. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει, να ζήσει σε αυτή την ελευθερία. Άνθρωποι προσπάθησαν, έβγαν τα μούτρα τους. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι. Όμως ο άνθρωπος τελικά τα κατάφερε. Το να πηγαίνουμε με αεροπλάνο είναι προϊόν της φαντασίας του ανθρώπου, όπως και πολλά τεχνολογικά ευρήματα που έχει βρει ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι προϊόντα της φαντασίας που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο για να εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη φαντασία όμως που έχουμε μέσα μας, δηλαδή φαντάσου να λες πώς θα ήταν ο άνθρωπος να πετάξει. Αμέσως δημιουργείται μία εικόνα μέσα στον άνθρωπο και συνήθως βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την εικόνα. Να μπορούσα να πετάξω, να βλέπω από ψηλά. Βάζεις τον εαυτό σου μέσα εκεί, μέσα σε αυτή την εικόνα. Και μετά προσπαθείς να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη φαντασία του ανθρώπου για να τον καταστρέψει. Και βάζει εικόνες τέτοιες, άλλομες εικόνες και είδωλα μέσα εκεί τελικά για να λατρεύσει ο άνθρωπος αυτά τα είδωλα και να έρθει η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστικό του διαβόλου, δηλαδή το επιχείρημα, το σχέδιο καλύτερα του διαβόλου για να μας καταστρέψει είναι τα είδωλα. Μια παρόμοια λέξη που έχει να κάνει με τη φαντασία και τα είδωλα είναι η λέξη τσέλεμ στους αριθμούς 33-52. Πάλι μιλάει εκεί για είδωλα και για εικόνες. Και λέει θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απέμπροστε σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα τους βωμούς αυτών. Ό,τι είδωλα δηλαδή μας προσφέρει ο κόσμος. Και είναι πολλά. Τηλεόραση, το ίντερνετ είναι γεμάτο από πορνογραφία. Από επιθυμίες. Συνέχεια. Ο διάβολος προβάλλει επιθυμίες μέσα στον άνθρωπο. Ώστε ο άνθρωπος να βάλει όλο του τον εαυτό να δουλέψει, να παρατήσει και τον Κύριο, να παρατήσει και την Εκκλησία του, να παρατήσει και το έργο του Θεού και όλα, να κατακτήσει αυτό που έχει μέσα στο νου του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στη φαντασία του τελικά. Ο Θεός δεν θέλει να φανταζόμαστε. Έχετε φανταστεί ποτέ τον Θεό? Σίγουρα κάπου έχουμε μπει μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, σαν παιδιά του. Η καλή φαντασία ποια μπορεί να είναι? Πώς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου? Μια καλή φαντασία είναι να δούμε την εκκλησία του Κυρίου γεμάτη, τους ανθρώπους έξω να έχουν αλλάξει. Αμήν. Να αυξάνεται η εκκλησία του Κυρίου, να έρθει σωτηρία. Αυτά είναι προϊόν φαντασίας, μιας καλής φαντασίας όμως, που ο Κύριος μας τη λέει ξανά όραση. Γιατί έχει να κάνει πάλι με εικόνες. Εδώ λοιπόν, που λέει θα καταστρέψεις όλες τις εικόνες, τους βωμούς, τα χιτά των εθνών. Οι εικόνες πάει να πει τσέλεν. Και χρησιμοποιείται τώρα στο ψαλμό 39.6, το ερμηνεύει ο Βάμβας, αυτή την ίδια λέξη και λέει «Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία». Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν εξεύρει τι θέλει συνάξει αυτά. Εδώ που λέει φαντασία είναι η ίδια λέξη τσέλεμ. Δηλαδή περπατεί στις εικόνες που του έχει προβάλει ο διάβολος με την υπερηφάνεια του και βαθίζει σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα φανταστικό κόσμο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που συνέχεια φαντάζονται. Φαντάζονται ότι θα αλλάξει η ζωή του, θα γίνει πλούσιος και σκέφτεται πώς θα το κάνει συνέχεια. Μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία ο άνθρωπος. Κάνει σχέδια. Εικόνες μέσα του δημιουργούνται. Φτιάξω ένα εργοστάσιο, πάρω 5 υπαλλήλους, 10 υπαλλήλους, να πάρω αυτό, να κάνω εκείνο. Και ζουν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, μέσα σε αυτό. Αδερφοί, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να μας ευλογήσει, αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζούμε με αυτά τα είδωλα μέσα μας, με αυτές τις εικόνες που ο εχθρός έχει βάλει μέσα, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία, εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα συνάξει. Επίσης, ψαλμός 73-30 είναι ψαλμός του Ασάφ για τους ασεβείς. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. «Ως όνειρον εξυγειρωμένου Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών». Ακούστε τι λέει. Όπως το όνειρο που κάποιος ξυπνάει και βρίσκεται στην πραγματικότητα, ενώ ζούσε σε ένα όνειρο και είχαν προβληθεί εικόνες σε αυτό το όνειρο, γιατί αυτό είναι το όνειρο, προβάλλονται εικόνες. Όπως το όνειρο που εξαφανίζεται, έτσι Κύριε όταν εγερθείς θα αφανίσεις την εικόνα αυτών. Τι εννοεί? Τα είδωλά τους, τις εικόνες που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Το όνειρο μπορεί να γίνει εφιάλτης. Και λέει αυτή ακριβώς τη λέξη τσέλεμ, που πάει να πει σχήμα, μορφή, ομοίωμα, εικόν, λέει ο Γεσένιος. Μεταφορικά, φαντασία, επίνοια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε το εικονοστάσιο μας πώς πάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είσαι νέος. Αυτό το εικονοστάσιο έχει πολλές εικόνες σίγουρα. Πολλούς στόχους. Πράγματα φανταστικά θέλει να ζήσει ο κάθε νέος. Έτσι. Όμως σιγά σιγά καθώς μεγαλώνουμε, προσγειωνόμαστε και στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο. Βέβαια, η φαντασία, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά πράγματα ή με καταστάσεις που μπορεί να περάσουμε, όνειρα, ταξίδια, βάλε ό,τι θέλεις. Η φαντασία έχει να κάνει και με τον εαυτό μας. Το πώς δηλαδή ο κάθενας άνθρωπος σκέφτεται για τον εαυτό του. Το τι είναι. Αυτό που λέει μεταφορικά φαντασία επίνεια, αυτή η επίνεια τη βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων με τον Σίμων το Μάγο. Θυμάστε που κήρυταν οι Απόστολοι και βρέθηκε ο Σίμων ο Μάγος εκεί που ήθελε και αποδείκνυε τον εαυτό του ότι έλεγε για τον εαυτό του ότι ήταν μεγάλος λέει και τρομερός. Έκανε μαγείες. Ήρθαν οι Απόστολοι, είδε με τα χέρια των Αποστόλων ότι δίδεται Πνεύμα Άγιο και τους πρόσφερε χρήματα για να μπορεί και αυτός να βάζει τα χέρια του και οι άνθρωποι να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και του λέει μετανόησεν Απόστολος Παύλος πρέπει να ήταν αυτός μετανόησεν λοιπόν από τις κακίες ταύτης και διήθητη από του Θεού ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδιάς σου. Χριστιανοί που φαντάζονται ότι θα γίνουν εργάτες του Θεού, έχουν χιλιάδες κόσμο από κάτω τους, θα πέφτουν κάτω σαν. Βάλε ό,τι θες, μπορώ να σκεφτώ. Οι άνθρωποι κάτω από την παρουσία του Θεού, επίνοια της καρδιάς. Επιθυμία, όλες αυτές οι εικόνες. Βλέπετε το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Λειτουργούμε με εικόνες. Όμως αυτές οι εικόνες είναι μέσα μας. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα μπορέσει να μας βοηθήσει μέσα σε αυτό. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω, να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί οι άνθρωποι μπορεί να σου κλέψουν την περιουσία, μπορεί να σου ρημάξουν τη ζωή, μπορεί να σε βάλουν φυλακή, μπορεί να σε βάλουν σε δεσμά και σε ποδόδεσμα, μπορεί να σε βάλουν να σε κατακρεουργήσουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δυο. Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το χώρο της φαντασίας του ανθρώπου. Κανένας. Βλέπεις, ξέρω από τα παιδιά, κοιτάζουν από το παράθυρο και να βλέπουν και να μην βλέπουν. Να ονειρεύονται. Να ζουν μέσα στη σφαίρα της φαντασίας. Πώς θα ήταν η ζωή τους και πώς θα θέλανε να είναι η ζωή τους. Μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί και σκέφτεται εικόνες. Είπαμε ότι μέσα στη φαντασία, αδελφοί, και ο Κύριος εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Όταν εργάζεται ο Κύριος δεν υπάρχει αμαρτία. Όταν όμως αφήνουμε το διάβολο να εργάζεται, εκεί είναι η ειδωλολατρία. Γιατί λατρεύουμε τα είδωλα που ο διάβολος μας έχει βάλει, τις εικόνες που εκείνος μας έχει βάλει και οι εικόνες είναι πάρα πολλές. Εάν σκέφτομαι καμιά φορά, εάν ο Σολομώντας είχε χίλιες γυναίκες, γιατί είχε χίλιες γυναίκες, ήθελε να, ο άντρας είναι, του αρέσει το εξωτερικό, το φαινόμενο, έτσι, περισσότερο. Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, κάνουν το συνέστημα, οι άντρες κοιτάζουν το εξωτερικό περισσότερο. Δεν χόρτενε το μάτι του, ήθελε να βλέπει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Μπορεί να δει χίλιες γυναίκες αυτός. Ένα αγόρι 18 χρονών, ένας άντρας 25 χρονών. Πόσες γυναίκες έχει δει, έξω στον κόσμο, γυμνές γυναίκες. Πέστε. Έχει δει χίλιες. Πολύ παραπάνω έχει δει. Αυτές οι εικόνες, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τις εικόνες που βλέπουμε, εντυπώνονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μετά η φαντασία είναι εκείνη η οποία τελικά βάζει τον εαυτό σου στο να κάνει πράξη αυτές τις εικόνες που έχεις δει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει, ότι όποιος δει γυναίκα ώστε να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμμύχευσε μέσα στην καρδιά του. Πώς? Με αυτό ακριβώς το μηχανισμό. Βάζει ο άνθρωπος αυτή τη γυναίκα που επιθυμεί και βάζει τον εαυτό του την κδίνει και πάει μαζί της. Πού? Σε ποιο χώρο? Στο χώρο της φαντασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που ο άνθρωπος επιθυμεί. Διαβάζω στον Ιεζεκίλ ένα αποτέλεσμα που έρχεται στο 14 κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Και λέει, «Δια τούτο λάλησον προς αυτούς και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ, ώστις αναβιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδία αυτού». Τα είδωλα. Εδώ η λέξη είδωλα χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη πάλι στο εβραϊκά, που είναι πολύ καταφρονητική όσον αφορά τα είδωλα. Τις ψευτιές. Καταφρονεί ο Κύριος εκεί. Και θέσει πρόσκομα της ανομίας αυτού, εύρος του προσώπου αυτού και έρθει στον προφήτη ώστε να πάρει προφητεία. Έχουμε τα είδωλά μας, τις επιθυμίες μας, τις εικόνες μας, τα εικονοστάσια μας που τα λιβανίζουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μπορεί εξωτερικά να είσαι πολύ θεοσεβούμενος και καλός και αγαπητός αδερφός, αλλά μέσα στην καρδιά να είναι αυτές οι εικόνες, οι αμαρτωλές εικόνες και αυτές οι επιθυμίες, οι αμαρτωλές επιθυμίες, που τελικά έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα εκεί. Άνθρωποι ζουν με αυτόν τον τρόπο. Συνεχώς. Και έρχεται στον προφήτη να του ζητήσει λόγο, λέει, επειδή πάντες απειλωτριώθησαν απ' εμού δια των ειδώλων αυτών. Δηλαδή, έφυγαν. Μπορεί να λες ότι είσαι χριστιανός, αλλά τελικά να έχεις φύγει. Ο Κύριος τους προτρέπει, λέει, ούτω λέει ο Κύριος, μετανοήσατε, επιστρέψατε από τον ειδόλων σας και αποστρέψετε τα πρόσωπά σας από πάνω των βδελιγμάτων σας. Διότι εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ και εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ, ώστις απολατριωθεί από εμού και αναβιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδιά του και θέσει το πρόσκομα της ανομίας έμπροστο του προσώπου αυτού και έλθει προς τον προφήτη για να ρωτήσει αυτόν περί εμού, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν περί εμού και θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάνει αυτόν σημείων και παροιμίων. Θέλω εκόψει εκ μέσου του λαού μου τον άνθρωπο αυτό και θέλετε γνωρίσω ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κάπου για συντομία δεν διάβασα ένα που είναι σημαντικό. Ακούστε τι λέει. Εγώ ο Κύριος λέει θέλω αποκριθεί προς αυτόν κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού. Κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού, δηλαδή σύμφωνα με αυτά τα είδωλα που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή τι εννοεί εκεί? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Μπορεί να ακούει ο άνθρωπος, αλλά εξαιτίας των ειδώλων του όλο αυτό να μεταστρέφεται και τελικά να γίνει μια λάθος οδηγία ή να είναι η φωνή του Θεού αλλά να είναι τελείως αλλοιωμένη, κάτι παρόμοιο δηλαδή με το πρώτο που είπα. Ένα παράδειγμα είναι ο Βαλάμ. Ο Βαλάμ ήταν φιλάργυρος, προφήτης, πολύ καλός προφήτης. Ο Βαλάκ του πρόσφερε χρήματα. Στην αρχή είπε όχι, ό,τι πει ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος και του λέει μην πας. Όμως η καρδιά του προφήτη ήταν εκεί, στα είδωλα, ήταν στο χρήμα. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε. αλλά θα λαλίζεις ό,τι σου πω εγώ. Και ενώ ξεκίνησε να πάει, έρχεται ο Κύριος με κρίση εναντίον του. Μα εσύ δεν μπορείς να πάω. Το απάντησε ο Κύριος μετά με αυτό το είδωλο που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή μπορεί ο Θεός εξαιτίας του ειδόλου σου να σου παραχωρήσει κάποια στιγμή να μην θέλει να πας και να σου πήγαινε, αλλά πρόσεχε. Αφού το θες, αφού η καρδιά σου είναι εκεί, τι να σου πω εγώ. Η μία ερμηνεία είναι αυτή, η άλλη ερμηνεία είναι όμως ότι ο Κύριος θα απαντήσει σύμφωνα με το είδωλο, δηλαδή θα έρθει ο Κύριος με κρίση εναντίον σου. Με κρίση. Τα είδωλα. Αδερφοί, βλέπουμε ότι οι εικόνες αυτές που μιλάει εκεί ο κρυφός οίκος των εικόνων μας, που είναι η φαντασία μας τελικά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να, αν είναι από τον Κύριο, όπως είπα, να είναι ευεργετικό και μια ευλογία, αν είναι από τον διάβολο μπορεί να είναι καταστροφή μας. Θέλω να διαβάσω λίγο για τη φαντασία. Μ' άρεσε αυτό για να καταλάβουμε λίγο το τι είναι η φαντασία σύμφωνα με ανθρώπινες επεξηγήσεις. Με τον όρο φαντασία εννοείται εκείνη η ψυχική λειτουργία που εκδηλώνεται ως παραστατική λειτουργία της συνείδησης και έχει τη βιολογική της βάση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, που αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνας της κλασικής ψυχολογίας. Λοιπόν, εκδηλώνεται, λέει, αυτή η ψυχική λειτουργία ως παραστατική λειτουργία, δηλαδή με παραστάσεις, εικόνες. Αυτά, ο χώρος της φαντασίας μας μετά, μπορούμε να τον δούμε πολλές φορές στα όνειρά μας. Να γίνει αυτό που είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι ευκρινής μέσα μας. Μπορούμε όλο αυτό να το δούμε στο όνειρο και να μας προβάλλει ο διάβολος αυτά που εμείς επιθυμούμε πολλές φορές. Με τη φαντασία, λέει, δίνεται στο άτομο η δυνατότητα, ακούστε, να ζωγραφίσει νέους κόσμους πέρα από το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή, έχουμε αυτή την ικανότητα να μπορούμε να φτιάξουμε νέες εικόνες που δεν έχουν, δεν είναι ακριβώς όπως οι πραγματικές που ζούμε, έτσι. Ζωγραφίζουμε μέσα μας, μέσα στην φαντασία μας. Ένας ψυχολόγος, ο Άλον Λέσλι, που δούλεψε στο Λονδίνο, λέει, τη δεκαετία του 80, εισήγαγε μια θεωρία ότι η φαντασία αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά βήματα. Καταρχήν υφίσταται, λέει, μια πρωταρχική αναπαράσταση. Μπαίνει εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Μια πραγματική εικόνα. Αυτή την εικόνα ίσως ο άνθρωπος την επιθυμεί. Μια εικόνα με αληθείς σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Μια αυτοκινητάρα 10 μέτρα. Μια Φεράρι. Έτσι. Μια εικόνα. Στη συνέχεια παράγεται μια δευτερεύουσα απεικόνηση. Σε αυτή τη δευτερεύουσα απεικόνηση βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, συνήθως. Ή βλέπουμε την εικόνα και τη μεταπλάθουμε εμείς μέσα μας ώστε να την επιθυμούμε. Βλέπεις μια γυναίκα με ρούχα, αυτή είναι η εικόνα που βλέπεις, αλλά μέσα στη φαντασία τι γίνεται. Το δεύτερο στάδιο της είναι ότι τη βλέπεις χωρίς ρούχα. Το ίδιο και έναν άντρα. Και ακούστε το τρίτο στάδιο. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τελικά, λέει, ακούστε, η συνείδηση εισάγει αλλαγές στη δευτερεύουσα απεικόνηση, παίζοντας ουσιαστικά με τις αληθείς

0: η συνείδηση μετά μπαίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη συνείδηση.
1: Εκεί είναι μια μάχη.
0: Εάν έχεις αγαθή συνείδηση, αν ο Θεός έχει εργαστεί μέσα σου, αδερφή, σταματάει εκεί. Μπορεί να είδες την εικόνα και καλό βέβαια είναι να κόβεις το δέντρο από τη ρίζα, την αρχή. Θέλει να μας φυλάει ο Κύριος από αμαρτωλές εικόνες. Αν είσαι στο ίντερνετ συνέχεια, αν είσαι στην τηλεόραση, αν είσαι, ξέρω πόσες εικόνες, αμαρτωλές εικόνες έχουμε δει με αυτά τα μάτια. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να αποφύγεις τα θεάματα, αυτά που λέει μέσα, τα ειδονικά θεάματα, όπως και τις επιθυμίες του κόσμου, που είναι αμαρτωλές, αλλά ακόμα και αν το δεις, όταν η συνείδηση του ανθρώπου είναι αδερφή από τον Κύριο και εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, θα σταματήσει εκεί. Μπορεί να αλλοιώσει αυτή την εικόνα που θέλει ο διάβολος να βάλει μέσα σου, να τη μεταπλάσει, να την ακυρώσει, αλλά η εικόνα η πρώτη είναι εκεί βέβαια. Πάντα καραδοκεί. Κάποιος άλλος λέει, η φαντασία συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνουν τα αισθητήριά μας. Τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος και τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Καταλαβαίνουμε τι λέει. Συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα, τις εικόνες. Δεν είναι μόνο εικόνες, είναι όλα αυτά τα αισθητήρια του ανθρώπου τα οποία έχει δώσει ο Θεός να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Και αυτά τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα. Αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Τελικά. Που είναι η καρδιά του δοσμένη τελικά. Αν αγαπάει τον Κύριο ή όχι. Εάν είσαι έτσι και έτσι, αυτά που θα συλλάβει η φαντασία σου μπορεί να σε φέρουν σε λάθος δρόμο, σε καταστροφή. Όταν όμως το συνέστημα αγαπάς Κύριο το Θεό σου, η συνείδηση θα επισέλθει και δεν θα σε αφήσει να προχωρήσει, δεν θα αφήσει να προχωρήσει όλες αυτές οι εικόνες. Τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Φτιάχνεται μια εικόνα εκεί και ένα ειδωλό στο τέλος. Όταν δεν προσέξεις και το προσκυνάς. Άνθρωποι, πολλοί είναι εθισμένοι. Πάρα πολλοί. Εκτός των άλλων. Δεν είναι μόνο οι εθισμοί που έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εθισμένοι στο ίντερνετ. Στην πορνογραφία. Ξέρουν ότι είναι λάθος και δεν μπορούν να το νικήσουν. Ξέρουν ότι είναι αμαρτία και δεν μπορούν να το νικήσουν. Και μπαίνει μέσα σε αυτή τη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό και ο άνθρωπος ζει σε ένα άλλο κόσμο. Η συνείδηση του ανθρώπου και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει συνέχεια τι να κάνουμε. Να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Να μπορούν τα πνευματικά μας αισθητήρια, τα πνευματικά μας αισθητήρια να αντιλαμβάνονται όλα αυτά και να τα αποθούν. Να μην υπάρχει αυτός ο κρυφός τόπος, το κρυφό οίκημα των εικόνων μέσα στον άνθρωπο. Τι καλός αδερφός. Ξαφνικά μαθαίνεις κάτι. Ποιος αυτό. Σοβαρά. Χώρισε τη γυναίκα του και πήρε μια ξεροβοπτάδε. Γιατί. Γιατί ήταν κούκλα. Ήταν όμορφη. Ήταν πανέμορφη. Ή βάλε ό,τι θες. Η φαντασία κάποιος άλλος γράφει. Έχει ερμηνευτική και δημιουργική φύση. Μπορεί να εξετάσει γεγονότα, έννοιες, ιδέες και να δημιουργήσει νέους συνδυασμούς και πλάνα από αυτά. Και ο άλλος που το είπα προηγουμένως είναι, λέει, ότι κανένας δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί να σε έχουν βάλει δεν ξέρω πού, σε μια τρύπα, σε μια φυλακή, σε ένα λάκκο, να πεθαίνεις

0: και ο άνθρωπος να φαντάζεται. Δεν μπορεί κανένας να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μόνο ο Κύριος. Και αυτό το εργαλείο που έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο που λέγεται συνείδηση. Διαβάζω ένα εδάφιο και με αυτό θα σταματήσω στον Ιάκωβο. Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκασος από της ιδίας αυτού επιθυμίας. Όσο μεγαλύτερη επιθυμία έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο σαρκικότητα, τόσο πιο ευάλωτος είναι σε αυτά που λέμε. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, εξελκόμενος λέει, όπως το αγκίστρι που δίνει το δόλωμα ο διάβολος, το τρώει και τον τραβάει το δέλεαρ. Να δούμε λίγο τι πάει να πει δέλεαρ. Προσπαθώ να πείσω κάποιον, ακούστε τι λέει, το δόλωμα, το δελεάζω, έτσι. Προσπαθώ να πείσω κάποιον ο οποίος συχνά διστάζει για ηθικούς ή πρακτικούς λόγους να προβεί σε κάποια ενέργεια, προβάλλοντάς του ένα κέρδος που θα έχει ένα δέλεαρ. Του πάνε να πει δελεάζω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ηθικούς φραγμούς, όμως κοίτα το πως γυαλίζει, κοίτα το. Ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια του, βλέπει. Και το δεύτερο που κάνει είναι ότι ανοίγει τη φαντασία του να δει πώς θα είναι όταν το κατακτήσει, όταν το αποκτήσει. Γι' αυτό και λέει, πειράζεται δέκαστος από τη ιδία αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, έπειτα η επιθυμία αυτού αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Τι γίνεται στη σύλληψη? Τι συλλαμβάνει? Όπως το σπερματοζωάριο πάει και βρίσκει το οάριο, έτσι. Και γίνεται η σύλληψη. Και μέσα σε ένα κρυφό τόπο, μέσα στη μήτρα, δημιουργείται ένα καινούριο άτομο, ένας καινούριος άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Είναι το δέλεα, το δόλωμα, ο άνθρωπος το επιθυμεί και μετά γίνεται η σύλληψη μέσα στη φαντασία. Βάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη διαδικασία και αυτό αμέσως έχει ένα αποτέλεσμα. Γεννά την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό δεν το είχα συνδυάσει ποτέ, λέει παρακάτω ο Ιάκωβος. Μη πλανάστε αδερφοί μου αγαπητοί. Πλάνη. Αυτή είναι η πλάνη. Πάσα δόση αγαθή και πάνδορη ματέλειων είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Είναι πλάνη τα είδωλα. Είναι πλάνη τα είδωλα. Σε πλανά ο εχθρός μέσα στη φαντασία σου. Πολλοί άνθρωποι έχουν φανταστεί πράγματα και τα έχουν αποκτήσει. Όταν τα αποκτούν σε ένα τεράστιο ποσοστό, τελικά δεν είναι έτσι όπως τα έχουν φανταστεί, αλλά είναι πολύ πολύ κατώτερα από ό,τι αυτοί τα έχουν σαν εικόνα μέσα στο μυαλό τους. Φουσκώνει ο διάβολος με τις εικόνες αυτές μέσα στη φαντασία του ανθρώπου και τον τραβάει προς την αμαρτία και η αμαρτία καθώς εκτελείται είναι εκεί που έρχεται ο θάνατος. Αδελφοί, να προσέχουμε αυτά τα κρυφά οικείματα των εικόνων μας. Αμήν. Και να έχουμε ευαίσθητη τη συνείδησή μας ο Κύριος, αδελφοί, να ελέγχει το κάθε τι που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΚΒ. Παρήλθον δε 3 έτη άνευ πολέμου αναμέσων της Συρίας και του Ισραήλ. Κατά δε το 3ον έτος κατέβει ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού: «Εξεύρεται ότι Ραμόθ Γαλαάδ είναι ημών, και εμείς σιωπόμενοι στον αλάβομεν αυτήν εκ της χειρός του βασιλέως της Συρίας». Και είπεν προς τον Ιωσαφάτ: «Έρχεσαι με τεμού για να πολεμήσομεν την Ραμόθ Γαλαάδ?» Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Εγώ είμαι καθώς σύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς η ύπη σου». Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Ερώτησον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου σήμερα». Και συνήθρισεν ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας, περίπου 400 άνδρας, και είπε προς αυτούς: «Να υπάγω εναντίον της Ραμόθ Γαλαάδ να πολεμήσω ή να απέχω?» Είδε είπον: «Ανάβα, και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού?» Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Είναι έτη άνθρωπος της Μιχαίας, ο γιος του Ιεμλά, δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριον? Πλην μισώ αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτος». Και κάλεσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχον και είπε: «Σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν τον ιόν του Ιεμλά». Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδημένη στολάς εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας, και πάντες οι προφήτε προεφύτευον έμπροσθεν αυτόν. Και Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάμει εις εαυτόν σιδηρά κέρατα, και είπεν: «Ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς». Και πάντες οι προφήτε προεφύτευον ούτω λέγοντες: «Ανάβα εις Ραμόθ Γαλαάδ και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλεύς». Και ο μηνυτής, ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον: «Ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουσιν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν». Ο δε Μιχαΐας είπε: «Ζει Κύριος, ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει». Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν: «Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλαάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχομεν?» Ο δε απεκρίθη προς αυτόν: «Ανάβα και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθειαν εν ονόματι Κυρίου?» Ο δε είπεν: «Είδον πάντα τον Ισραήλ διασπαρμένον επί τα όρη ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα». Και είπε Κύριος: «Ούτι δεν ακούσει Κύριον. Ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Δεν σοι είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλόν περί εμού αλλά κακόν?» Και ο Μιχαΐας είπεν: «Άκουσον λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιά του ουρανού παρισταμένην περί αυτών εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού». Και είπε Κύριος: «Τι θέλει απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ?» Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπεν ούτως. Και εξήλθε το πνεύμα και εστάθη ενώπιον Κυρίου και είπεν: «Εγώ θέλω απατήσει αυτόν». Και είπε Κύριος προς αυτό: «Τι είναι τρόπο?» Και είπε: «Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού». Και είπε Κύριος: «Θέλεις απατήσει και τι θέλεις κατορθώσει. έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων τούτων των προφητών σου, και ο Κύριος ελάλησε κακόν επίσε. Τότε πλησιάσα σε Δεκίας ο γιος του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαΐαν επί την Σιαγώνα και είπε: «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού δια να λαλήσει προσε?» Και είπε ο Μιχαΐας: «Ιδού θέλεις ειδή, καθήν ημέραν θέλεις εισέρχεσθε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Πιάσατε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών, τον άρχοντα της πόλεως, και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως». Και είπατε: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακήν και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως, έως σου επιστρέψω εν ειρήνη». Και είπεν ο Μιχαΐας: «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διε μου». Και είπεν: «Ακούσατε εσείς, πάντες οι λαοί». Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλάδα. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχη. Σύ δε ενδύθη την στολή σου». Και μετεσχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθε στην μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχας αυτού, λέγον: «Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μεγά, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ως είδον οι αμαξάρχε τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν: «Βεβαίως ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και περιεστράφησαν δια να πολεμήσω συν αυτόν. Άλλο Ιωσαφάτ ανεβόησε. Ειδώντες δε οι αμαξάρχε ότι δεν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξεύσας ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον ηνίωχον αυτού: «Στρέψον την χείρα σου και έκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και η μάχη εμεγαλύνθη εν τη ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς, ίστατο επί της αμάξης, αντικρή των Συρίων και προς το εσπέρας απέθανε. Και το αίμα έρεεν εκ της πληγήσης των κόλπων της αμάξης. Και περί την δύσην του ηλίου έγινε διακήρυξη εν το στρατοπέδο λέγουσα: «Έκαστος εις την πόλην αυτού και έκαστος εις τον τόπον αυτού». Και απέθανε ο βασιλεύς και εκομίστη εις Σαμάρια. Και ενεταφίασαν τον βασιλέα εν Σαμαρία. Και έπλυναν την άμαξαν εις το υδροστάσιον της Σαμαρίας. Έπλυναν έτη και τα όπλα αυτού. Και έγλυψαν εκείνες το αίμα αυτού κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε. Εδε λοιπέ των πράξεων του Αχάβ και πάντα όσα έκαμε, και ο ελεφάντινος οίκος τον οποίον οκοδόμησε, και πάσε επόλεις τας οποίας έκτισε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Και εκοιμήθη ο Αχάβ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσε ανταυτού ο Χωζίας, ο γιος αυτού. Ο δε Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, εβασίλευσε επί τον Ιούδα το 4ο έτος του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ή το 35 ετών ηλικίας ότε εβασίλευσε. Και βασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αζουβά θυγάτηρ του Σιλέη. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς Ασά του πατρός αυτού. Δεν εξέκλαιν απ' αυτόν πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός εθυσίαζεν έτη και εθυμίαζεν εν της υψηλής τόπης. Και είχεν ειρήνην ο Ιωσαφάτ μετά του βασιλέως του Ισραήλ. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε και οι πόλεμοι αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και το υπόλοιπον των Σοδομητών το εναπολυφθέν εν τες ημέρες Ασά του πατρός αυτού, αυτός εξήλυψεν από της γης. Τότε δεν υπήρχε βασιλεύς εν εδών, διοικητής ή το βασιλεύς. Ο Ιωσαφάτ έκαμε πλοία ενθαρσής, δια να πλεύσω συν Ισοφύρ, δια Χρυσίων. πλην δεν υπήγον, διότι τα πλοία συνετρίφθησαν εν αισιόν γάβερ. Τότε είπεν ο Χωζίας ο γιος του Αχάβ προς τον Ιωσαφάτ, «Ας υπάγωσιν η δούλη μου μετά των δούλων σου εις τα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν ηθέλησε. Και εκοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωράμ, ο γιος αυτού. Ο Χωζίας, ο γιος του Αχάβ, εβασίλευσεν επί των Ισραήλεν Σαμαρία το 17ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσε 2 έτη επί των Ισραήλ. Και έπραξε τα πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις την οδόν του πατρός αυτού και εις την οδόν της μητρός αυτού και εις την οδόν του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Διότι ελάτρευσε τον Βάαλ και προσεκίνησεν αυτόν και παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Έσδρας, κεφάλαιον γάμα. Και ότε έφτασεν ο 7ος μην και οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλεση, συνηθρίστη ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριον του Θεού του Ισραήλ δια να προσφέρωσι ολοκαυτώματα επ' αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριον εν το τόπο αυτού και τι επαπειλούμενοι υπό του λαού των τόπων εκείνων. Και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και έκαμον την εορτήν των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά αριθμών, οσί το διατεταγμένον κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Και μετά ταύτα προσέφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφοράν εις τον Κύριο. Από τις πρώτης ημέρας του 7ου μηνός ήρχισαν να προσφέρωσι ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί έτη. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους και εις τους τέκτονας, και τροφάς και ποτά και έλαιον εις τους Σιδωνίους και εις τους Τυρίους, δια να φέρωσι ξύλα κέδρινα από του λιβάνου εις την θάλασσαν της Ιώπης, κατά την εις αυτούς δοθήσαν άδειαν κύρου του βασιλέως της Περσίας. Και εν το δευτέρο έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρο, ήρχισαν Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι λοιποί των αδελφών αυτών, ιερείς και λεβίτε και πάντες οι ελθόντες από της εχμαλωσίας εις Ιερουσαλήμ. Και κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και επάνω δια να επισπεύδωσι το έργον του οίκου του Κυρίου. Και παρεστάθη ο Ιησούς, οι αυτού και οι αδελφοί αυτού, ο Καδμιήλ και οι αυτού, οι Ιούδα, ως εις άνθρωπος, δια να κατεπήγωσι τους εργαζομένους εν το οίκο του Θεού. Οι του Ιναδάδ, οι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε. Και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκον και οι Λεβίτε, οι γη του Ασάφ, με τα κυμβάλων δια να υμνώσει τον Κύριον κατά την διαταγήν Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Και έψαλον αμοιβαίως, υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριον, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Και πας ο λαός, ηλάλαξαν αλλαλαγμόν μέγαν, υμνούντες τον Κύριον δια την θεμελίωσιν του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, ή την εσύχων ειδή των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης. Πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη μετεφροσύνης. Και δεν διέκρινεν ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από της φωνής του κλαθμού του λαού. Διότι ο λαός ηλάλαζεν αλλαλαγμόν μέγαν και η βοή οικούετο έως απομακρώθεν. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Β. Ούτε είναι η γη του Ισραήλ. Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί και Ιούδας, Ισάχαρ και Ζαβουλών. Δαν, Ιωσήφ και Βενιαμίν, Νεφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Η γη του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά. Τρεις εγεννήθησαν εις αυτόν εκ της θυγατρός του Σουά της Χανανίτιδος. Ήτο δε ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, πονηρός ενώπιον του Κυρίου, και θανάτωσεν αυτόν. Και Θάμαρ, η νύμφη αυτού, εγέννησεν εις αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Πάντες οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Η γη του Φαρές, Εζρών και Αμουήλ. Και η του Ζαρά, Ζιμβρί και Εθάν και Εμάν και Χαλχόλ και Δαρά. Πάντες πέντε. Και η του Χαρμί, Αχάρ, ο Ταράξας των Ισραήλ, ώστις έκαμε παράβασιν εις το ανάθεμα. Και η του Εθάν, Αζαρίας. Η είδε του Εζρών, οι γεννηθέντες εις αυτόν, οι Αραμεήλ και Αράμ και Χάλεβ. Και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, και Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των ιών Ιούδα, και Ναασόν εγέννησε τον Σαλμά, και Σαλμά εγέννησε τον Βοόζ, και Βοόζ εγέννησε τον Οβίδ, και Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ. Και Ιεσέ εγέννησε Ελιάβ, τον πρωτότοκον αυτού, και Αμιναδάβ τον δεύτερον, και Σαμά τον τρίτον. Ναθαναήλ τον τέταρτον, Ραδέ τον πέμπτον, Οσέμ τον έκτον, Δαβίδ τον έβδομον. Και αδελφέ αυτών ήσαν Σερουία και Αβιγέα. Και οι της Σερουίας, Αβισέ και Ιωάβ και Ασαήλ τρεις. Η δε Αβιγέα εγέννησε τον Αμασά. Και πατήρ του Αμασά ήτο Ιεθέρ ο Ισμαηλίτης. Και Χάλεβ ο γιος του Εζρών εγέννησεν Ιούς εκ της Αζουβά της γυναικός αυτού και εκ της

τον Σεγούβ. Και Σεγούβ εγέννησε τον Ιαΐρ, ώστις είχεν 23 πόλεις εν τη γη Γαλάδα. Και έλαβεν εξ αυτών Γεσούρ και Αράμ, τα σκόμας Ιαΐρ και Κενάθ, και τα σκόμας αυτής 60 πόλεις. Πάσε αυτε ήσαν τον ιόν του Μαχύρ, πατρός του Γαλάδα. Και αφού απέθανεν ο Εζρών, εν Χάλευ Εφραθά, αδειά η γηνή του Εζρών, εγέννησεν εις αυτόν Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκουέ. Και ή του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εζρών, ήσαν Αράμ ο πρωτότοκος, και Βουνά, και Ωρέν, και Οσέμ, και Αχιά. Ο Ιεραμεήλ έλαβε και άλλη γυναίκα, της οποίας το όνομα ήτο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτυρ του Ονάμ. Και ή του Αράμ, πρωτοτόκου του Ιεραμεήλ, ήσαν Μαάς, και Ιαμίν και Εκέρ. Και ή του Ονάμ ήσαν Σαμαΐ και Ιαδαέ. Και ή του Σαμαΐ Ναδάβ και Αβισούρ. Και το όνομα της γυναικός του Αβισούρ ή το Αβιχέλ, και γέννησεν εις αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και ή του Ναδάβ ήσαν Σελέδ και Απφαΐμ. Απέθανε δε ο Σελέδ άτεκνος. Και ή του Απφαΐμ Ιεσί, και ή του Ιεσί Σισάν, και ή του Σισάν Αλέ, και ή του Ιαδαέ αδελφού του Σαμαΐ, Ιεθέρ και Ιωνάθαν. Απέθανε δε ο Ιεθέρ άτεκνος, και ή του Ιωνάθαν Φαλέθ και Ζαζά, ούτι ήσαν οι ή του Ιεραμεήλ. Ο δε Σισάν δεν είχε ιούς, αλλά θυγατέρας. Και είχεν ο Σισάν δούλων Αιγύπτιων ονομαζόμενων Ιαραά, και έδωκεν ο Σισάν την θυγατέρα αυτού εις τον Ιαραά, τον δούλων αυτού εις γυναίκα. Και γέννησεν εις αυτόν τον Ατθαΐ, και Ατθαΐ εγέννησε τον Νάθαν, και Νάθαν εγέννησε τον Ζαβάδ, και Ζαβάδ εγέννησε τον Εφλάλ, και Εφλάλ εγέννησε τον Οβίδ, και Οβίδ εγέννησε τον Ιού, και Ιού εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Χελής, και Χελής εγέννησε τον Ελεασά, και Ελεασά εγέννησε τον Σισαμαΐ, και Σισαμαΐ εγέννησε τον Σαλούμ, και Σαλούμ εγέννησε τον Ιεκαμίαν, και Ιεκαμίας εγέννησε τον Ελισαμά. Οι δε ιοί του Χάλευ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν Μισά ο πρωτότοκος αυτού, ως της ήτο ο πατήρ του Ζήφ, και ή του Μαρισά πατρός του Χεβρών, και ή του Χεβρών Κορέ και Θαπφουά και Ρεκέμ και Σεμά. Και ο Σεμά εγέννησε τον Ραάμ πατέρα του Ιορκοάμ, και ο Ρεκέμ εγέννησε τον Σαμαΐ, και ο γιος του Σαμαΐ ήτο Μαών, ο δε Μαών ήτο πατήρ Βεθ Σούρ. Και η Γεφά παλακή του Χάλευ εγέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και Χαρά εγέννησε τον Γαζέζ. Και ή του Ιαδαΐ, Ρεγέμ και Ιωθάμ και Γισάν και Φελέτ και Γεφά και Σαγάφ. Η Μαχά, η παλακή του Χάλευ, εγέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχανά. Εγέννησε έτη τον Σαγάφ, πατέρα Μαδμανά, και Σεβά πατέρα Μαχβινά και πατέρα Γαβά. Η θυγάτηρ δε του Χάλευ ήτο η Αχσά. Ούτι ήσαν οι του Χάλευ, ιού του Ορ, πρωτοτόκου της Εφραθά. Σοβάλ ο πατήρ Κυριαθιαρίμ, Σαλμά ο πατήρ Βιθλέμ, Αρέφ ο πατήρ Βεθγαδέρ. Και εις τον Σοβάλ τον πατέρα Κυριαθιαρίμ έγιναν οι ο Αρωέ και Ασί Αμενουχώθ. Και συγγένεια Κυριαθιαρίμ ήσαν οι Εθρίτε και οι Φουθίτε και οι Σουμαθίτε και οι Μισραΐτε. Εκ τούτων εξήρθον οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Οι ή του Σαλμά Βιθλέμ και οι Νετοφαθίτε Αταρόθ του οίκου Ιωάβ και οι Ζωρίτε το ίμιση των Μαναχαθητών και συγγένεια των γραμματέων των κατοικούντων εν Ιαβής, οι Θυραθίτε, οι Σημεαθίτε,

0: Ιησού χαθείτε, ούτι είναι οι κενέοι, οι εξελθόντες εκ του εμάθ πατρός του οίκου Ριχάβ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών, ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον γάμα. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Δαβίδ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Χεβρών, ο πρωτότοκος Αμνών εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος, ο δεύτερος Δανιήλ εκ της Αβιγέας της Καρμιλίτιδος, ο τρίτος Αβεσσαλόμ, υιός της Μαχά, θυγατρός του Θαλμαΐ, βασιλέως της Γεσούρ, ο τέταρτος Αδωνίας, υιός της Αγκίθ, ο πέμπτος Σεφατίας εκ της Αβιτάλ, ο έκτος Ιθραάμ εκ της Εγλά γυναικός αυτού. Εξ εγεννήθησαν εις αυτόν εν Χεβρών, και βασίλευσεν εκεί 7 έτη και 6 μήνας. Εν δε Ιερουσαλήμ εβασίλευσε 33 έτη. Ούτι δε εγεννήθησαν εις αυτόν εν Ιερουσαλήμ Σαμαά και Σοβάβ και Νάθαν και Σολομών, 4 εκ της Βίθσαβε, θυγατρός του Αμιήλ, και Ιεβάρ και Ελισαμά και Ελιφαλέτ και Νογά και Νεφέγ και Ιαφιά και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφελέτ, 9. Πάντες οι του Δαβίδ πλην των ιών των Παλακών και Θάμαρ οι αδελφοί αυτών. Υιός δε του Σολομώντος ήτο ο Ροβοάμ, υιός τούτου ο Αβιά, υιός τούτου ο Ασά, υιός τούτου ο Ιωσαφάτ, υιός τούτου ο Ιωράμ, υιός τούτου ο Οχοζίας, υιός τούτου ο Ιωάς, υιός τούτου ο Αμασίας, υιός τούτου ο Αζαρίας, υιός τούτου ο Ιωθάμ, υιός τούτου ο Άχαζ, υιός τούτου ο Εζεκίας, υιός τούτου ο Μανασής, υιός τούτου ο Αμών, υιός τούτου ο Ιωσίας. Οι δε του Ιωσίου ήσαν ο πρωτότοκος αυτού Ιωαννάν, ο δεύτερος Ιωακήμ, ο τρίτος Σεδεκίας, ο τέταρτος Σαλούμ. Και οι του Ιωακήμ Ιεχονίας, ο γιος αυτού, Σεδεκίας, ο γιος τούτου. Και οι του Ιεχονίου Ασύρ Σαλαθιήλ, ο γιος τούτου, και Μαλχιράμ και Φεδαΐας και Σενασάρ, Ιεκαμίας, ο Σαμά και Νεδαβία. Και οι του Φεδαΐα Ζωροβάβελ και Σιμεΐ, και οι του Ζωροβάβελ Μεσουλάμ και Ανανίας και Σελομίθ οι αδελφοί αυτών, και Ασουβά και Οήλ και Βαραχίας και Ασαδίας και Ιουσάβ Εσέδ, 5. Και οι του Ανανία Φελατίας και Ιεσαΐας, και οι του Ρεφαΐα, οι του Αρνάν, οι του Οβαδία, οι του Σεχανία, και οι του Σεχανία Σεμαΐας, και οι του Σεμαΐα Χατούς και Ιγεάλ και Βαρίας και Νεαρίας και Σαφάτ, 6. Και οι του Νεαρία Ελιοϊνάη και Εζεκίας και Αζρικάμ, 3. Και οι του Ελιοϊνάη Οδαΐας και Ελιασίβ και Φελαΐας και Ακούβ και Ιωαννάν και Δελαΐας και Ανανί, 7.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται. Μαράν αθά. Όπανε πριν 2.000 χρόνια, για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης. Όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς, και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο, θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στον θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν, ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι, προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα, και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους, γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, την δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο, και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι. Τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά. Τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που, αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση, δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι, που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακό δρόμο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι? Τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση. Μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση το να γίνει κάτι παγκόσμιο, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι? Διακυβέρνηση. Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απαρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό. Από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος. Στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Γιάχβε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλουνού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλος θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος. Του Κυρίου. Δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρνει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι πρόσδεκτης αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν θα του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, στο 4 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και κατηφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέφτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, τα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η μαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την νύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώ το λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης, τα ορνήθη αυτή υπό τα πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του? Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους, γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλα του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, έστειλε προφήτες, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με δει, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος, ορχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ, ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έσδρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήταν προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαγυρίσουν ο λαός του Ισραηλίτες πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κυρίου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιντρών, αντι... Πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπερθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία, γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά. Αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ, και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάξει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφοί? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο? Μας χρήει ο Κύριος. Αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού. Με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση. Ανάστηση το Λάζαρο. Ανάστηση το παιδί της Χείρας. Τάισε 5.000 κόσμο. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει. Η γυμναστική για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία. Και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει. Είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον βάλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου, και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβανα, μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρήσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν να μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας, και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πως έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο, και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη, και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεκτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος και μας έχει κάνει σκεύη του, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του, και τι είπε? Τάλας, Κύριε, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Να μην. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει την ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας, και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα, και θα σε διώξουν από πόλη πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο κινόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε? Σε τι τόπο? Μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος, και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο: και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω πω πω πω, κοίτα ο τάδε είναι προφήτης. Βγάζει το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί? Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτέρυγες. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με ό,τι... Βλέπετε, ήρθε μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο. Πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του, αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την Εκκλησία του. Να οικοδομήσουμε τη Βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί ερχόμαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα ο Κύριος από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος, ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε. Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλοι, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενωθήκαμε με την τάδε εκκλησία? Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο. Ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχτηκαν σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν έχει, δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφή? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος πρωί και αποστέλνω λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τα σπράξεις μόν και μην υπάγετε πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Πώς μίλησε ο Κύριος? Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος το πρωί και αποστέλνω. Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, ιδέα δεν είχε τι έκανε ο Ευνούχος. Ο Ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να μου το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν. Που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος. Μας την έδωσε. Τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε. Πίστευε κόσμος. Και μετά, όταν πίστευε κόσμος, κατέβαινε ο Πέτρος. Και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους. Να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι άνθρωποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και πήγαινε πού? Στις συναγωγές, λέει. Συνήθεια. Είχε καμιά ανάγκη ο Κύριος να πάει στη συναγωγή? Είχε όμως συνήθεια να πηγαίνει. Ήθελε ο Κύριος να πηγαίνει εκεί, να ακούει. Ξέρετε, δεν είχε την Αγία Γραφή στο κινητό του. Έπρεπε να πάει εκεί να διαβάσει μέσα από πού? Μέσα από τους πάπυρους. Να διαβάσει. Και πάρα πολλές φορές λέει δίδασκε ο Κύριος εκεί. Στις συναγωγές. Αμήν. Είχανε ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούσει τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε. Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2 κεφάλαιο και 7 που μιλάει στην Έφεσο λέει «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11, «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17, «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 29, «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 3 κεφάλαιο και 6, «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». 3 κεφάλαιο και 13, «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αποκάλυψη 3 και 22, «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Επιμένει ο Κύριος. Σε κάθε περίοδο ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Σε κάθε περίοδο. Όσοι κάνουν την εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνουμε. Και όσοι έχουμε κάνει αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες Είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο.

0: Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτός τους μιλούσε και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγκείο βρει. Ας, να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγκείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερα, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτή τη ξέρεις. Και ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλητική, στα αδέρφια, δεν γράφω σχόλιο ούτε ένα. Έλα να δεις το κήρυγμά μου. Άμα καταλάβεις γρή, τίποτα δεν έχω, εδάφια έχω. Θέλω να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Να μου αλλάξει πράγματα, αν χρειαστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Και πέρασαν 3 χρόνια χωρίς πόλεμο ανάμεσα στη Συρία και τον Ισραήλ. Και κατά τον 3ο χρόνο, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε προς το βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στους δούλους του: «Ξέρετε ότι η Ραμόθ Γαλάδ είναι δική μας και εμείς σιωπούμε στο να την πάρουμε από το χέρι του βασιλιά της Συρίας?» Και είπε στον Ιωσαφάτ: «Έρχεσαι μαζί μου για να πολεμήσουμε τη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Εγώ είμαι όπως και εσύ, ο λαός μου όπως ο λαός σου, τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Ρώτησε, παρακαλώ, τον λόγο του Κυρίου σήμερα». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, περίπου 400 άνδρες, και τους είπε: «Να πάω εναντίον της Ραμόθ Γαλάδ να πολεμήσω ή να απέχω?» Και εκείνοι είπαν: «Ανέβα, και ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε: «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε?» Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ: «Υπάρχει ακόμα κάποιος άνθρωπος, ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά, διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως το μισό, επειδή δεν προφητεύει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Ιωσαφάτ είπε: «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε: «Βιάσου να φέρεις τον Μιχαΐα, το γιο του Ιεμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές, σε ένα ανοιχτό τόπο, προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, με τούτα θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας: «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει τον Μιχαΐα του είπε, λέγοντας: «Δες, τώρα τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για το βασιλιά. Ο λόγος σου, λοιπόν, ας είναι όπως ο λόγος ενός από εκείνους, και μίλησε το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε: «Ζει ο Κύριος. Ό,τι μου πει ο Κύριος, αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν: «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχουμε?» Και εκείνος το απάντησε: «Να ανέβεις και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν: «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου?» Και εκείνος είπε: «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασκορπισμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα». Και ο Κύριος είπε: «Αυτοί δεν έχουν Κύριο, ας γυρίσουν καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ: «Δεν σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό?» Και ο Μιχαΐας είπε: «Άκουσε το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να παραστέκεται γύρω από αυτόν, από τα δεξιά του και από τα αριστερά του». Και ο Κύριος είπε: «Ποιος θα απατήσει τον Αχάβ, ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο μεν ένας είπε έτσι, ο δε άλλος είπε έτσι. Και βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε: «Εγώ θα τον απατήσω». Και ο Κύριος είπε σε αυτό: «Με ποιο τρόπο?» Και είπε: «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του». Και ο Κύριος είπε: «Θα απατήσεις και ακόμα θα κατορθώσεις. βγες και κάνε έτσι. Τώρα λοιπόν, δες, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε κακό για σένα. Τότε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, αφού πλησίασε, ράπησε το Μιχαΐα πάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από ταμείο σε ταμείο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε το Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά. Και πείτε, έτσι λέει ο βασιλιάς, τούτον βάλτε τον στη φυλακή και τρέφετε τον με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου γυρίσω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε «Αν πραγματικά γυρίσεις με ειρήνη, τότε ο Θεός δεν μίλησε μέσα από μένα». Και είπε «Ακούστε εσείς, όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω μέσα στη μάχη. Εσύ ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και μπήκε μέσα στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχες του λέγοντας «Μην πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα το βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι αμαξάρχες είδαν τον Ιωσαφάτ, είπαν τότε αυτοί «Σίγουρα αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και περιστράφηκαν για να τον πολεμήσουν. Αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε. Και οι αμαξάρχες, βλέποντας ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Κάποιος άνθρωπος όμως, καθώς τόξευσε άσκοπα, χτύπησε το βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακος. Και εκείνος είπε στον ηνίωχό του «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατόπεδο, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε εκείνη την ημέρα. Και ο βασιλιάς στεκόταν επάνω στην άμαξα απέναντι από τους Συρίους. Και προς την εσπέρα πέθανε. Και το αίμα του έρεε από την πληγή στο κύλωμα της άμαξας. Και γύρω στη δύση του ήλιου έγινε διακήρυξη στο στρατόπεδο που έλεγε «Καθένας ας πάει στην πόλη του και καθένας ας πάει στον τόπο του». Και ο βασιλιάς πέθανε και μεταφέρθηκε στη Σαμάρια. Και έθαψαν το βασιλιά στη Σαμάρια. Και έπλυναν την άμαξα στο υδροστάσιο στη Σαμάρια. Έπλυναν ακόμη και τα όπλα του. Και οι σκύλοι έγλυψαν το αίμα του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αχάβ και όλα όσα έκανε και το ελεφάντινο παλάτι που έκτισε και όλες οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αχάβ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, βασίλευσε επάνω στον Ιούδα τον 4ο χρόνο του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεϊ. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ασά, του πατέρα του. Δεν ξέκλεινε από αυτούς, κάνοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο Ιωσαφάτ είχε ειρήνη με το βασιλιά του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα του όσα έκανε και η πόλεμή του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και το υπόλοιπο των Σοδομητών, αυτό που εναπέμεινε στις ημέρες του Ασά, του πατέρα του, αυτός το εξάλειψε από τη γη. Τότε δεν υπήρχε βασιλιάς στον Εδόμ. Ο διοικητής ήταν βασιλιάς. Ο Ιωσαφάτ έκανε πλοία στη Θαρσής για να πλεύσουν στο Οφύρ για χρυσάφι. Όμως δεν πήγαν, επειδή τα πλοία συντρίφτηκαν στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Χοζίας, Ο γιος του Αχάβ είπε στον Ιωσαφάτ, «Ας πάνε οι δούλοι μου με τους δούλους σου στα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν θέλησε. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Ο Οχοζίας, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια τον 17ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 2 χρόνια επάνω στον Ισραήλ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στο δρόμο της μητέρας του και στο δρόμο του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, επειδή λάτρευσε τον Βάαλ και τον προσκύνησε και παρόρχησε τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, σε όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Έσδρας, 3ο κεφάλαιο. Και όταν έφτασε ο 7ος μήνας και οι γη Ισραήλ ήσαν στις πόλεις, ο λαός συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ. Και σηκώθηκε ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί του, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω σε αυτό, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο στην τοποθεσία του, παρόλο που τους απειλούσε ο λαός εκείνων των τόπων. Και επάνω σε αυτό πρόσφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, ολοκαυτώματα το πρωί και την εσπέρα. Και έκαναν τη γιορτή των σκηνών σύμφωνα με το γραμμένο και τις καθημερινές ολοκαυτώσεις με τον καθορισμένο αριθμό, όπως ήταν διαταγμένο, σύμφωνα με το καθήκον κάθε μιας ημέρας. Και ύστερα από αυτά πρόσφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και εκείνα των νεομηνιών και όλων των αγιασμένων γιορτών του Κυρίου, και καθενός που πρόσφερε αυτό προαίρετη προσφορά στον Κύριο. Από την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα άρχισαν να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο, όμως τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν πει ακόμα. Και έδωσαν ασήμι στους λιθοτόμους και στους κτίστες και τροφές και ποτά και λάδι στους Σιδωνίους και στους Τυρίους για να φέρουν κέδρινα ξύλα από το Λίβανο στη θάλασσα της Ιώπης, σύμφωνα με την άδεια που τους έδωσε ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Και στον 2ο χρόνο της επιστροφής τους στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στο 2ο μήνα, άρχισαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι Λεβίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την Εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Και έβαλαν τους Λεβίτες από ηλικίας 20 χρόνων και επάνω να επισπεύδουν την εργασία του οίκου του Κυρίου. Και παραστάθηκε ο Ιησούς, η γη του και οι αδελφοί του, ο Καδμιήλ και η γη του, η γη του Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζόμενους στον οίκο του Θεού να κάνουν γρήγορα. Η γη του Ιναδάδ, η γη τους και οι αδελφοί τους οι Λεβίτες. Και όταν οι οικοδόμοι έβαλαν τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, οι ιερείς στάθηκαν ντυμένοι με σάλπιγγες και οι Λεβίτες, η γη του Ασάφ, με κύμβαλα, για να υμνούν τον Κύριο, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ. Και έψαλαν εναλλακτικά, υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο, ότι «Είναι αγαθός», ότι «Το έλεος του μένει στον αιώνα επάνω στον Ισραήλ». Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε με μεγάλο αλαλαγμό, υμνώντας τον Κύριο για τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί από τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιωνόταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή. Πολλοί μάλιστα αλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με εφροσύνη. Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή του αλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλάματος του λαού. Επειδή ο λαός αλάλαζε με μεγάλον αλαλαγμό και η βοή ακουγόταν μέχρι από μακριά. Πρώτη Χρονικών, 2ο κεφάλαιο. Αυτοί ήσαν οι γη του Ισραήλ. Ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά. Σε αυτόν γεννήθηκαν τρεις από τη θυγατέρα του Σουά της Χαναανίτιδας. Και ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, ήταν πονηρός μπροστά στον Κύριο και τον θανάτωσε. Και η Θάμαρ, η νύμφη του, γέννησε σε αυτόν τον Φαρέζ και τον Ζαρά. Όλοι οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Οι γη του Φαρέζ ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και οι γη του Ζαρά ήσαν ο Ζιμβρί και ο Εθάν και ο Εμάν και ο Χαλχόλ και ο Δαρά. Όλοι ήσαν πέντε. Και οι γη του Χαρμί ήσαν ο Αχάρ, αυτός που τάραξε τον Ισραήλ, που έκανε παράβαση στο ανάθεμα. Και οι γη του Εθάν ήσαν ο Αζαρίας. Και οι γη του Εσρών που γεννήθηκαν σε αυτόν ήσαν ο Ιαραμεήλ και ο Αράμ και ο Χάλευ. Και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ. Και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των γιών του Ιούδα. Και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμά, και ο Σαλμά γέννησε τον Βοόζ, και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ, και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ γέννησε τον Ελιάβ, τον πρωτότοκό του, και τον Αβιναδάβ, το δεύτερο, και τον Σαμά, τον τρίτο, τον Αθαναήλ, τον τέταρτο, τον Ραδαΐ, τον πέμπτο, τον Οσέμ, τον έκτο, τον Δαβίδ, τον έβδομο.

Και όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλεβ πήρε για τον εαυτό του την Εφράθ, που γέννησε σε αυτόν τον Ορ. Και ο Ορ γέννησε τον Ουρί και ο Ουρί γέννησε τον Βεζελεήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Εστρών μπήκε μέσα στη θυγατέρα του Μαχίρ, του πατέρα του Γαλάδ. Και αυτός την πήρε όταν ήταν ηλικίας 60 χρόνων. Και γέννησε σε αυτόν τον Ζεγούβ. Και ο Ζεγούβ γέννησε τον Ιαΐρ, που είχε 23 πόλεις στη γη Γαλάδ. Και πήρε από αυτές τη Γεσούρ και την Αράμ, της κομοπόλης της Ιαΐρ, την Κενάθ και της κομοπόλης της, 60 πόλεις. Όλες αυτές ανήκαν στους γιους του Μαχίρ, πατέρα του Γαλάδ. Και αφού πέθανε ο Εστρών στην Χάλεβ Εφραθά, η Αβιά, η γυναίκα του Εστρών, γέννησε σε αυτόν τον Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκούε. Και η γη του Ιεραμεήλ, του πρωτότοκου του Εστρών, ήσαν ο Αράμ ο πρωτότοκος και ο Βουνά και ο Ωρέν και ο Σεμ και ο Αχία. Ο Ιεραμεήλ πήρε και άλλη γυναίκα που το όνομά της ήταν Ατάρα. Αυτή ήταν η μητέρα του Ονάμ. Και η γη του Αράμ, του πρωτότοκου του Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μαάς και ο Ιαμίν και ο Εκέρ. Και η γη του Ονάμ ήσαν ο Σαμαΐ και ο Ιαδαέ. Και η γη του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ. Και το όνομα της γυναίκας του Αβισούρ ήταν Αβιχέλ. Και γέννησε σε αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και η γη του Ναδάβ ήσαν ο Σελέδ και ο Απφαΐμ. Ο Σελέδ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Απφαΐμ ήσαν ο Ιεσί. Και η γη του Ιεσί ήσαν ο Σισάν. Και η γη του Σισάν ήσαν ο Αλέ. Και η γη του Ααδαέ, του αδελφού του Σαμαΐ, ήσαν ο Ιεθέρ και ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέθ και ο Ζαζά. Αυτοί ήσαν η γη του Ιεραμεήλ. Και ο Σισάν δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και ο Σισάν είχε ένα δούλο Αιγύπτιο που ονομαζόταν Ιαραά. Και ο Σισάν έδωσε τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Ιαραά, το δούλο του. Και γέννησε σε αυτόν τον Ατθαΐ. Και ο Ατθαΐ γέννησε τον Άθαν, και ο Νάθαν γέννησε τον Ζαβάδ. Και ο Ζαβάδ γέννησε τον Εφλάλ. Και ο Εφλάλ γέννησε τον Οβίδ. Και ο Οβίδ γέννησε τον Ιού. Και ο Ιού γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Χελής. Και ο Χελής γέννησε τον Ελεασά. Και ο Ελεασά γέννησε τον Σισαμαΐ. Και ο Σισαμαΐ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Ιεκαμία. Και ο Ιεκαμίας γέννησε τον Ελισαμά. Και η γη του Χάλεβ, του αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μισά ο πρωτότοκός του, που ήταν ο πατέρας του Ζήφ. Και η γη του Μαρισά, πατέρα του Χεβρών. Και η γη του Χεβρών ήσαν ο Κορέ και ο Θαπφουά και ο Ρεκέμ και ο Σεμά. Και ο Σεμά γέννησε τον Ραάμ, τον πατέρα του Ιορκοάμ. Και ο Ρεκέμ γέννησε τον Σαμαΐ. Και ο γιος του Σαμαΐ ήταν ο Μαών. Και ο Μαών ήταν ο πατέρας του Βεθσούρ. Και η Γεφά, η παλακή του Χάλεβ, γέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και ο Χαράν γέννησε τον Γαζέζ. Και η γη του Ιαδαΐ ήσαν ο Ρεγέμ και ο Ιωθάμ και ο Χισάν και ο Φελέτ και ο Γεφά και ο Σαγάφ. Η Μααχά, η παλακή του Χάλεβ, γέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχάνα. Γέννησε ακόμη τον Σαγάφ, πατέρα του Μαδμανά, τον Σεβά, πατέρα του Μαχβινά και πατέρα του Γαβάα. Και η θυγατέρα του Χάλεβ ήταν η Αχσά. Αυτή ήσαν η γη του Χάλεβ, του γιού του Ορ, πρωτότοκου της Εφραθά. Ο Σοβάλ, ο πατέρας της Κυριάθιαρίμ,

0: ο Σάλμα, ο πατέρας του Βιθλεέμ, ο Άρεφ, ο πατέρας του Βεθ Γαδέρ. Και στον Σοβάλ, το πατέρα του Κυριάθιαρίμ, έγιναν γη, ο Αρωέ και ο Ασί Αμενουχόθ. Και οι συγγένειες Κυριάθιαρίμ ήσαν οι Εθρίτες και οι Φουθίτες και οι Σουμαθίτες και οι Μισραΐτες. Από αυτούς βγήκαν οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Η γη του Σαλμά ήσαν ο Βιθλεέμ και οι Νετοφαθίτες, οι Αταρόθ της οικογένειας Ιωάβ και οι Ζωρίτες, το μισό των Μαναχαθητών και οι συγγένειες των Γραμματέων που κατοικούσαν στην Ιαβής, οι Θυραθίτες, οι Σεμεαθίτες και οι Σουχαθίτες. Αυτοί είναι οι Κενέοι που βγήκαν από τον Εμάθ, τον πατέρα της οικογένειας Ριχαβ. Πρώτη Χρονικών, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτοί ήσαν οι γη του Δαβίδ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη Χεβρόν. Ο πρωτότοκος, ο Αμνών από την Αχινοάμ, την Ιεζραηλίτιδα. Ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία, την Καρμιλίτιδα. Ο τρίτος ήταν ο Αβεσαλόμ, ο γιος της Μααχά, θυγατέρας του Θαλμαΐ, του βασιλιά της Γεσούρ. Ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ. Ο πέμπτος, ο Σεφατίας, από την Αβιτάλ. Ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα του Εγλά. Στη Χεβρόν γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί 7 χρόνια και 6 μήνες. Στην Ιερουσαλήμ όμως βασίλευσε 33 χρόνια. Και αυτοί είναι που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Ιερουσαλήμ. Ο Σαμά και ο Σοβάβ και ο Νάθαν και ο Σολομώντας. 4 από την Βιθσαβέ, τη θυγατέρα του Αμίλ. Και ο Ιεβάρ και ο Ελισαμά και ο Ελιφαλέτ και ο Νογά και ο Νεφέγ και ο Ιαφία και ο Ελισαμά και ο Ελιαδά και ο Ελιφελέτ. 9. Όλοι οι γη του Δαβίδ, εκτός των γιών των Παλακών και η Θάμαρ η αδελφή τους. Και γιος του Σολομώντα ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ, γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς, γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ, γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασής, γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας. Και οι γη του Ιωσία ήσαν ο πρωτότοκός του, ο Ιωαννάν. Ο δεύτερος, ο Ιωακίμ. Ο τρίτος, ο Σεδεκίας. Ο τέταρτος, ο Σαλούμ. Και οι γη του Ιωακίμ ήσαν ο Ιεχωνίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του. Οι γη του Ιεχωνία ήσαν ο Ασίρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του και ο Μαλχιράμ και ο Φεδαΐας και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Οσαμά και ο Νεδαβίας. Οι γη του Φεδαΐα ήσαν ο Ζωροβάβελ και ο Σιμεΐ. Και οι γη του Ζωροβάβελ, ο Μεσουλάμ και ο Ανανίας και η Σελομίθ, οι αδελφοί τους. Και ο Ασουβά και ο Οήλ και ο Βαραχίας και ο Ασαδίας και ο Ουσάβ Εσέδ. 5. Και οι γη του Ανανία ήσαν ο Φελατίας και ο Ιεσαΐας. Η γη του Ρεφαΐα, η γη του Αρνάν, η γη του Οβαδία, η γη του Σεχανία. Και η γη του Σεχανία ήσαν ο Σεμαΐας και η γη του Σεμαΐα ήσαν ο Χατούς και ο Ιγεάλ και ο Βαρίας και ο Νεαρίας και ο Σαφάτ. 6. Και η γη του Νεαρία ήσαν ο Ελιοϊνάη και ο Εζεκίας και ο Αζερκάμ. 3. Και η γη του Ελιοϊνάη ήσαν ο Οδαΐας και ο Ελιασίβ και ο Φελαΐας και ο Ακούβ και ο Ιωνάν και ο Δεαλίας και ο Ανανί. 7.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ηλικία μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινώνομαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα είναι και όλη η δόξα, Κύριε, και θέλουμε αυτό το βράδυ να έλθεις και να μας οικοδομήσεις, όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς θα είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί, και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που με έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά το ανθρώπινο ενθουσιασμό με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την Γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 10ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, να ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν, όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύομαι τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου. Το χρήσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν. Δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η Βασιλεία, η Σωτηρία, ο Διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε είναι ναι και αμήν και μια μέρα θα μας αποδοθεί. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν άνθρωπο, με ένα παλικάρι, και του λέω, πιστεύεις στον Θεό? Μου λέει, ναι. Στον Διάβολο? Όχι. Του λέω, το πακέτο περιλαμβάνει και τους δύο. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τον Διάβολο, αλλά και τα δύο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να οριοποιήσουν τη ζωή τους, καθότι ζούμε στη σάρκα και την αμαρτία, βγάζοντας τον Διάβολο έξω από την αντίληψή τους, ώστε να μην υπάρχει μέσα ο φόβος της κολάσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πίστη μας λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Η Σιόν, ο Άδης, η κόλαση. Όπου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον Διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς εδώ, η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές στην παρουσία του Θεού, δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Και αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο θα διαβάσω μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Και όταν ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με αυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Γιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουράνιος πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις και η ρώτηση του γραμματής τι συζητείτε με αυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε διδάσκαλε έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράται αυτόν και αφρίζει και τρεις τους οδόντες αυτού και εξεραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ειμηνήθησαν, δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέει, ο γενεά άπιστος. Έως πότε θέλω είστε με θυμό, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όσοι είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσών επί της γης και κυλίε το αφρίζω. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάξε αυτόν και σπήρε έδειψε και σύδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα που είναι μέσα στο ίδιο εδάφιο. Κύριε πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον λέγον προς αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σε προστάζω έξερθα από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε και έγινε ως νεκρός ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Το 27 ο δε Ιησούς πιάσε αυτόν από το χέρι σήκωσε αυτόν και αυτός εσηκώθη. Εστιαζόμαστε στο εδάφιο 24 και γεννιέται μέσα μας μία απορία, ένας προβληματισμός. Αυτός ο πατέρας τελικά είχε πίστη ή απιστία? Γιατί το μισό του εδαφίου λέει πιστεύω Κύριε, λίγο πιπάνω σε παρακαλώ, και το υπόλοιπο λέει βοήθησέ με στην απιστία μου. Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη ή απιστία, αδελφοί? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είχε μία μορφή περιορισμένης πίστης. Γιατί η πίστη έχει επίπεδα και πτυχές. Και αυτός ο άνθρωπος ενώ πίστευε δεν είχε το επίπεδο και τον βαθμό της πίστης το οποίο θα απελευθέρω το γιο του. Γιατί για να γίνει κάτι στη δικιά μας σφαίρα πρώτα η πίστη του ανθρώπου πρέπει να διεγείρει την πνευματική σφαίρα. Και εκεί επάνω να πατήσει ο Κύριος, οι άγγελοι του, ώστε στη δικιά μας πίστη να έρθουν και να κάνουν κατά την πίστη μας αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ενώ πίστευε, κατάλαβε ότι δεν είχε την πίστη που θα έπρεπε για να ελευθερωθεί ο γιος του. Και ζήτησε από τον Κύριο να το αυξήσει την πίστη. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον βαθμό της δικιάς μας πίστης. Πού βρίσκεται? Ώστε καθώς Ζητάμε πίστη από τον Κύριο αυτό να οικοδομεί μέσα μας μια νέα αναγεννημένη δυναμική πίστης. Σε κάθε πτυχή και σε κάθε επίπεδο. Γιατί όπως θα μιλήσουμε σε λίγο, ο ορισμός της πίστης είναι η βεβαιότητα και η σιγουριά μας ότι ο Κύριος υπάρχει, όσα ελπίζουμε θα μας αποδοθούν, υπάρχει ο άλλος κόσμος, αλλά αν θέλουμε να το ξεψαχνίσουμε λίγο και να δώσουμε βάθος στον ορισμό της πίστης, θα δούμε ότι η πίστη έχει διαχωρισμούς που αν θέλουμε να λειτουργούμε κάποια δεδομένα στη ζωή μας, πρέπει η πίστη μας να συμβαδίζει σε αυτό το οποίο είναι να πούμε και να κάνουμε. Αν η πίστη μας δεν συμβαδίζει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, θα υπάρχει ένα εμπόδιο στο να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί. Αμήν. Και είναι ανάγκη ως σώμα του Κυρίου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη, ποσοτικότερη και ποιοτικότερη πίστη. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Όταν ζητάμε πίστη, αμέσως ο Κύριος επιτρέπει κάτι. Και τι συγκρούεται? Το ανθρώπινο σαρκικό συνέστημα, η ανθρώπινη λογική με την πίστη. Μια σύγκρουση που πολλές φορές μας ταχυλώνει, μας κουράζει και μας παροπλίζει. Αν γίνεται αυτό, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε χάρη και να συνεχίσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές, εμπειρικά σας το λέω, αλλά πιστεύω ότι και εσείς το έχετε ζήσει αυτό. Καθώς ζητάμε μια ευλογία από τον Θεό σε ένα δεδομένο, τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει ή σε ποιον βαθμό έχετε ζήσει αυτό το οποίο σας μιλάω, αλλά είναι γεγονός. Και βιβλικό γεγονός μάλιστα. Αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και εκεί πια ο Κύριος θέλει η λογική μας να φύγει. Και με υπομονή να περιμένουμε εκείνο να κάνει την έκβαση. Βιαζόμαστε, αγωνιούμε, τα πράγματα μας προβληματίζουν περισσότερο, κλείνει το πνεύμα και η λογική του ανθρώπου νικάει την πίστη. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Η πίστη να μας δίνει την δύναμη να αντέχουμε τις επιθέσεις της λογικής μας όπως και του διαβόλου. Γιατί η ανθρώπινη λογική δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα. Και αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος. Επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης, γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο λόγος. Και μέσα από το λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11, 20, 24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούν στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντας, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο-Απρίλιο πιο ο Κύριος? Και σικιά ξέρουμε ότι κάνει και πρώιμα σίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο-Απρίλιο μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης. Και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράς της εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε. Τυπολογικά. Για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, εμβαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε, προς το όρος τούτου σηκώθητε και ρίφθητε εις την θάλασσα και δεν διστάσετε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, για τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει: Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο? Αλλά εκεί ο Κύριος αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την πνευματική λογική που λέει ότι ακόμα και Μάρτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε, λέει, πίστη. Άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε ότι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευση τα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν τα στηβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλειπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή η πίστη του, ίσως να είναι ελλειπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12:27-32. 12:27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύχει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτρι σκλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί. Μην φοβού μικρό πίμνιον. Μην φοβάσαι μικρό πίμνιον. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτήν, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Το λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφοί. Όταν τη δεκαετία του 70, από διολοφορά δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάσιο, Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια, ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8:5-10 εδάφιο. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου, κείτε δικαί απαρνητικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει ιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε.
2: Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη βλέπουμε ότι έδωσε θεραπεία σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Γιατί τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και η πίστη δίνει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτό που είναι ο Θεός. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Ασφαλής, ήσυχος. Βέβαια, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 100% της απόλυτης ειρήνης και ησυχίας μέσα μας. Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταλαντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λέμε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε, να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε: Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου, όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει να αλλάξει. Το τρίτο λοιπόν επίπεδο είναι η μεγάλη πίστη και το αποτέλεσμα αυτής, τα θαύματα και οι θεραπείες. Ιακώβου 2:5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας Αυτόν? Το αμέσως επόμενο επίπεδο πίστης είναι η πλούσια πίστη. Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα. Όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του, που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λείψει σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν, πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους.
1: Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι με θυμόν. Και είμαστε αυτάρκες. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1 έως 5 εδάφιο. Εν δέτες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθητές, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κάτω των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών, είπε: «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένει την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα και Τίμωνα και Παρμεράν και Νικόλαο προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς ας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη. Την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους, όπως ο Στέφανος. Τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος. Δεν ήλθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα, η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος. Τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε. Ιακώβου επιστολή 2:20-26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστη και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και ξέβαλαν αυτούς για σάλις οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη.
2: Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε επί Ιησού του Ναβί φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων, στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάτη.

0: βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού, ασχέτως εάν αυτό μας εξέτησε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια, ένας αδελφός, πολλά χρόνια, πήγε σε μια χώρα της Ασίας, όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, ήταν και είναι ο βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί το Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει, γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού, θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25.000 ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι φαρδιά, ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάντων. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του, ξεραμένα αίματα από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει, μια παγωμένη ατμόσφαιρα και τους λέει, έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά προτού σας μιλήσω τον Ιησού Χριστού, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια τη ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πώς θεραπευτήκατε? Δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε «Στο όνομα του Βούδα πάρτε θεραπεία». Αμέσως μετά λέει «Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού που αντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία». Πόσοι θεραπευτήκατε? Και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα, σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30, 35, 40 χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΚΑΑ. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, να βουθέ ο Ιεσραηλίτης, είχεν αμπελώνα εν Ιεσραήλ, πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και ελάλησεν ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ, λέγον, «Δώσμη τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτόν κήπον λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννητο εις εμέ, παρά Θεού, να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθεν ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθρωπός και δυσυρεστημένος, δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ιεσραηλίτης υπόν, «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». Και πλαγίασεν επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγεν άρτον. Και ήλθε προς αυτόν η Εζάβελη γυνή αυτού και είπε προς αυτόν, «Διότι το πνεύμα σου είναι περίλυπον, ώστε δεν τρώγεις αυτόν?» Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεσραηλίτην και είπα προς αυτόν, δώσμη τον αμπελώνα σου διαργυρίου, ή αν αγαπάς, θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού». Και εκείνος απεκρίθη, «Δεν θέλω σι δώσει τον αμπελώνα». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού, «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ, σηκώθητη, φάγε άρτον και ας είναι εύθυμος η καρδία σου. Εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας τους όντας εν τη πόλη αυτού, τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν εν τες επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και παρακαθίσατε δύο άνδρας κακούς αντικρί αυτού και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες, «Συ ευλασφήμισας τον Θεόν και τον Βασιλέα και εκβάλλετε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνυσε προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένον εν τες επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστείαν και εκάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και εισήλθαν δύο άνδρες κακοί και εκάθισαν αντικρί αυτού. Και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού κατά του Ναβουθέ ενώπιον του λαού λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεόν και τον Βασιλέα». Τότε εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε». Και ως ήκουσεν η Ιεζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανεν, είπεν η Ιεζάβελ προς τον Αχάβ, «Σηκώθητη κληρονόμησον τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σι δώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και ως ήκουσεν ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανεν, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ιεσραηλίτου δια να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον Θεσβήτην λέγον, «Σηκώθητη κατάβα εις συνάντηση του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, ως της κατοικίαν Σαμαρία. Ιδού εν το αμπελώνι του Ναβουθέ είναι, όπου κατέβει δια να κληρονομήσει αυτόν. Και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτι εκκληρονόμησας. Και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου οι κίνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου, ναι σου». Και είπεν ο Αχάβ προς τον Ηλίαν, «Με έβρικας εχθρέ μου?» Και απεκρίθη, «Σε έβρικα, διότι επόλυσα σε αυτόν εις τον απράτιστο πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει του Αχάβ, τον ουρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, και ως τον οίκον του Βαασά, ιού του Αχιά, δια των παροργισμών των οποίων με παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ έτι ελάλησεν ο Κύριος λέγον, «Εκείνες θέλουσι καταφάγει την Ιεζάβελ πλησίον του πρωτυχίσματος της Ιεζραέλ. Ώστις εκ του Αχάβα αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Ουδείς το όντι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ώστις επόλυσεν εαυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού. Και έπραξε βδελιρά σφόδρα, ακολουθών τα είδωλα, κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξε να πέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Ως δε ήκουσεν ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί την σάρκα αυτού και ενίστευσε και εκείτε το περιτετυλιγμένος σάκον και ευάδιζε και κυφός. Ήλθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον θεσβήτην λέγον, «Είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιον? Επειδή εταπεινώθη ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού. Εν τες ημέρες του Υιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί τον οίκον αυτού». Έσδρας, κεφάλαιον Α. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, δίγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, και διακήρυξε διόλου του βασιλείου αυτού, και μάλιστα εγγράφος λέγον, «Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός προσέταξεν εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού? Ο Θεός αυτού, έστω μεταυτού, και ας αναβεί εις Ιερουσαλήμ, ητις είναι εν τη Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκον Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός ο εν Ιερουσαλήμ. Πάντα δε απολυπόμενον εκ πάντων των τόπων, όπου παρικεί, ας βοηθήσω συν αυτόν οι άνδρες του τόπου αυτού, με αργύριον και με χρυσίον και με αγαθά και με κτίνη, εκτός της προαιρετικής προσφοράς δια τον οίκον του Θεού, τον εν Ιερουσαλήμ. Τότε εσηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν, και οι ιερείς και οι Λεβίτε, με τα πάντων όσων το πνεύμα διήγηρεν ο Θεός, εις το να αναβώσει δια να οικοδομήσωση τον οίκον του Κυρίου, τον εν Ιερουσαλήμ. Και πάντες υπέριξ αυτών, εβοήθησαν αυτούς με σκεύια αργυρά, με χρυσίον, με αγαθά, και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα εκτός πασών των προαιρετικών προσφορών. Και εξήγαγεν ο βασιλεύς Κύρος τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε φέρει από Ιερουσαλήμ και θέσει αυτά εν το οίκο του Θεού αυτού. Και εξήγαγε ταύτα Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, διαχειρός του Μέθριδάθ, του θησαυροφύλακος, και ρύθμισεν αυτά εις τον Σαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ούτως είναι ο αριθμός αυτών. 300 δίσκοι χρυσή, 1000 δίσκοι αργυρή, 29 μάχαιρε, 300 φιάλε χρυσέ, 410 φιάλε αργυρέ δεύτερε, άλλα σκεύη 1000. Πάντα τα σκεύη τα χρυσά και αργυρά ήσαν 500.400. Τα πάντα ανεβίβασεν ο Σαβασάρ μετά των εχμαλώτων των αναβιβαστέντων από Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ. Έσδρας, κεφάλαιον Β. Ούτι δε είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, οι αναβάντες εκ της εχμαλωσίας, εκ των μετικιστέντων, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μετόκισεν εις Βαβυλώνα, και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν, έκαστος εις την πόλην αυτού. Ήτινες, ήρθον με τα Ζωροβάβελ, Ιησού, Νεεμία, Σεραία, Ρεελαία, Μαροδοχέου, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγουέ, Ρεούμ Βαανά, αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ. Ιη Φαρός δισχύλιοι 172, Ιη Σεφατία 372, Ιη Αράχ 775, Ιη Φαάθ Μωάβ εκ των Ιών Ιησού και Ιωάβ δισχύλιοι 812, Ιη Ελάμ 1254, Ιη Ζατσού 945, Ιη Ζακχέ 760, Ιη Βανί 642, Ιη Βιβαΐ 623, Ιη Ασγάδ 1222, Ιη Αζονικάμ 666, Ιη Βιγουέ δισχύλιοι 56, Ιη Αδίν 454, Ιη Ατήρ εκ του Εζεκίου 98, Ιη Βισέ 323, Ιη Ιώρα 112, Ιη Ασούμ 223, Ιη Γιβάρ 95, Ιη Βιθλεέμ 123, Άνδρες Νετοφά 56, Άνδρες Αναθώθ 128, Ή Ασμαβέθ 402, Ή Κυριά Θαρίμ, Χεφυρά και Βυρόθ 743, Ή Ραμά και Γαβά 620 και Ίς, Άνδρες Μιχμάς 122, Άνδρες Βεθήλ και Γε 223, Ή Νεβό 52, Ή Μαγβής 156, Ή του άλλου Ελάμ 1254, Ή Χαρίμ 320, Ή Λόδ, Αβίδ και Ονό 725, Ή Ιεριχώ 345, Ή Σενααά 3630, Ή Ιερείς, Ή Ιεδαΐα εκ του οίκου Ιησού 973, Ή Ημίρ 1052, Ή Πασχόρ 1247, Ή Χαρίμ 1017, Ή Λεβίτε, Ή Ιησού και Καδμίλ εκ των Ιών Οδουία 74, Ή Ψαλτοδί, Ή Ασάφ 128, Ή των Πυλωρών, Ή Σαλούμ, Ή Ατήρ, Ή Ταλμών, Ή Ακούβ, Ή Ατιτά, Ή Σοβαΐ, πάντες 139. Ή Νεθινίμ, Ή Σιχά, Ή Ασουφά, Ή Ταβαώθ, Ή Κυρός, Ή Σιαά, Ή Φαδόν, Ή Λεβανά, Ή Αγαβά, Ή Ακούβ, Ή Αγάβ, Ή Σαλμέ, Ή Ανάν, Ή Δίλ, Ή Γαάρ, Ή Ρεαΐα, Ή Ρεσίν, Ή Νεκοδά, Ή Γαζάμ, Ή Ουζά, Ή Φασέα, Ή Βισέ, Ή Ασενά, Ή Μεουνίμ, Ή Νεφουσίμ, Ή Βακβούκ, Ή Ακουφά, Ή Αρούρ, Ή Βασλούθ, Ή Μεϊδά, Ή Αρσά, Ή Βαρκός, Ή Σισάρα, Ή Θαμά, Ή Νεσιά, Ή Ατιφά, Ή των δούλων του Σολομώντος, Ή Σοταΐ, Ή Σοφερέθ, Ή Φερουδά, Ή Ιαλά, Ή Δαρκών, Ή Γιδίλ, Ή Σεφατία, Ή Ατήλ, Ή Φοχερέθ από Σεβαΐμ, Ή Αμή. Πάντες οι Νεθινίμ και οι των δούλων του Σολομώντος ήσαν 392. Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ Μελάχ, Θελ Αρισά, Χερούβ, Αδάν και Ημίρ. Δεν ειδυνάντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών αν ήσαν εκ του Ισραήλ. Ή Δαλαΐα, Ή Τοβία, Ή Νεκοδά 652. Και εκ των ιών των ιερέων, Ή Αβαΐα, Ή Ακός, ή Βαρζελαή, ώστις έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελαή του Γαλαδίτου και ονομάστη κατά το όνομα αυτόν. Ούτι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθησαν. Όθεν εξευλήθησαν από τις ιερατείας. Και είπε προς αυτούς ο Θυρσαθά να μη φάγωσιν από τον αγιωτάτων πραγμάτων έως σου αναστηθεί ιερεύς με τα ουρίμ και θουμίμ. Πάσα η σύναξη σωμού ήσαν 42.360 εκτός των δούλων αυτών και των θεραπενίδων αυτών ήτινες ήσαν 7.337 και πλην τούτων 200 ψαλτοδοί και ψάλτρι. Οι ήπιοι αυτών 736, εημίωνοι αυτών 245, εκάμιλοι αυτών 435, αιώνοι 6.720. Και έτινες εκ των αρχηγών των πατριών, ότε ήλθον εις τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ, προσέφεραν αυτό προαιρέτως δια τον οίκον του Θεού, να αναγύρωσιν αυτόν εν το τόπο αυτού. Έδωκαν κατά την δύναμην αυτών εις το θησαυροφυλάκιον του έργου 6.000.000 δραχμάς χρυσίου και 5.000 μνάς αργυρίου και 100 ιερατικούς χιτώνας. Ούτως οι ιερείς και οι λεβίτε και μέρος εκ του λαού και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινοί κατόκισαν εν τες πόλεσιν αυτών και πάσο Ισραήλ εν τες πόλεσιν αυτού. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Α. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Ιάρερ, Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Οι του Ιάφεθ, Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Και οι του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και οι του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσής, Κιτίμ και Δοδανίμ. Οι του Χαμ, Χούς και Μιζραήμ, Φούθ και Χανάν. Και οι του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ραμά και Σαβδεκά. Οι του Ραμά, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδο, ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Και ο Μιζραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού, και των Χεταίων και των Ιεβουσαίων και των Αμοραίων και των Γεργεσαίων και των Εβαίων και των Αρουκαίων και των Ασενέων και των Αρβάδιων και των Σαμαραίων και των Αμαθαίων. Ή του Σιμ Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και ή Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ. Και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο ή. Το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, το δε όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδωράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ, πάντες ούτι ήσαν οι του Ιοκτάν. Σιμ Αρφαξάδ, Σαλά, Έβερ, Φαλέγ, Ραγάβ, Σερούχ, Ναχόρ, Θάρα, Αβραμ, ώστις είναι ο Αβραάμ. Οι δε του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ. Αυτή είναι η γενναία αυτών. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Ναβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αδβεήλ και Μιβσάμ, Μισμά και Δούμα, Μασά, Αδάδ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. ούτι ήσαν οι του Ισμαήλ. Οι δε οι της Χετούρας θεραπαίνης του Αβραάμ,

0: του Ισάφ, Ελιφάς, Ραγουήλ, Ιεχούς, Ιεγλώμ και Κορέ. Ή του Ελιφάς, Θεμάν και Ομάρ, Σοφάρ και Γοθόμ και Νέζ και Θαμνά και Αμαλίκ. Ή του Ραγουήλ, Ναχάθ, Ζερά, Σομέ και Μοζέ. Και ή του Σύρ, Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγόν και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Και ή του Λοτάν, Χωρί και Εμάμ, αδελφοί δε του Λοτάν, Θαμνά. Ή του Σοβάλ, Ελάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Και ή του Σεβεγόν, Αιέ και Ανά. Ή του Ανά, Δισόν. Και ή του Δισόν, Αμράν και Ασβάν και Ιθράν και Χαράν. Ή του Εσέρ, Βαλαάν και Ζαβάν και Ιακάν. Ή του Δισάν, Ουζ και Αράν. Ούτι δε ήσαν οι βασιλείς, οι βασιλεύσαντες εν τη γη εδόν, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλεως αυτού, Δεναβά. Και απέθανεν ο Βελά και βασίλευσεν ανταυτού Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά, εκ της Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και βασίλευσεν ανταυτού Χουσάμ, εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ και βασίλευσεν ανταυτού Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ως της επάταξε τους Μαδιανίτες εν την πεδιάδη του Μωάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάδ και βασίλευσεν ανταυτού Σαμλά, ο εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και βασίλευσεν ανταυτού Σαούλ, ο από Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και βασίλευσεν ανταυτού Βαάλ Χανάν, ο γιος του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βαάλ Χανάν και βασίλευσεν ανταυτού ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλεως αυτού ήτο Πε. Το δε όνομα της γυναικός αυτού Με Ταβεήλ, Θυγάτηρ Ματρέδ, Θυγατρός Με Ζαάβ. Αποθανόντος δε του Αδάδ, εστάθησαν ηγεμόνες Εδόμ, ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιβσάρ, ηγεμόν Μαγεβιήλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι εστάθησαν οι ηγεμόνες εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε, αδερφοί, ευχαριστημένοι γιατί διαλέξαμε την αγαθή μερίδα όπως τη Μαρία. Και μπορεί γύρω μας να υπάρχει μια αντίδραση, ο εχθρός βέβαια που μας ηρωνεύεται ή διεκδικεί τα δικά του, αλλά εμείς ξέρουμε σε ποιον εμπιστεύσαμε και έτσι με τον Κύριο θα μείνουμε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Ξέρετε, αδερφοί, ερχόμαστε στην Εκκλησία, φεύγουμε, ξαναερχόμαστε και διερωτούμαστε κάποτε αυτός ο ερχομός του πηγενέλα, πώς μπορεί να γίνει ευλογία στη ζωή μου. Γίνεται, αλλά ενώ πώς μπορώ να αξιοποιήσω πιο πολύ αυτά που μαθαίνουμε στα κηρύγματα, στους ύμνους που ανοιγόμαστε, πόσον ανοιγόμαστε στην προσευχή πριν. Δηλαδή πώς η επαφή μου με το Θεό και το Λόγο Του να είναι ουσιαστική, πραγματική και να μην είναι μια απλή συνήθεια. Ξέρετε, όλοι μας βγήκαμε, οι περισσότεροι, είτε από την Εκκλησία την Ορθόδοξη, καθολικισμό, τέλος πάντων από θρησκείες. Και οι άνθρωποι έχουν τη θρησκεία τους σαν ένα πρόγραμμα, μια τελετή. Αρχίζει, τελειώνει, αυτό είναι, την επόμενη φορά πάλι. Και αυτή η παγίδα μπορεί να γίνει η ίδια και στους αναγεννημένους που έχουν γνωρίσει μεν τον Κύριο, αλλά περνάει ο χρόνος και τα χρόνια και τελικά μπορεί να γίνει μια ρουτίνα και αυτό. Έρχομαστε στην Εκκλησία και έχουμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα σε εισαγωγικά. Περίπου τόση ώρα η προσευχή, περίπου τόση ώρα η ύμνη, περίπου τόση ώρα το κήρυγμα, διότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί, πρέπει να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, στις δουλειές μας. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τη λατρεία όπως τώρα και το κήρυγμα, ας πούμε από 13 χρόνο, παιδάκι, ως τα 60 του, υπολογίστε ότι θα έχει πάει στην Εκκλησία σχεδόν 2.500 φορές. Μιλούμε για την κύρια συνάθρηση. Ή 5.000, αν βάλουμε δύο φορές τη βδομάδα. Ας πούμε για εμείς που έχουμε την Τετάρτη προσευχή, αν έρχεται και σε αυτό, τέλος πάντων, πολλές ώρες, πολλής χρόνος. Και το ερώτημα είναι, τόσος χρόνος, πήγαινε, έλα, οι βενζίνες σου, ο κόπος σου, όλη αυτή η προσπάθεια, χρόνια, τι μπορώ να κάνω για να μην πηγαίνουν χαμένα ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό. Γιατί κάθε συνάθρηση, για μας είναι Κυριακή, για άλλες εκκλησίες είναι άλλη μέρα, είναι μια καινούργια ευκαιρία να γνωρίσω τον Κύριο, να έρθω πιο κοντά Του. Πώς μπορώ λοιπόν να ακούω σωστά το Λόγο του Θεού, ώστε σε κάθε συνάθρηση να είναι μια ευλογία για μένα. Δηλαδή να φύγω και να πω, πήρα κάτι. Μπορεί να μην θυμάσαι ολοκληρώνω το κήρυγμα, είναι αδύνατο, όσα κήρυγματα έχουμε να ακούσει, τα θυμόμαστε. Μπορεί να είναι έναν εδαφείο, μπορεί να είναι μια πρόταση, ένα παράδειγμα, μια παράγραφος, τέλος πάντων κάτι που θα σου μείνει. Και ακόμη παραπέρα, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με το Λόγο του Θεού, να το διαβάζω δηλαδή, όταν είμαι μόνος μου, μόνη μου. Υπάρχει κάτι που μπορώ και θα έπρεπε να κάνω. Ξέρετε, για πολλούς αδερφούς και εμείς ήδη, υπάρχουν στιγμές που νιώθαμε ή νιώθουμε τώρα, ανάλογα, ότι είμαστε πολύ ψηλά πνευματικά. Έτσι, σκεφτείτε σαν νοητή γραμμή, ότι προχωράς, κάποτε είσαι κάτω, κάποτε πάνω και σε μια φάση της ζωής σου είσαι αρκετά ψηλά και λες, είναι πολύ ωραία με τον Κύριο τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, νιώθω περίφημα. Δεν έχω αμαρτία στη ζωή μου, έχω πάρει αποφάσεις, ο Κύριος με ευλογεί, ακούω τα κηρύγματα, διαβάζω, καταλαβαίνω, μπαίνει μέσα μου, ακούω τους ύμνους, ευλογούμε, κλαίω, τέλος πάντων κάτι πολύ όμορφο. Νιώθεις έντονα την παρουσία του Θεού, λαμβάνεις φρέσκια αποκάλυψη, ξέρετε το χρήσμα, νιώθεις ότι ρέει σαν λάδι και πάει κάτω και ακούς τον Κύριο μέσα στο πνεύμα σου να σου μιλάει ξεκάθαρα και να λες, μου μιλάει και εμένα ο Κύριος, εμένα. Όμως, κάποιες άλλες στιγμές, άλλη φάση της ζωής σου, αν κοιτάξεις πίσω, μπορεί να δεις μια κοιλάδα, λίγο σκοτάδι, που ο ουρανός ήταν κλειστός. το λάδι είχε στερέψει. Και δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι η παρουσία του ήταν εκεί, το χρήσμα ήταν εκεί. Δηλαδή ζούσες διαπίστεως και προχωρούσες. Και στη διάρκεια της λατρείας και της δοξολογίας μπορεί να μην ευλογήσουν ή να μην ευλογήσει αυτή την περίοδο. Δηλαδή ούτε να κλάψεις μπορείς, ούτε να σηκώσεις τα χέρια σου, δεν νιώθεις και δεν θες να είσαι υποκριτής. Αυτές τις στιγμές, όταν τη συγκίνηση της δόξας του Κυρίου έχει φύγει και βρίσκεις σε αυτή την πνευματική κοιλάδα, ας το πούμε, ίσως μπεις στον πειρασμό να αμφιβάλλεις για όλα αυτά που βίωσες όταν ήσουν στο πικ, στην κορυφή του βουνού, πνευματικά έτσι. Δηλαδή, ίσως μπεις στον πειρασμό από τον εχθρό να σκεφτείς ότι όλα αυτά που γεύτηκες τότε, μπορεί να μην ήταν και αληθινά, μπορεί να ήταν η ιδέα σου, ο ενθουσιασμός σου, ο ζήλος σου, ο φανατισμός σου. Βλέπετε, αδερφοί, εάν στηρίξουμε την πίστη μας στο πώς νιώθουμε, η πίστη μας θα κλονίζεται σε κάθε πειρασμό. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε τα συναισθήματα. Ματθαίος 4:3. Όταν ο διάβολος ήρθε να πειράξει τον Κύριο Ιησού στην έρημο, του είπε, «Εάν Υιός είσαι του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί, οι πέτρες, να γίνουν άρτη». Τι κακόν του είπε, αν το δει κάποιος έτσι που δεν ξέρει πολλά από τα πνευματικά. «Αν είσαι Υιός του Θεού, πού είσαι, ωραία. Οι πέτρες είναι εδώ, πεινάς πάρα πολύ, 40 μέρες δεν έφαγες, πες να γίνουν άρτη ή να φας». Όπως ο Κύριος αργότερα δεν έκανε τους 5 ψωμάκια και τους 2 ψαράκια και φάγει τόσος κόσμος. Γιατί να μην το κάνει και τότε, να φάει. Θα κάνει κάτι κακό. Ξέρετε, αυτή η λέξη, αυτόν το αν είσαι, ο Κύριος ήξερε αν ήταν ή αν δεν ήταν. Προσέξτε, δεν είχε κάνει κανένα θαύμα ακόμα. Είχε πάει 30 χρονών, ταπεινός, είχε κοινωνία με τον Κύριο, αλλά ξέρετε, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και λέμε όλα τελειωμένα. Ο Κύριος ζούσε με πίστη. Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και το πνεύμα λέει τον έφερε στην έρημο να πειραστεί. Και πέρασε πολύ άσχημα. Όταν λέμε πειρασμός, πειρασμός. Όταν μας λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους άλλους, ο Κύριος πραγματικά πειράστηκε μέχρι εκεί που δεν σήκωνε. Αν είσαι Υιός του Θεού, πες ώστε οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτη. Αυτή η λεξούλα φαίνεται τόσο ασήμαντη, το εάν είσαι. Όμως γίνεται έναν τεράστιο εμπόδιο για πολλούς, γιατί αυτή η λέξη μπορεί να ταρακουνήσει όλο το σύστημα της πίστης σου. Μα είμαι Υιός του Θεού. Σκέψου για τον εαυτό σου, γιατί και εμείς σε εισαγωγικά είμαστε Υιοί Θεού. Την υπόσχεση. Όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν Υιοί του Θεού. Εννοείται και θυγατέρες. Του Θεού, αδερφοί. Μα είμαι Υιός του Θεού. Εντάξει, το λέει, δεν το λέει, αλλά εγώ προσωπικά είμαι που κάνω τόσα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου και να αρνηθούμε να εμπιστευτούμε τα συναισθήματά μας και τα βιώματά μας, γιατί ο Κύριος τι απάντησε στον εχθρό, στο 4, «Γεγραπτέ». Είναι γραμμένο. «Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο», ρήμα λέει το αρχαίο, «που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Δηλαδή κάθε φορά που ο Κύριος απαντούσε στο διάβολο, του έλεγε «Είναι γραμμένο». Γιατί να πάει στον λόγο? Δεν είχε αρκετή σοφιά, αρκετή κοινωνία με τον Θεό, 30 χρονών, σοβαρός νέος, άγιος. Δεν μπορούσε να τα πει ένα χεράκι, όπως εμείς πολλές φορές λέμε, ξέρουμε τόσα. Ας έρθει ο διάβολος εδώ να του τα πω. Είναι γεγραμμένον. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς στάθηκε πάνω στο Λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο, γιατί αυτός είναι το σταθερό, το θεμέλιο μας, ο Λόγος, τα ρήματα. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί είπαμε, το συναίσθημα είναι επικίνδυνο. Μα νιώθω ωραία, νιώσε, αλλά μπορεί την άλλη στιγμή να νιώθεις απελπισία. Δεν πάμε με αυτά. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Πώς λοιπόν μπορώ να ακούω σωστά τον Λόγο του Θεού ώστε να είναι ευλογία στη ζωή μου? Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους σημερινούς χριστιανούς μόνο. Ήταν πάντα ήταν μια πρόκληση για τους πιστούς του Κυρίου. Ιάκωβος 1:21. Ακόμα και τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Γι' αυτόν ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του αφιερώνει αυτό το κομμάτι που θα δούμε για να διδάξει πώς να ακούμε σωστά τον Λόγο του Θεού. Αυτή η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 62 μετά Χριστού. Σκεφτείτε, 30 χρόνια μετά τον Κύριο. Οι πιστοί μαζεύονταν στα σπίτια για συνάθρηση, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν πια στον ναό, λόγω του διωγμού κατά των χριστιανών. Και οι υπεύθυνοι σε αυτές τις συναθρήσεις ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι ακόμη ήταν κάτω από την καθοδήγηση των Αποστόλων. Και αξίζει να προσέξουμε ότι και αυτοί οι πιστοί, όπως και εμείς τώρα, άκουγαν τον Λόγο του Θεού, δεν το διάβαζαν. Ξέρετε, ναι, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχε άνθηση στα γράμματα, πολιτισμός, αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν ήξερε να διαβάσει, ούτε να γράψει βέβαια. Και αυτοί που ήξεραν να διαβάζουν, δεν ήταν εύκολο να έχουν αντίγραφα, τα χειρόγραφα, τα βιβλία, οι περγαμηνές. Δεν είχε εφευρεθεί ακόμα η τυπογραφία. Αυτό έγινε αιώνες μετά. Άρα, οποιοδήποτε απόσπασμα της γραφής, είτε επιστολές που στάλικαν κλπ, έπρεπε να κάτσει ο άλλος να τις αντιγράψει. Χρονοβόρο, δύσκολο, τα υλικά, τα μελάνια. Μόνο οι πλούσιοι είχαν το Λόγο του Θεού και ακόμα αποσπάσματα ή στις συναγωγές. Κάποιοι ρόλοι, κάποια κομμάτια. Ας πούμε, πεντάτευχος κλπ. Γιατί ήταν πανάκριβα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ρόλους και περγαμενές στο σπίτι του, σημαίνει αυτός ήταν πλούσιος, ευκατάστατος. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μάθαινε τον Λόγο του Θεού ακούγοντας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού σωστά είναι να υπάρχει προετοιμασία. Γι' αυτό να αποβάλλεται κάθε ρήπο και κάθε περίσσευμα κακίας και με πραότητα να δεχθείτε τον Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, ο οποίος δύναται να σώσει τις ψυχές σας. Να το δούμε στο αρχαίο. «Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραίτητι δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Άρα διαβάζουμε πώς πρέπει να δεχθούμε το Λόγο του Θεού μέσα μας, που φυτεύτηκε μέσα μας, λέει. Κοιτάξτε την εικόνα, χώμα που φυτεύεται και που μπορεί να σώσει τις ψυχές μας. Απορρίπτοντας, δηλαδή πετώντας, κάθε βρωμιά, κάθε ρυπαρότητα και πληθώρα, λέει, κακίας. Είναι αυτονόητο ότι η ρυπαρότητα και η βρωμιά που μιλάει δεν αναφέρεται στο αν είμαστε καλοντημένοι, αν έχουμε κάνει τον μπάνιο μας κλπ. Αφορά το τι υπάρχει μέσα μας που πρέπει να καθαριστεί. Δηλαδή μιλά για την εσωτερική ακαθαρσία, την εσωτερική βρωμιά και περίσσιαν κακίας που πρέπει να καθαρίζεται. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού που κηρύτεται, βγαίνουν. Κάθε τι βρώμικο καθαρίζεται από μέσα. Μάρκος 7 από το 2. Να δούμε πώς ήταν το πνεύμα της εποχής τότε, με τις παραδόσεις που είχαν κλπ. Και όταν είδαν μερικούς από τους μαθητές του ότι με ακάθαρτα χέρια του τέστην άνυφτα τρώνε τους άρτους, γιατί οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι αν δεν νύψουν τα χέρια με πυγμή δεν τρώνε, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων. Τι κάνανε εκείνοι, σηκώναν τα μανίκια ψηλά και έπλυναν και έπλυναν και έπλυναν, γιατί ήταν ολόκληρη διαδικασία, ο καθαρισμός για να δείξουν ότι εμείς τρώμε και τα κάνουμε όλα σωστά. Και γυρνώντας από την αγορά, αν δεν λουστούν, δεν τρώνε. Και άλλα πολλά είναι που παράλαβαν να κρατούν. Πλήσεις ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Τότε το ρωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Γιατί δεν περπατούν οι μαθητές σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με ακάθαρτα χέρια τρώνε τον άρτο? Και αργότερα ο Κύριος στο 14 απάντησε «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε». 15. Τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο που μπαίνει σε αυτόν, το οποίο δύναται να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από τον άνθρωπο είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Και οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν, παρόλο που έπρεπε να είχαν καταλάβει, ούτε και αυτοί κατάλαβαν τι εννοούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος συνέχισε στο 18. Έτσι κι εσείς είστε ασύνετοι. Δεν νοείτε ότι κάθε τι που απ' έξω μπαίνει στον άνθρωπο δεν δύναται να τον κάνει ακάθαρτο, γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά, αλλά στην κοιλιά και βγαίνει στο αποχωρητήριο. Έλεγε μάλιστα, ό,τι βγαίνει από τον άνθρωπο, εκείνο κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι διαλογισμοί κακοί, πορνείες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, κακίες, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός κακός, βλαστήμια, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα και κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, καλά, αφού είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά, τι σημασία έχει αν βγουν ή αν δεν βγουν, αφού είναι μέσα, άρα είναι ακάθαρτος ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι μέσα, γεννιούνται από μέσα και βγαίνουν. Πώς θα γεννηθούν, εάν συνεργαστείς με τον διάβολο και με τη σάρκα σου, μιλάμε για τον πνευματικό άνθρωπο, και αρχίζεις και φορτώνεις μέσα. Δηλαδή, δεν θα βγει πλεονεξία, η κακία, ο δόλος, η ασέλγεια έτσι από μόνον του. Οι άνθρωποι είναι απλοί από μόνοι τους. Δουλεύοντας τα όμως, δημιουργείς, θα έχεις ένα εργοστάσιο παραγωγής κακών προϊόντων. Και σκέφτεσαι, δουλεύει. Είσαι πονηρός, θα βγει η πονηρία σου. Σκέφτεσαι να σκοτώσεις τον άλλον και το δουλεύεις, θα βγει ο φόνος. Γι' αυτό λέει ότι αυτά που βγαίνουν από μέσα κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Πότε τον κάνουν, όταν βγουν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε στον Ιάκωβο για ρυπαρία και πληθώραν κακίας, αυτό αφορά τον εσωτερικό άνθρωπο, την καρδιά, όχι το σώμα. Και μάλιστα παίρνει την εικόνα από τη γεωργική ζωή. Πριν έρθει η ώρα ο γεωργός να φυτέψει, πρέπει να καθαρίσει, να ξεχορτήσει, να ξεχερσώσει τη γη, να την ετοιμάσει για τη σπορά. Και αυτό ακριβώς μαθαίνουμε και εδώ. Πριν την ώρα της σποράς, αν θέλουμε ο σπόρος να πιάσει, να βρει γόνιμο έδαφος, πριν δηλαδή να ακούσω το λόγο του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Να καθαρίσεις την καρδιά σου, ούτως ώστε να έρθει ο σπόρος πνευματικά και να μπει μέσα στην καρδιά και να φυτευτεί σωστά και να μπορεί μετά να φυτρώσει και να φέρει καλόν καρπό. Πώς γίνεται αυτό? Με πολλούς τρόπους. Στην πιο απλή μορφή, τουλάχιστον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που κάναμε πριν μόνο όταν ήρθαμε εδώ, που γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε έστω για λίγα λεπτά. Πες, δεν είχες χρόνο, ήρθες από τη δουλειά κουρασμένος, με μια εκδρομή, ό,τι ήταν σήμερα κλπ. Και έρχεσαι, λες, θα πω στη συνάθρηση, πρέπει. Μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να θέλω να κάνω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να το κάνω. Για τον Κύριο, για μένα. Ωραία, το κάνεις και έρχεσαι. Έχεις έστω και εκείνο το λίγο διάστημα να προετοιμάσεις την καρδιά σου. Είναι στιγμές πολύτιμες που μπορώ δηλαδή να προσευχηθώ και να ησυχάσω την καρδιά μου μπροστά στον Κύριο. Είναι μια ευκαιρία να εξομολογηθώ και να εξομολογηθείς, να ζητήσεις από το Πνεύμα του Θεού να δείξει τι ίσως υπάρχει ακόμη που δεν πρέπει να είναι εκεί. Γιατί πρέπει η ψυχή μου να είναι έτοιμη μπροστά στον Κύριο. Έχω ανάγκη δηλαδή να θυμηθώ ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εδώ. Καταλαβαίνετε αδερφοί, γι' αυτό λέμε να σπάσει η ρουτίνα και το ξανά και ξανά και το πρόγραμμα. Θα πάω εκκλησία, θα με δουν οι αδερφοί, δεν θα ψιθυρίσουν από πίσω ότι «Α, δεν ήρθε ούτε αυτήν τη φορά, ή γιατί δεν ήρθε, τι συμβαίνει». Έκανα το καθήκον μου και φεύγω. Δόξα στον Κύριο, γεια. Μα δεν είναι να πείσουμε ο ένας τον άλλο. Είναι και το δικό μας το συμφέρον. Και το δικό μας το συμφέρον είναι να έχουμε μια γλυκιά, όμορφη κοινωνία με τον Κύριο. Και όταν το έχεις αυτό, θα έχεις και κοινωνία με τους υπόλοιπους. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να προσευχηθούμε και για αυτόν που θα φέρει το μήνυμα, όποιος και να είναι. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εκκλησία. Αν και η προετοιμασία αυτή ήταν καλύτερα να ξεκινάει από το σπίτι. Αν μου πείτε, μα πού χρόνος? Εγώ περιμένω να τελειώσει το έργο και αργήσω και λίγο γιατί πρέπει να τελειώσει. Να μην χάσω το τέλος. Πώς θα κάνω και προετοιμασία? Δοκίμασε πριν φύγεις από το σπίτι να ξοδέψεις λίγες στιγμές με τον Κύριο. Δηλαδή λίγες στιγμές προσωπικής προσευχής και περισυλλογής. Γιατί για να έρθεις στην εκκλησία και να είσαι συντονισμένος με αυτό, έστω και στο αυτοκίνητο, αφού είναι ένας νεκρός χρόνος μέχρι να έρθεις. Γιατί όταν έρθεις με όλα τα βάρη, με όλες τις αμφιβολίες, με τους θυμούς, μπορεί να έχει τσακωθεί, όλη την εβδομάδα των φορτίων και λες θα πάω εκκλησία, δεν θα προλάβεις να τα χάσεις αυτά και να κερδίσεις τον Κύριο, διότι ο χρόνος είναι σύντομος. Δεν μπορούν να γίνονται όλα μαγικά. Ναι, ο Κύριος μπορεί στιγμιαία να αλλάξει την καρδιά μας και να μας δώσει ένα ψυχή, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, ας αρχίσουμε να το κάνουμε πρώτα από το σπίτι μας και μετά εδώ στην εκκλησία και θα δείτε, ας πούμε, είμαστε εδώ γονατισμένοι, προσευχόμαστε ήσυχα, ωραία. Και έρχεται κάποιος φουριόζος έξω, ναι, με το κινητό, ναι, μόλις δει, ελέγχεται. Δηλαδή, όπως η φασαρία είναι μεταδοτική, έτσι είναι και η ησυχία. Το κλίμα της προσευχής αναγκάζεται να μπει και αυτός. Ενώ όταν μπει και εδώ είναι πανηγύρι, δεν είναι εύκολο να θα μπει σε αυτό το κλίμα. Στο ίδιο εδάφιο, αδερφοί, όμως, το Ιάκωβος 1:21, που είμαστε πριν, πάμε πίσω εκεί, μαθαίνουμε κάτι ακόμη. Όχι μόνο πώς να προετοιμαστούμε, αλλά και πώς να ακούμε. «Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραίτητι, δέξασθε τον έμφυτο λόγον, τον δυνάμενον σώσετες ψυχάς ημών». Δηλαδή το ρήμα «δέξασθε», «δεχθείτε» δηλαδή, είναι το ίδιο ακριβώς ρήμα που χρησιμοποιείται και αλλού για τους ανθρώπους και έχει την έννοια του «καλωσορίζω», «σε δέχομαι», «ανοίγω τα χέρια μου». Για παράδειγμα, όταν πήγαν τον Ιησού βρέφος στο ναό και τον δέχθηκε ο Σιμεών, λέει «τον δέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό». Που είπε «Κύριε, ευχαριστώ που είδα αυτό που περίμενα». Ματθαίος 10:40 έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του «Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα». «Κύριε, δέχεται εσένα» «Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε». Τακ, τακ, τακ, γραμμή. Γαλάτας 4:14, ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην επιστολή «Παρόλον τον πειρασμό σας που είχατε για το σώμα μου, δεν με περιφρονήσατε ούτε με συγχαθήκατε». Εξεπτήσαστε, λέει το αρχαίο. «Ούτε με συγχαθήκατε, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν το Χριστόν Ιησού. Τον πειρασμόν ημών εν της αρκή μου ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξαστε με, ως Χριστόν Ιησούν». Το «εδέξαστε με» δεν είναι μια απλή λέξη, είναι φορτισμένη, έχει μια έννοια «καλωσορίστε το Λόγο του Θεού όταν τον ακούτε». Το δέχεσαι δηλαδή με ανοιχτή καρδιά, με όλο σου το είναι. Όμως τέτοιον καλωσόρισμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προσωπική προετοιμασία, τον καθαρισμό που είπαμε πριν. Αν όμως δεν ακούσουμε το Λόγο του Θεού με τέτοια προσμονή, αν δεν έχουμε αυτή την επιθυμία μέσα μας να μάθουμε ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει προσωπικά από μένα, τότε και ο πιο καλός ομιλητής να είναι εδώ να πει, να κάνει έναν πολύ ωραίο κήρυγμα, από το έναν αυτή θα μπει, από το άλλο θα βγει. Το έχω, αδερφοί, και εγώ ο ίδιος εμπειρία, αλλά να σας πω, όπως μου το είπε ένα αδερφός Σέμις παράδειγμα, που πάει σε πολλά εκκλησιάσματα. Όταν σταθώ, λέει, στον άμβονα και ο κόσμος κάτω διψά να ακούσει θέλει το λόγο, βγαίνουν όλα, τρέχουνε. Όταν βγω και είναι όλοι κλειστοί και δεν θέλουν, δεν διψούν, κόβεται. Δεν λέω ότι ο κήρυγας δεν πρέπει να προετοιμαστεί να κάνει το κήρυγμα του, έτσι. Δηλαδή, θα έρθω απροετοίμαστος και αν διψούν θα βγει. Όχι. Άντε, ο Κύριος θα σε καλύψει μια φορά, δύο φορές. Πρέπει να προετοιμάζεται ο κήρυκας. Αλλά λέω ότι το έχω και εγώ παρατηρημένο. Όταν κηρύττεις και βλέπεις ο ένας νιστάζει, ο άλλος χαζομουριά, το άλλος μιλάει μεταξύ με τον άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, δεν θέλουν. Θα το πεις, αλλά δεν βγαίνει. Δεν σου αρέσει ούτε εσένα του ίδιου. Όταν βλέπεις ότι το ρουφάνε και το θέλουνε γιατί μπαίνει μέσα τους, εφόσον είναι και ωραίο βέβαια, αλλά λέω, είναι δηλαδή ένα vice versa, ένας κύκλος. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε, χρήσε το στόμα μου, χρήσε και τα αυτιά όμως. Είδατε την άλλη φορά που είπαμε, αυτός που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Εάν έχεις αυτιά που δεν είναι βαρημένα και κλειστά από τη σάρκα, από τον κόσμο κλπ. Και μπαίνουν μέσα, ο Κύριος τι κάνει, ξεκινάει το μηχανάκι και δίνει φωνή για να μπουν μέσα. Είναι ένας κύκλος. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού είναι κάτι που το ζητάς από τον Κύριο και το μαθαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε κάθε φορά που ακούμε τον Λόγο ή διαβάζουμε τον Λόγο. Λες, πρέπει να διαβάσω τον Λόγο. Έστω και να μην έχεις πολύ ζήλο, λες, πρέπει ρε παιδί μου, τι χριστιανός είμαι, να μην διαβάζω τον Λόγο. Κάθεσαι σπίτι σου, μπορεί να κάνεις το τσαγάκι σου, να έχεις ησυχία, τα κλείνεις όλα, μπορεί να κλείσεις και το κινητό και παίρνεις τη γραφή σου να διαβάσεις. Όπου και να είναι, από το κομπιούτερ, όπως σε βολεύει. Κάνε μια προσευχή πριν, αυτά που θα διαβάσω να μην είναι απλά γράμματα που το μυαλό μου θα ταξιδεύει αλλού και δεν θα μπαίνει μέσα γιατί δεν είμαι έτοιμος, έτοιμη. Κύριε, είναι ο Λόγος. Μου τον έδωσες και εμένα για να το διαβάσω, αφού γι' αυτό τον φύλαξες τόσους αιώνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ωραία, ευχαριστώ. Πώς θα μπει μέσα μου? Αν είναι από μένα το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι έτοιμη η καρδιά μου, θα την ετοιμάσω. Τι πρέπει να κάνω? Να μην τρώω κι εγώ το χρόνο μου και ούτε εσύ το δικό σου. Γιατί ο Κύριος θέλει να εργάζεται μέσα στα τέκνα του. Άρα, αδερφοί, είναι φυσικός κόσμος και πνευματικός κόσμος μαζί. Έχουμε το βιβλίο, σελίδες, γράμματα, μελάνι εντυπωμένο. Εκεί είναι το ένα μέρος. Φανταστήκατε ο Θεός να, που είναι αόρατος, εξαφανισμένος δηλαδή από το φυσικό μας κόσμο, να μην μας άφηνε τον λόγο του. Τι θα διαβάζαμε, τι θα ακούγαμε? Πού να το βρεις το Θεό? Ό,τι προσευχηθείς και ό,τι ακούσεις και κανέναν όνειρο και καμιά όραση είναι από το Θεό, δεν είναι? Ενώ μας άφησε το λόγο του γραμμένο. Είναι θαύμα αυτό. Άμα δείτε την ιστορία που φύλαξε την Αγία Γραφή τόσους αιώνες και έχουμε σήμερα τον λόγο, είναι θαύμα. Δεν υπάρχουν άλλα αρχαία βιβλία από τόσους αιώνες να έχουν φυλαχτεί σε τόσα πολλά χειρόγραφα, ούτως ώστε με ολόκληρη επιστήμη που έγινε να ξέρουμε πώς είναι ο λόγος του Θεού. Ο Όμηρος. Ξέρετε ποιο είναι το πιο αρχαίο βιβλίο, δηλαδή που βρήκαμε? Το 1000 μετά Χριστό. Ως εκεί, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και πολλά. Πολλοί αρχαιολόγοι που βρίσκουν λένε αυτό εδώ, έτσι πρέπει να είναι. Μόνο ο λόγος του Θεού έχει πληθώρα. Και με τα λαθάκια που γίνανε στις αντιγραφές, όπως είπαμε, γιατί δεν υπήρχε η τυπογραφία, επειδή υπάρχει πληθώρα και είναι ολόκληρη επιστήμη το κριτικό κείμενο, με τους πάπυρους και τους ρόλους και του Βατικανού και του Συριακή μετάφραση και όλα όσα υπάρχουν παλού και τα βάλανε όλα κάτω. Έχουμε τώρα την Καινή, έτσι, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει θέμα. Οι Ισραηλίτες κάναν καλή δουλειά, οι γραμματείς. Ήταν γραμμένοι χωρίς προβλήματα, οι αντιγραφές είναι τέλειες. Αλλά στην Καινή υπήρχαν μικροδιαφορές. Αυτό έχει λυθεί. Και έχουμε τώρα ολόκληρον τον Λόγο του Θεού, Παλαιά Καινή Διαθήκη, καθαρή. Γιατί πολλοί λένε πού ξέρω πώς το έγραψε, και αν έχει λάθη και αν δεν έχει λάθη. Αυτά είναι δικαιολογίες για να αποφεύγουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που μένει είναι να έχουμε κοινωνία με αυτά τα γράμματα. Μα είναι γράμματα. Πώς θα μπεις από το γράμμα στο πνευματικό? Εκεί χρειάζεται το Πνεύμα του Θεού. Και η καρδιά μας να είναι καθαρή, να δεχτεί το σπόρο μέσα, όπως είπα. Δώσε μου, Κύριε Λαχτάραν, επιθυμία να μάθω, να σε καταλάβω καλύτερα, να καταλάβω τι θες να μου πεις σήμερα. Μια ωραία προσευχή για να διαβάσεις το λόγο. Αυτό που λέει ο Δαβίδ ότι ο λόγος είναι πιο γλυκός από το μέλι. Τι είναι αυτό, πού το βρήκε? Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό. Θέλουμε κι εμείς να το ζήσουμε, να έχουμε εμπειρία. Βοήθησε με, Κύριε, μάθε με. Άρα, αδερφοί, όπως είπα και στην αρχή, όλοι εμείς που ερχόμαστε εκκλησία και καλά κάνουμε, πρέπει να παλέψουμε, να πολεμήσουμε με τη δύναμη της συνήθειας. Πάλε εκκλησία, πάλε, βαρέθηκα, πόσα χρόνια, πόσα κηρύγματα να ακούσω. Μου βγήκαν από τα αυτιά. Ναι, πράγματι, όπως είπα πριν, έχουμε να ακούσει τόσα και τόσα. Και τι γίνεται δηλαδή και αν χάσουμε κανέναν, πειράζει τα πολλά, αφού δεν τα θυμόμαστε? Είναι ένα κουταλάκι για να βγάλει τη βδομάδα, το 15ήμερο, το μήνα, ανάλογα. Δεν είναι ότι θα ακούσω, γι' αυτό δεν είναι και καλά να ακούει κάποιος 10 κηρύγματα την ημέρα. Πράγματι θα σου βγουν από τα αυτιά, δεν χρειάζεται. Αλλά ο λόγος του Θεού πρέπει να μπαίνει μέσα μας σταθερά, σταθερά. Διαβάζεις, αν είναι δυνατόν, καθημερινά, θα είναι καλύτερα, προσεύχεσαι καθημερινά. Αλλά έστω η Εκκλησία, έστω μια φορά τη βδομάδα, το μίνιμουμ, να ακούσεις ένα κήρυγμα, να έχεις την κοινωνία των αδερφών, να ψάλεις. Αυτό χρειάζεται για την επόμενη χρονική περίοδο. Δεν είναι ότι δεν ήρθες μια Κυριακή, θα πας στην κόλαση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσω κατήφορος αναγκαστικά. Πόσο καιρό θα μπορέσει ένα παιδί του Θεού χωρίς να πηγαίνει η Εκκλησία για κάποιους λόγους? Είτε βαριέται επειδή δεν τα έχει καλά με κάποιον, τέλος πάντων δεν του αρέσει. Πόσον καιρό θα αντέξεις? Ο διάβολος δεν κάθεται. Ο Κύριος, θα σου πει ο Κύριος, εγώ σου έδωσα τον τρόπο. Εσύ αποφασίζεις. Άρα πρέπει να παλέψουμε με τη δύναμη της συνήθειας και πρέπει να παλέψουμε και ενάντια στον εαυτό μας, τη σάρκα μας. Πρέπει να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό παραπάνω. Γι' αυτό είπα να ερχόμαστε με προσμονή, με ζήλο. Θα πάω και δεν θα λάβω τίποτα. Με τέτοιο σκεπτικό, πώς θα λάβεις? Δεν τον εξαντλήσαμε τον Κύριό μας, έχει τόσα και τόσα να μας δώσει. Και είναι κρίμα να υπάρχει τέτοια ομορφιά στο λόγο του Θεού, στην παρουσία του ουράνιου μας, του Πατέρα, και εμείς να μην την γνωρίζουμε. Είναι κρίμα δηλαδή να ξοδεύουμε χιλιάδες ώρες στην Εκκλησία και στο πήγαινε έλα και να μην αλλάζει η ζωή μας από την δύναμη του Θεού, από το λόγο του Θεού, που έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε πίσω στο Ιάκωβος 1:21. Αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσια κακίας, δεχθείτε το λόγο, πώς να το δεχθούμε, με πραότητα, εν πραίτητη, το λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας. Δηλαδή, καθαρίστε την καρδιά σας, καλωσορίστε το λόγο του Θεού, αλλά πώς, καλωσορίστε το λέει με πραότητα. Τι είναι, αδερφοί, η πραότητα? Γιατί συνήθως μπερδεύουμε τον πράο, αυτόν που είναι πολύ ήσυχος, άβουλος, αδύναμος, που δεν θα σταθεί να διεκδικήσει το δίκαιο του, είναι πράος αυτός. Δηλαδή, λίγο να του πεις και χαζούλη. Ο μαλθακός δηλαδή. Δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτόν του, δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, σαν τον κοιμισμένο. Δεν είναι αυτή η έννοια του πράου ανθρώπου. Η πραότητα σχετίζεται με την υπομονή, δεν σχετίζεται με την αδυναμία. Και βεβαίως η πραότητα περιλαμβάνει και τη γλυκύτητα, την ευγένεια στους τρόπους. Κυρίως όμως η πραότητα σχετίζεται με την υποταγή. Υποταγή της δύναμης της θέλησής μου σε αυτόν που ανήκω. Αριθμοί 12:3. Ο άνθρωπος ο Μωυσής ήταν υπερβολικά πράος. Περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στη γη. Και έβγαλε τόσο λαόν έξω μετά τις πληγές στην Αίγυπτο και τους έβγαλε έξω, αλλά δεν ήταν άνθρωπος να θυμώνει, να αντιδρά, να οργίζεται. Ήταν πράος, αλλά για ρωτήστε τον Φαραώ αν είχε την ίδια γνώμη όταν ειστάθηκε μπροστά και του λέει «Άσε το λαό μου να φύγει διαφορετικά» και έρχονταν οι πληγές. Ή θυμάστε ακόμη Ματθαίος 21:5, και ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε όταν ο Χριστός μπήκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι στα Ιεροσόλυμα. Λέει «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε όνο και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Ο Χριστός ήταν ο ορισμός της πραότητας, η επιτομή της πραότητας. Για ρωτήστε όμως πώς ένιωθαν και τι σκέφτηκαν όλοι αυτοί που λίγο αργότερα τους πέταξε έξω από το αυλί του ναού, εκεί με το φραγγέλιο, το μαστίγιο με τα σχοινιά που έκανε. Η πραότητα, αδερφοί, είναι υποταγμένη δύναμη. Έχεις τη δύναμη, αλλά την υποτάσσεις. Ξέρω ποιος είμαι και ζω υποτάσσοντας τον εαυτό μου στο θέλημά του και στο Θεό. Και είμαι πράος. Δεν διεκδικώ. Έχει ανθρώπους που τσίκ να τους κάνεις αμέσως γίνονται για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους, που μπορεί να έχουν δίκαιο. Είναι σαν να οδηγάς ένα σπορ αυτοκίνητο ακριβό με μηχανή πάνω, βγάζει τόσα άλογα και να πηγαίνεις στο όριο ταχύτητας. Ενώ μπορείς να το πατήσεις το κουμπί λίγο και να τρέξεις, να χαθείς μπροστά από τους άλλους και να πούν και άλλοι «Ουάω, χάθηκε από μπροστά μας αυτός». Έχω δύναμη, έχω εξουσία, αλλά τη χρησιμοποιώ μόνο κάτω από την οδηγία του Θεού. Τι είπαν οι μαθήτες στον Κύριο όταν δεν τους άφησαν οι Σαμαρείτες να μπουν? «Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει ζωντανούς, όπως έκανε και ο Ηλίας». Όχι, λέει ο Κύριος. Είχε τη δύναμη να τους κάψει, γιατί αν ο Ηλίας μπορούσε, ο Ιησούς δεν μπορούσε. Αλλά λέει «Όχι, θα πάμε από γύρω». Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο εδάφιο. «Εν πραίτητι δέξαστε τον έμφυτο λόγον των δυνάμενων, σώσε τας ψυχάς ημών». Ο λόγος του Θεού όταν ακούγεται σώζει τις ζωές, Ιάκωβος 1:21. Σώζει ανθρώπους. Τους οδηγεί σε μετάνοια που οδηγεί σε αναγέννηση και σε διαρκή μετάνοια που οδηγεί στον αγιασμό. Η πίστη έρχεται όταν ακούμε το λόγο του Θεού. Ξανά, η πίστη έρχεται όταν ακούμε το λόγο του Θεού και μπαίνει μέσα, εννοείται. Μας σώζει από τις καθημερινές μας μάχες. Αδερφοί, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι χριστιανικός, έστω και αν κατά όνομα είναι χριστιανοί. Βρίσκεται στο σκοτάδι, σε μια γενιά που είναι σκολιά, στερευλή και διεστραμμένη, έτσι την ονομάζει ο λόγος. Είναι ένα ρεύμα που τρέχει και εμείς πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Πώς πάνε στο ποτάμι τα ψάρια, πώς τα πάνε. Ένα νεκρό ψάρι θα το παρασύρει. Αλλά το ζωντανό ψάρι ο Σολωμός πάει κόντρα στο ρεύμα, κόντρα και πάει ανάποδα. Αυτό είναι σωτηρία καθημερινή, αγιασμός καθημερινός. Για το δικό μου καλό, λοιπόν, είναι να χρειάζομαι τον Λόγο του Θεού για να απολαύσω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλεις να το δεις συμφεροντολογικά, σε συμφέρει να αγαπάς τον Λόγο του Θεού και να τον ζεις. Ο Λόγος μου θυμίζει πως αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικό πολύ συχνά είναι αμαρτία. Και η μόνη μου ελπίδα να μην συνηθίσω αυτό που όλοι κάνουν είναι η επαφή μου με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε γιατί τις τελευταίες μέρες που ήδη μπήκαμε, ενώ τις τελευταίες των τελευταίων ημερών, γιατί τις τελευταίες μέρες ήταν και τον καιρό του Χριστού, οι δύο μέρες, αλλά τώρα είμαστε στο τέλος, στην ουρά. Η αλήθεια και το ψέμα έχουν ανακατευτεί, όπως είναι το φως και το σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι σήμερα στον κόσμο? Δες, φώτα, κόκκινα, κίτρινα, λούνα πάρκ, όλο αμαρτία. Αυτό είναι σκοτάδι, ενώ είναι όλο φως. Και αν γονατίσει το κρεβατάκι σου σκοτεινά να προσευχηθείς, αλλά θα σου πει με αυτό είναι το σκοτάδι. Ω, εκεί είναι το φως. Η ικανότητά μας για αυταπάτη δεν έχει όρια. Γελάμε όταν σκεφτόμασταν πιο πριν ότι μα είναι δυνατόν να γίνουν έτσι. Γίνεται η αλήθεια να είναι ψέμα και η ψέμα αλήθεια. Και όμως γίνεται, συμβαίνει σήμερα και εμείς οι πιστοί ήδη δεν το καταλαβαίνουμε. Σου λένε τα μέσα ενημέρωσης μια είδηση, ξανά και ξανά, όλοι από γύρω την ίδια είδηση, και λες δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα, αλλά στο τέλος την πιστεύεις γιατί λένε όλοι. Πες ένα ψέμα πολλές φορές συνέχεια, και ο άλλος θα το δεχτεί σαν αλήθεια. Δηλαδή η αυταπάτη τι είναι? Είναι η διαδικασία παραπλάνησης του εαυτού μας να δεχθεί σαν αλήθεια ή σωστό κάτι που είναι ψέμα ή λάθος. Προσέξτε, αυταπατώμαστε. Θέλω να απατηθώ. Με λίγα λόγια, η αυταπάτη είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογούμε στον εαυτό μας τις ψευδείς πεποιθήσεις μας. Προκατάληψη, επιθυμία, η ανασφάλεια επηρεάζουν ασυνείδητα τη θέλησή μας να πιστέψουμε κάτι. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο γονιός, που το παιδάκι του λέει «Δεν έκανα εγώ αυτό, ξέρω εγώ, μπροστά στο γείτονα, μπροστά στην τάξη», και πιστεύεις στο παιδί σου. Λέει ψέματα, αλλά εσύ το πιστεύεις γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι το παιδί σου λέει αλήθεια, γιατί είναι το παιδί σου. Δηλαδή, αυταπατάται ο γονιός να πιστέψει το παιδί του, επειδή επιθυμεί το παιδί του να λέει την αλήθεια. Και βέβαια, αυταπάτη συναντάται σε πολλούς τομείς της ζωής. Δηλαδή, είναι απίστευτη η ικανότητα να αυταπατούμε, να παραπλανούμε τον εαυτό μας, να δεχθεί κάτι σαν αληθινό, σαν έγκυρο, σαν αξιόπιστο. Αλλά δεν είναι. Και εσύ λες, δεν πειράζει. Εντάξει. Ιάκωβος 1:22. Γι' αυτός ο κίνδυνος μας ακολουθεί και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του Λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί είπαμε να ακούμε το Λόγο του Θεού, έτσι, να μπαίνει μέσα μας. Πολύ καλά. Όχι μόνο ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς. Δεν τι εξαπατούμε. Αφού δεν μας λες να ακούμε το Λόγο του Θεού. Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο να ακροατέ παραλογιζόμενοι εαυτούς. Δηλαδή μια από τις μεγαλύτερες απάτες για να μπορώ να ξεγελάσω τον εαυτό μου είναι να ακούσω πως το να ακούω και να ξέρω το Λόγο του Θεού ισοδυναμεί με το να υπακούω το Θεό. Όχι αδερφοί, ακούω και υπακούω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και για να μας πείσει ο Λόγος του Θεού για αυτή την αλήθεια, μας λέει ένα παράδειγμα πιο κάτω στο 23. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε τον εαυτό του και μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άνθρωπο στο 23 που είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη και έφυγε. Λέει ότι ήτης ακροατής λόγου εστίν και ου ποιητής, ούτως έκεν ανδρή άνδρα, κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Δεν ξέρω, το βαλέ, ίσως μια γυναίκα όταν δει στον καθρέφτη ένα ελάττωμα κάτι θα το φτιάξει. Στο φόρεμα, στο γιακάντη. Ένας άντρας πιο εύκολα θα πει: εντάξει, δεν βαριέσαι, καλά είμαστε. Πάμε. Οι άντρες πιο εύκολα το κάνουν αυτό το λάθος. Ό,τι και να λέμε πάντως, είναι παράλογο να κοιτάς τον καθρέφτη, να βλέπεις τι χρειάζεται να καθαριστεί και να το αφήνεις. Γιατί, αδερφοί, ο καθρέφτης ποια είναι η ιδιότητά του? Ότι αυτό που καθρεφτίζεται, αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Θέλω να πω, άλλο είναι η φωτογραφία, που και φωτογραφία θα σε αποτυπώσει. Αλλά στη φωτογραφία στείνεσαι, χαμογελάς, φτιάχνεσαι, διορθώνεις τα μαλλιά σου, το γιακά σου και βγαίνει η φωτογραφία και μπορεί να την φτιάξεις και λίγο από πάνω με κανένα φίλτρο. Και φυσικά κρατάμε τις φωτογραφίες που μας δείχνουν ωραίους, ωραία ρούχα και αυτές τις φυλάμε. Που μας δείχνουν ωραιοποιημένους. Ο καθρέφτης δεν το κάνει αυτό. Ο καθρέφτης δείχνει αυτό που πραγματικά είμαστε τη στιγμή που στεκόμαστε μπροστά του. Αυτή την ώρα που στέκεσαι, πώς είσαι, αυτό είσαι. Πώς είσαι, για παράδειγμα, το πρωί όταν σηκώνεσαι, τα μάτια σου πρισμένα, τα μαλλιά σου ανακατεμένα, να πας να πληθείς. Αν είναι να έρχομαι στην εκκλησία, να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να στεναχωριέμαι και να νομίζω ότι αφού ένιωθα και λίγο άσχημα και στεναχωρέθηκα, άλλαξε κάτι, τότε ξεγελάω τον εαυτό μου. Στο 25. Υπάρχει ένας μόνον τρόπος για να μην ζω αυτήν την αυταπάτη. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω, παρακύψας λέει, και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής πουλισμόνη αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Δηλαδή, ο τρόπος είναι να σκύψω, λέει, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμείνω σε αυτόν. Κάνοντας το αυτό θα γίνω εκτελεστής και τότε θα έρθει η ευλογία στη ζωή μου. Δεν είναι κακό να είσαι ακροατής του λόγου. Καλό είναι. Αλλά τι λέει εδώ, στο 25, είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε. Δεν έγινε ακροατής πουλισμονή. Τι είπα στην αρχή, ακούσαμε τόσα κηρύγματα. Πού τα θυμόμαστε? Όταν ακούς μόνο και δεν πράττεις, θα τα ξεχάσεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Τα ξέρεις, αλλά δεν είναι αρκετό. Αν όμως γίνεις εκτελεστής του έργου, δηλαδή και ακροατής και εκτελεστής ταυτόχρονα, τότε μπαίνει μέσα στο πετσί σου ο λόγος. Γίνεται η ζωή σου, ο χαρακτήρας σου. Γιατί πράττεις, ποιείς, δεν είναι μόνο να ακούς, ενώ η ζωή σου να είναι διαφορετική. Ας δούμε λίγο καλύτερα αυτό το εδάφιο, γιατί είναι ζουμερό. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος του Θεού εδώ ονομάζει νόμο της ελευθερίας, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Και αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο. Ή νόμος είναι, ή ελευθερία είναι, αφού ο νόμος σε βάζει σε καλούπια, σε περιορίζει. Δηλαδή, όπως είπα πριν για το αυτοκίνητο. Ο νόμος σου θυμίζει ένα όριο ταχύτητος. Θα πας 50 χιλιόμετρα, απαγορεύεται παραπάνω. Αν πας παραπάνω, θα πας φυλακή, ξέρω εγώ. Πώς μπορεί να υπάρχουν νόμοι που ελευθερώνει? Αδερφοί, αν δεν υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι της ζωής, δεν έχει αξία πια. Για σκέψου να παίξεις ποδόσφαιρο και να μην υπάρχουν γραμμές, να μην υπάρχει πόρτα, να μην υπάρχει φάουλ, κανένας να διαιτητεύσει, τι θα παίξεις? Δεν θα είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, η παραβίαση του κανόνα που χαλάει το παιχνίδι. Πρέπει να παίξεις μια παρτίδα σκάκι. Αν δεν υπάρχουν οι κανόνες, πώς θα παίξεις να χαρείς μέσα στην ελευθερία? Δηλαδή, χωρίς κανόνες δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε την ομορφιά του παιχνιδιού. Η έλλειψη κανόνων οδηγεί στην ασυδοσία, στο χάος, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν ακούω, δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπολογίζω κανένα, πληγώνω τους ανθρώπους, όπως σπάσω μια βιτρίνα, λέω ό,τι θέλω, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Ελευθερία είναι να ζω για το σκοπό που πλάστηκα. Αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ότι είναι ο νόμος της ελευθερίας. Επειδή μας λέει την αλήθεια για το ποιοι είμαστε, ποιος μας έφερε στον κόσμο αυτό, ποιος είναι ο Θεός, πώς μας έφτιαξε να ζούμε, τι περιμένει από μας, πόσο μας αγαπάει, μπαίνουν αυτά όλα μέσα μας και ποτέ δεν θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μακριά από το Θεό, γιατί δεν θα ζούμε για το σκοπό για τον οποίο πλαστήκαμε. Και η αλήθεια είναι πως πλαστήκαμε για το Θεό. Μας έφτιαξε να ζούμε για τη δόξα Του. Διαφορετικά, αδερφοί, χωρίς τον Κύριο θα είμαστε πάντα σκλάβοι στις ορμές, στα πάθη, στις ζήλιες, στις κακίες. Και το χειρότερο είναι να είμαστε άνθρωποι που ακούμε τον Λόγο του Θεού. Άντε να πεις, δεν ξέρει ο άλλος, να είσαι σε μια ζούγκλα, δεν ξέρει. Ακούμε τον Λόγο του Θεού και εν τούτης συνεχίζουμε να ζούμε σκλάβοι των αμαρτιών μας και δούλοι στις αδυναμίες μας. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία για μας. Και όμως επιλέγουμε τόσο συχνά να απατούμε τον εαυτό μας. Ήρθα η Εκκλησία, αν άκουσα τον Λόγο του Θεού, ο Θεός πρέπει να είναι ευχαριστημένος μαζί μου. Έκαμα το καθήκον μου. Δεν λέει να μην αμελείτε να συνέρχεστε, όμως ήρθα. Μα ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ δεν είναι να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε. Να αλλάξουμε. Βεβαίως πρέπει να μάθεις πώς να υπακούσεις, αλλά στο τέλος τι είναι. Να δει ο Κύριος μια αλλαγμένη ζωή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ο Λόγος του Θεού μας ελευθερώνει. Όμως για να μας ελευθερώσει πρέπει να υπακούσουμε. Και ο διάβολος το ξέρει βέβαια αυτό. Γι' αυτό και προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του, ώστε να μην τον υπακούσουμε και να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό προσπαθεί αυτόν τον συμβιβασμό. Να είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθαμε, που ακούσαμε, που αγγιχτήκαμε λίγο. Εντάξει, φτάνει, ως εκεί. Όχι όμως και να αλλάξεις. Όχι και να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, τις επιθυμίες σου, τις φαντασιώσεις σου, τους πόθους σου, τα εσωτερικά σου, τις αιμονές σου που τα έχεις εκεί και δεν τα ξέρει κανένας. Όχι και αυτό. Όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πως αυτό είναι αυταπάτη. Ιάκωβος 1:22. Γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και όχι μονάχα ακροατές, παραλογιζόμενοι εαυτούς, δηλαδή εξαπατώντας τον εαυτό σας. Και πρέπει να γίνει κάτι άλλο, στο 25. Αυτός που έγινε όχι ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής έργου. Αυτός είναι μακάριος κατά την εκτέλεση του. Την ώρα που πράττεις το θέλημα του Θεού, είσαι μακάριος. Πολλές φορές όταν τελειώσει η συνάθρηση, ενθαρρύνουμε τον ομιλητή, τον ευχαριστούμε. Πολλές φορές μου λέτε ευχαριστούμε, πολύ ωραίο το μήνυμα και λοιπά, ευλογήθηκα. Θυμάμαι παλιά ένας αδερφός στα Χανιά μου έλεγε, αδερφέ, ένα κήρυγμα για να είναι καλό για μένα, το κριτήριο που έχω δεν είναι να μου αρέσει εκείνη την ώρα που το άκουσα, την άλλη μέρα και την παράλληλη, τη εβδομάδα που μπαίνει, το θυμάμαι.

σε για να το εφαρμόσω. Αδερφοί, η υπακοή του Λόγου του Θεού με ελευθερώνει, η υπακοή της αλήθειας φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπακούσω. Δηλαδή πρέπει, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, να κάνω δύο πράγματα για τα οποία εγώ και εσύ είμαστε υπεύθυνοι, κανένας άλλος. Ας το ξαναδιαβάσουμε, Ιάκωβος 1:25. «Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων των της ελευθερίας και παραμείνας ουκ ακροατής επιλής μονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε». Δηλαδή χρειάζεται πρώτον να σκύψω, παρακύψας λέει, με προσοχή να ερευνώ τον λόγο, αυτό σημαίνει ο παρακύψας εις νόμων τέλειων. Όταν ακούσω τον Λόγο του Θεού, όταν διαβάσω τον Λόγο του Θεού, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν μπορώ να κοιτάω με το ένα μάτι εδώ και το άλλο μάτι, μήπως μου ήρθε μήνυμα στο κινητό, έστω και αν το βάλα στο αθόρυβο. Δηλαδή με την έννοια, χτύπησε το κουδούνι, τρέξε τώρα γρήγορα. Τι γίνεται, αδερφοί? Δηλαδή λέμε για τον Κύριο να του δώσουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο. Θυμάμαι παλιά μια αδερφή μου έκανε παράπονο για μια άλλη αδερφή ότι πήγε στο σπίτι της να την επισκεφθεί. Άνοιξε η μητέρα της ποιος ήταν και λέει: «Δεν μπορεί τώρα, προσεύχεται». Και έφυγε η άλλη μου τρομένη. Σιγά τώρα, προσεύχεται. Είχε την ώρα της προσευχής και είπε: «Μάμα, δεν θα με ενοχλήσει κανείς, όποιος και να είναι». Αυτό δείχνει στο Θεό μπροστά ότι αυτή την ώρα που έχω διαλέξει, Κύριε, είναι για μένα και σένα μαζί. Άρα, θα κλείσεις το κινητό σου, θα το αφήσεις σε άλλο δωμάτιο, θα κλείσεις το κουδούνι αν χρειαστεί, τον ήχο, ούτως ώστε, γιατί ο διάβολος πάντα θα φέρει κάτι για να σε ξυπνήσει, να σε σηκώσει πάνω και να πεις πραγματικά, Κύριε, ή θα τα έχεις όλα γύρω σου ανοιχτά, αν πάρει και κανένας, μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Τι θα κάνουμε? Αδερφοί, το κινητό μου το έχω ρυθμισμένο χρόνια, 8 παρά 10 και κάτι, Τετάρτη και Κυριακή, στο αθόρυβο. Όποιος θέλει ας πάρει, όποιος θέλει ας πεθαίνει, ας κρέμεται η ζωή του και πρέπει να το σώσω. Κύριε, του λέω, έχω τόσες ώρες τη βδομάδα, μπορεί να συμβούν πολλά, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, οτιδήποτε συγγενείς, φίλοι. Λοιπόν, αν είναι να συμβεί κάτι κακό, ας συμβεί κάποια άλλη ώρα. Τη ώρα που είμαι εδώ για σένα, για τον Κύριο, δεν θα επιτρέψει κάτι κακό. Εγώ θα το βάλω στο αθόρυβο και είμαι ήσυχος. Γιατί πολλοί έρχονται και το έχουν εκεί, λέει, θα το βάλω στο αθόρυβο, θα το βάλω στη δόνηση. Δεν θα ενοχλήσω, αλλά μήπως με πάρει κάτι. Μήπως. Ο διάβολος βλέπει αυτή την αδυναμία σε εισαγωγικά. Μήπως, λοιπόν, άτε, βάλε κάποιον, κάτι να πάρει, να κάνει, να σε ενοχλήσει. Μπορεί να δεις ένα μήνυμα και να αναστατωθείς και να χάσεις όλη τη συνάθρηση και τελικά να μην ήταν και τίποτα. Αλλά ξέρει ο εχθρός, πρέπει να μάθουμε, αδερφοί, να είμαστε έξυπνοι σε εισαγωγικά, πώς να κτυπήσεις τη σάρκα με πρακτικούς τρόπους. Λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος μου μιλάει, μου λέει την αλήθεια για τη ζωή μου, για το ποιος είναι ο Θεός. Δεύτερο, χρειάζεται να παραμένω στον Λόγο. Δηλαδή να μην σταματάω, να είναι κομμάτι της ζωής μου ο Λόγος του Θεού. Είμαστε προϊόντα του Λόγου. Ένα παιδί του Θεού πραγματικό περπατάει και μιλάει τον Λόγο. Θα πει και άλλα λόγια, αλλά τα εδάφια, επειδή είναι μέσα του και είναι ζωντανά, βγαίνουν από το στόμα. Να τρέφομαι από αυτόν, να μην τα παρατήσω. Να συνεχίσω να κτίζω τη ζωή μου πάνω στην αλήθεια. Είναι πραγματικά επικίνδυνες οι ημέρες. Αυτά που ακούμε γύρω μας δεν είναι όλα αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Είναι μισές αλήθειες, μισά ψέματα. Πρέπει δηλαδή με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του, να συνεχίζω και να προσπαθώ να υπακούσω. Αλλού ο Παύλος γράφει «γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβιαν». Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας, σε εισαγωγικά, που δεν θα δίνεις μπουνιές στους γύρω σου για να τους νικήσεις, αλλά αγωνίζεσαι πνευματικά, στον οποίο αγώνα πρέπει να επιμένω, αφού ο Θεός δεν θα επιτρέψει κανένα πειρασμό μεγαλύτερο από τη δύναμή μου. Έτσι υπόσχεται. Ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κύριος ενάντια στον εχθρό στην έρημο? Είναι γεγραμμένον. Πήγε στο λόγο, παρόλο που σίγουρα έχει πολλά να πει. Και αυτό ακριβώς θα είναι και η δική μου και η δική σου δύναμη. Φιλιππισίους 4:19.
διαγραμμένων.

0: ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Άλλο γεγραμμένο, Ψαλμός 91:15. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Ό,τι και να γίνει είναι γραμμένο. Ματθαίος 6:30. Αν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, ο Θεός έτσι τον τίνει, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστη. Ψαλμός 91:10. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Ψαλμός 34:19. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτά είναι τα γεγραμμένα. Ψαλμός 55:22. Ρίξε πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Δεν θα συγχωρήσει ποτέ να σαλευτεί ο δίκαιος. Ψαλμός 34:7. Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Πολλοί κάνουν πόστερ με πολλούς άγγελους και έχει έναν άνθρωπο στην μέση προσεύχεται και έχει αγγελικές δυνάμεις. Δεν χρειάζονται αδελφοί πολλοί άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πολύ δυνατοί. Ένας άγγελος λέει στρατοπεδεύει γύρω από χιλιάδες κόσμο και τους προστατεύει όλους. Ψαλμός 37:5. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μα θα ενεργήσει. Αυτό λέμε ρήμα. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου, έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Μιλάμε τώρα ότι η ανάθεση που θα κάνεις του Κυρίου δεν είναι να σε πάρει στο καζίνο και να κερδίσεις. Εννοούμε για άνθρωπον του Θεού που ξέρει το θέλημα του Θεού και αυτό που ζητάει είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αδερφοί, ο Κύριος στάθηκε στο λόγο του Θεού, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Αυτός είναι το σταθερό μας θεμέλιο. Δεν έχει σημασία ποιες είναι καταστάσεις και ποια είναι τα εάν ή πώς νιώθουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Ο λόγος του Θεού πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε κατάσταση της ζωής μας. Μένουμε πάνω στο λόγο γιατί είναι η ασφάλειά μας. Και ο Κύριος δεν θα μας ντροπιάσει. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ζητώ αυτά τα λόγια, Κύριε μας, να ριζώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε που είμαστε ακροατές του Λόγου Σου, Κύριε μας, απόψε, αλλά ταυτόχρονα Εσύ θα μας κάνεις και εκτελεστές, Κύριε μας, για να μην τα ξεχνάμε. Να ζούμε μέσα στο Λόγο, Κύριε μας, και πραγματικά να μην είμαστε προϊόντα του Λόγου, Κύριε μας, να παράγουμε αμέσως από το Λόγο Σου, Κύριε. Αυτοί οι σπόροι που είναι μέσα μας, Ιησού μας, θέλουμε να ανθίσουν, Κύριε μας, και να δώσουν καρπό 30-60%, όπως λέει ο Λόγος Σου. Κάθε ρήμα, Κύριε μας, που είναι εκεί, το θέλουμε για μας. Να το ζούμε, Κύριε μας, με πίστη και να το δεχόμαστε. Πραγματικά όπως είναι, Λόγο Θεού. Ευχαριστούμε που μας έδωσες τον αιώνιο Λόγο Σου, Κύριε μας, και μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Σου μέσα από το Λόγο Σου, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 21ο κεφάλαιο. Και μετά από τα πράγματα αυτά, ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, είχε ένα αμπελώνα στην Ιεζραήλ, κοντά στο παλάτι του Αχάβ, του βασιλιά της Αμάριας. Και ο Αχάβ μίλησε στον Ναβουθέ, λέγοντας: «Δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κήπο λαχάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω αντί για αυτόν ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμό του σε ασήμι». Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ: «Μη γέννητο σε μένα από το Θεό, να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα». Και ο Αχάβ γύρισε στο σπίτι του σκυθροπός και δυσαρεστημένος, για το λόγο τον οποίο του μίλησε ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, λέγοντας: «Δεν θα σου δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου». Και πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του και έστρεψε το πρόσωπό του και δεν έφαγε ψωμί. Και ήρθε σε αυτόν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, και του είπε: «Γιατί είναι το πνεύμα σου περίλυπο, ώστε δεν τρως ψωμί?» Και εκείνος της είπε: «Επειδή μίλησα στον Ναβουθέ, τον Ιεζραηλίτη, και του είπα: δώσε μου τον αμπελώνα σου με ασήμι, ή αν αγαπάς θα σου δώσω ένα άλλο αμπελώνα αντί για αυτόν». Και εκείνος απάντησε: «Δεν θα σου δώσω τον αμπελώνα μου». Και η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, του είπε: «Εσύ βασιλεύεις τώρα επάνω στον Ισραήλ. Σήκω, φάε ψωμί και ας είναι η καρδιά σου εύθυμη. Εγώ θα σου δώσω τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη». Τότε έγραψε επιστολές στο όνομα του Αχάβ και τις σφράγισε με τη σφραγίδα του και έστειλε τις επιστολές στους πρεσβύτερους και στους άρχοντες, εκείνους που ήσαν στην πόλη του, αυτούς που κατοικούσαν μαζί με τον Ναβουθέ. Και στις επιστολές έγραφε, λέγοντας: «Κηρύξτε νηστεία και βάλτε τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και βάλτε να κάθονται απέναντί του δύο κακοί άνδρες και ας δώσουν μαρτυρία εναντίον του, λέγοντας: εσύ βλασφήμισες το Θεό και το βασιλιά. Και βγάλτε τον έξω και πετροβολήστε τον και ας πεθάνει». Και οι άνδρες της πόλης του, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες που κατοικούσαν στην πόλη του, έκαναν όπως τους είχε διαμηνήσει η Ιεζάβελ, σύμφωνα με το γραμμένο στις επιστολές που τους είχε στείλει. Κήρυξαν νηστεία και έβαλαν τον Ναβουθέ να καθίσει επικεφαλής του λαού. Και μπήκαν δύο άνδρες κακοί και κάθισαν απέναντί του. Και οι κακοί άνδρες έδωσαν μαρτυρία εναντίον του Ναβουθέ, μπροστά στο λαό, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεό και το βασιλιά». Τότε τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε. Και έστειλαν στην Ιεζάβελ, λέγοντας: «Ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε». Και καθώς η Ιεζάβελ άκουσε ότι ο Ναβουθέ λιθοβολήθηκε και πέθανε, η Ιεζάβελ είπε στον Αχάβ: «Σήκω, κληρονόμησε τον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, που δεν ήθελε να σου το δώσει με ασήμι, επειδή ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά πέθανε». Και καθώς ο Αχάβ άκουσε ότι ο Ναβουθέ πέθανε, ο Αχάβ σηκώθηκε να κατέβει στον αμπελώνα του Ναβουθέ, του Ιεζραηλίτη, για να το κληρονομήσει. Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία, το θεσβήτη, λέγοντας: «Σήκω, κατέβασε συνάντηση του Αχάβ, του βασιλιά του Ισραήλ, που κατοικεί στη Σαμάρια. Δες, είναι στον αμπελώνα του Ναβουθέ, όπου κατέβηκε για να τον κληρονομήσει. Και θα μιλήσεις σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, φώνευσες και ακόμα κληρονόμησες. Θα μιλήσεις ακόμα σε αυτόν, λέγοντας: έτσι λέει ο Κύριος, στον τόπο όπου τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουν τα σκυλιά το αίμα σου, ναι, το δικό σου». Και ο Αχάβ είπε στον Ηλία: «Με βρήκες, εχθρέ μου?» Και απάντησε: «Σε βρήκα, επειδή πούλησες τον εαυτό σου στο να κάνεις το πονηρό μπροστά στον Κύριο. Δες, λέει ο Κύριος, εγώ θα φέρω κακό επάνω σου και θα σαρώσω πίσω σου και θα εξολοθρεύσω από τον Αχάβ εκείνο που ουρεί προς τον τοίχο, και το δούλο και τον ελεύθερο ανάμεσα στον Ισραήλ. Και θα κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, και καθώς την οικογένεια του Βαασά, του γιού του Αχία, εξαιτίας του παροργισμού με τον οποίο με παρόργησες και έκανες τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και για την Ιεζάβελ ακόμα μίλησε ο Κύριος, λέγοντας: «Τα σκυλιά θα καταφάνε την Ιεζάβελ κοντά στο περιτύχισμα της Ιεζραέλ. Όποιος από τον Αχάβ πεθάνει στην πόλη, τα σκυλιά θα τον καταφάνε. Και όποιος πεθάνει στο χωράφι, τα πουλιά του ουρανού θα τον καταφάνε». Πραγματικά, κανένας δεν στάθηκε όμοιος με τον Αχάβ που πούλησε τον εαυτό του στον απράτη πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως τον κινούσε η γυναίκα του, η Ιεζάβελ. Και έπραξε με ευδελιρό τρόπο σε υπερβολικό βαθμό, ακολουθώντας τα είδωλα σύμφωνα με όλα όσα έπραταν οι Αμορέοι, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και καθώς ο Αχάβ άκουσε τα λόγια αυτά, έσχισε τα μάτια του και έβαλε σάκο επάνω στη σάρκα του και νύστευσε και ήταν πλαγιασμένος, περιτυλιγμένος με σάκο και περπατούσε σκυμμένος. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Ηλία τον Θεσβήτη, λέγοντας: «Είδες πώς ταπεινώθηκε μπροστά μου Αχάβ? Επειδή ταπεινώθηκε μπροστά μου, δεν θα φέρω κακό στις μέρες του. Στις μέρες του γιού του θα φέρω το κακό επάνω στην οικογένειά του». Έσδρας, πρώτο κεφάλαιο. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που δόθηκε με το στόμα του προφήτη Ιερεμία, ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και διακήρυξε σε όλο το βασιλείο του, και μάλιστα γραπτός, τα εξής. Έτσι λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας: «Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, έδωσε σε μένα όλα τα βασίλεια της γης. Και αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω ένα οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από σας είναι από όλο το λαό του? Ο Θεός του ας είναι μαζί του και ας ανέβει στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, και ας οικοδομήσει τον οίκο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Θεός στην Ιερουσαλήμ. Και καθέναν που απέμεινε από όλους τους τόπους όπου παρικεί, ας τον βοηθήσουν οι άνδρες του τόπου του με ασήμι και με χρυσάφι και με αγαθά και με κτίνη, εκτός από την προαιρετική προσφορά για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ». Τότε σηκώθηκαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι λεβίτες μαζί με όλους όσους ο Θεός διέγειρε το πνεύμα τους για να ανέβουν και για να οικοδομήσουν τον οίκο του Κυρίου που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και όλοι όσοι ήσαν ολόγυρά τους, τους βοήθησαν με ασημένια σκεύη, με χρυσάφι, με αγαθά και με κτίνη και με πολύτιμα πράγματα, εκτός από όλες τις προαιρετικές προσφορές. Και ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε τα σκεύη του οίκου του Κυρίου που είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορας και τα είχε βάλει στον οίκο του Θεού του. Και ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, τα έβγαλε διαμέσου του Μιθρεδάθ, του θησαυροφύλακα, και τα αρρύθμισε στον Σασαβασάρ, τον άρχοντα της Ιουδαίας. Και ο αριθμός τους είναι τούτος: 30 χρυσοί δίσκοι, 1000 ασημένοι δίσκοι, 29 μάχερες, 30 χρυσές φιάλες, 410 ασημένιες φιάλες, δεύτερες και άλλα σκεύη 1000. Όλα τα σκεύη τα χρυσά και τα ασημένια ήσαν 5.400. Όλα τα ανέβασε ο Σασαβασάρ μαζί με τους εχμαλώτους που ανέβηκαν από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Έσδρας, δεύτερο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της επαρχίας που ανέβηκαν από την εχμαλωσία, από εκείνους που μετικίστηκαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, τους είχε μετικήσει στη Βαβυλώνα και που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, κάθε ένας στην πόλη του, που ήρθαν μαζί με τον Ζορβάβελ, τον Ιησού, τον Νεεμία, τον Σεραΐα, τον Ρεελαΐα, τον Μαραδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπάρ, τον Βιγουέ, τον Ρεούμ, τον Βαανά. Ο αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ ήταν. Η γη του Φαρός ήσαν 2.172. Η γη του Σεφατία 372. Η γη του Αράχ 775. Η γη του Φαάθ Μωάβ από τους γιους του Ιησού και του Ιωάβ 2.812. Η γη του Ελάμ 1.254. Η γη του Ζατθού 945. Η γη του Ζακέ 760. Η γη του Βανί 642. Η γη του Βιβαΐ 623. Η γη του Ασγάδ 1.222. Η γη του Αδονικάμ 666. Η γη του Βιγουέ 2.056. Η γη του Αδίν 454. Η γη του Ατήρ από τον Εζεκία 98. Η γη του Βισέ 323. Η γη του Ιωρά 112. Η γη του Ασούμ 223. Η γη του Γιβάρ 95. Η γη της Βιθλεέμ 123. Οι άνδρες της Νετοφά 56. Οι άνδρες της Αναθόθ 128. Η γη της Ασμαβέθ 42. Η γη της Κυριάθ Ιαρίμ, της Χεφυρά και της Βηρώθ 743. Η γη της Ραμά και της Γαβά 621. Οι άνδρες της Μιχμάς 122. Οι άνδρες της Βεθήλ και της Γε 223. Η γη της Νεβό 52. Η γη της Μαγβής 156. Η γη του Άλου Ελάμ 1.254. Η γη της Χαρίμ 320. Η γη της Λόδ, της Αδίδ και της Ινό 725. Η γη της Ιεριχώ 345. Η γη της Σενααά 3.630. Οι ιερείς. Η γη του Ιεδαΐα από την οικογένεια του Ιησού 973. Η γη του Ιμμύρ 1052. Η γη του Πασχόρ 1247. Η γη του Χαρίμ 1017. Οι Λεβίτες. Η γη του Ιησού και του Καδμίηλ από τους γιους του Οδουΐα 74. Η Ψαλμωδή. Η γη του Ασάφ 128. Η γη των Πιλωρών. Η γη του Σαλούμ, η γη του Ατήρ, η γη του Ταλμών, η γη του Ακούβ, η γη του Ατιτά, η γη του Σοβαΐ, όλοι ήσαν 139. Η Νεθινίμ, η γη του Σιχά, η γη του Ασουφά, η γη του Ταβαώθ, η γη του Κυρός, η γη του Σιά, η γη του Φαδών, η γη του Λεβανά, η γη του Αγαβά, η γη του Ακούβ, η γη του Αγάβ, η γη του Σαλμέ, η γη του Ανάν, η γη του Γιδίλ, η γη του Γαάδ, η γη του Ρεαΐα, η γη του Ρεσίν, η γη του Νεκοδά, η γη του Γαζάμ, η γη του Ουζά, η γη του Φασέα, η γη του Βισέ, η γη του Ασενά, η γη του Μεουνίμ, η γη του Νεφουσίμ, η γη του Βακβούκ, η γη του Ακουφά, η γη του Αρούρ, η γη του Βασλούθ, η γη του Μεϊδά, η γη του Αρσά, η γη του Βαρκός, η γη του Σισάρα, η γη του Θαμά, η γη του Νεσιά, η γη του Ατιφά. Η γη των δούλων του Σολομώντα. Η γη του Σοταΐ, η γη του Σεφερέθ, η γη του Φερουδά, η γη του Ιααλά, η γη του Δαρκών, η γη του Γιδίλ, η γη του Σεφατία, η γη του Ατήλ, η γη του Φοχερέθ από τη Σεβαΐμ, η γη του Αμή. Όλοι οι Νεθινίμ και η γη των δούλων του Σολομώντα ήσαν 392. Και αυτοί ήσαν που ανέβηκαν από την Θελ Μελάχ, την Θελ Λαρισά, τη Χερούβ, την Αδάν και την Ιμμύρ. Δεν μπορούσαν όμως να αποδείξουν την οικογένεια της πατριάς τους και το σπέρμα τους, αν ήσαν από τον Ισραήλ. Η γη του Δελαΐα, η γη του Τοβία, η γη του Νεκοδά ήσαν 652. και από τους γιους των ιερέων. Η γη του Αβαΐα, η γη του Ακός, η γη του Βαρζελαΐ, που πήρε γυναίκα από τις θυγατέρες του Βαρζελαΐ, του Γαλααδίτη, και ονομάστηκε σύμφωνα με το όνομά τους. Αυτοί ζήτησαν την καταγραφή τους ανάμεσα σε εκείνους που απαριθμήθηκαν κατά γενεαλογία και δεν βρέθηκαν. Γι' αυτό τους έβγαλαν από την ιερατεία. Και ο Θυρσαθά τους είπε να μην φάνε από τα αγιότατα πράγματα, μέχρι ότου σηκωθεί ιερέας με τα ουρίμ και τα θουμίμ. Ολόκληρη μαζί η σύναξη ήσαν 42.360, εκτός από τους δούλους τους και τις υπηρέτριές τους, που ήσαν 7.337. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και 200 ψαλτοδοί και ψάλτριες. Τα άλογα τους ήσαν 736, τα μουλάρια τους 245, οι καμήλες τους 435, τα γαϊδούρια 6.720. Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών, όταν ήρθαν στον οίκο του Κυρίου, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, πρόσφεραν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού να τον ανηγύρουν στον τόπο του. Έδωσαν σύμφωνα με τη δύναμή τους στο θησαυροφυλάκιο του έργου 61.000 δραχμές από χρυσάφι και 5.000 μνές από ασίμι και 100 ιερατικούς χιτώνες. Έτσι, οι ιερείς και οι λεβίτες και ένα μέρος από το λαό και οι ψαλτοδοί και οι πυλωροί και οι νεθινίμ κατοίκησαν στις πόλεις τους και ολόκληρος ο Ισραήλ στις πόλεις του. Πρώτη Χρονικών, πρώτο κεφάλαιο. Ο Αδάμ, ο Σιθ, ο Ενός, ο Καϊνάν, ο Μααλαλεήλ, ο Ιάρεδ, ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα, ο Λάμεχ, ο Νόε. Ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Η γη του Ιάφεθ ήσαν ο Γομέρ και ο Μαγόγ και ο Μαδαΐ και ο Ιαβάν και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και η γη του Γομέρ ήσαν ο Ασχενάζ και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και η γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Η γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μισραήμ, ο Φούθ και ο Χαναάν. Και η γη του Χούς ήσαν ο Σεβά, ο Αβιλά και ο Σαφθά και ο Ραάμα και ο Σαφθεκά. Και η γη του Ραάμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Και ο Μισραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Αναμίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Καφθορίμ. Και ο Χαναάν γέννησε το Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο, και τον Ιεβουσαίο, και τον Αμοραίο, και τον Γεργεσαίο, και τον Εβαίο, και τον Αρουκαίο, και τον Ασενέο, και τον Αρβάδιο, και τον Σαμαραίο, και τον Αμαθαίο. Η γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ, και ο Ασούρ, και ο Αρφαξάδ, και ο Λούδ, και ο Αράμ. Και η γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ, και ο Ούλ, και ο Γεθέρ και Μεσέχ. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαχωρίστηκε η γη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασάρμαβεθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν η γη του Ιοκτάν. Ο Σιμ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά, ο Έβερ ο Φαλέγ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραμ, που είναι ο Αβραάμ. Και οι γη του Αβραάμ ήσαν ο Ισάκ και ο Ισμαήλ. Αυτές είναι οι γενναίες τους. Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, ο Ναβαϊόθ. Έπειτα, ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιφσάμ και ο Μισμά και ο Δουμά, ο Μασά, ο Αδάδ και ο Θεμά. Ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ισμαήλ. Και οι γη της Χετούρας, της δούλης του Αβραάμ, ήσαν οι εξής. Αυτή γέννησε τον Ζεμφρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και οι γη του Ιοξάν ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και οι γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά, ο Εφέρ, ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήσαν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Οι δε γη του Ισαάκ ήσαν ο Ισάβ και ο Ισραήλ. Η γη του

0: και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Και η γη του Λοτάν ήσαν ο Χωρί και ο Εμάμ. Και οι αδελφοί του Λοτάν ήταν η Θαμνά. Η γη του Σοβάλ ήσαν ο Ελάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό και ο Ονάμ. Και η γη του Σεβεγών ήσαν ο Αϊέ και ο Ανά. Η γη του Ανά ήσαν ο Δισόν και η γη του Δισόν ήσαν ο Αμράν και ο Ασβάν και ο Ιαθράν και ο Χαράν. Η γη του Εσέρ ήσαν ο Βαλαάν και ο Ζααβάν και ο Ιακάν. Η γη του Δισάν ήσαν ο Ούζ και ο Αράν. Και αυτοί ήσαν οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη του Εδόμ πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεν-Ναβά. Και ο Βελά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα του Μωάβ, και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. Και ο Αδάδ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαμλά, αυτός από την Μασερκά. Και ο Σαμλά πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Σαούλ, αυτός από την Ρεχοβόθ, που είναι κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Βαλ Χανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαλ Χανάν πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Αδάδ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Πε. Και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, θυγατέρας του Μεζάβ. Και αφού πέθανε ο Αδάδ, στάθηκαν ηγεμόνες στον Εδόμ. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιφζάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδιήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί στάθηκαν οι ηγεμόνες στον Εδόμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τον προφήτη Ιεζεκίλ. Ιεζεκίλ πάει να πει «Ο Θεός είναι η δύναμή μου», το όνομά του. Και θα μπούμε μέσα στο 8ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, από το πρώτο εδάφιο. Ο Ιεζεκίλ είχε πάει εχμάλωτος στη Βαβυλώνα περίπου το 597 π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και λογικά και εκείνος θα ήταν ιερέας. Κάπου διάβασα ότι όταν άρχισε και προφήτευε εκεί στην Βαβυλώνα ήταν 30 χρονών περίπου και ο Κύριος τον έχρισε να είναι ένας πνευματικός ιερέας. Αμήν. Ήταν σύγχρονος του Ιερεμία, ήταν πολύ πιο νεότερος βέβαια. Άλλοι λένε, διάβασε ότι ήταν μαθητής του Ιερεμία, κάπου ίσως πριν να μπει μέσα στην αιχμαλωσία να ήταν μαζί με τον Ιερεμία, όπως και σύγχρονος του Δανιήλ. Και διαβάζουμε στον Ιεζεκίλ στο 8ο κεφάλαιο. «Και εν το έκτο έτη, το έκτο μηνή, την πέμπτη του μηνός, ενώ εγώ καθόμην, λέει, εν το οίκο μου», είχε οίκο εκεί στη Βαβυλώνα, «και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα εκάθετο έμπροσθεν μου, χείρ Κυρίου του Θεού έπεσαν εκεί επ' εμέ». Όλοι αυτοί οι πρεσβύτεροι του Ιούδα ήταν άνθρωποι δυστυχώς αποστατημένοι. Και κάποιοι λένε ότι όταν είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία να καθίσει από τη μια πλευρά, κάθισε 390 μέρες και του είχε πει να τι ακριβώς να τρώει, να κάνει εγκριφίες από κρυθάρι και να τους ψήσει, λέει, με περιτώματα ανθρώπου, και εκείνος τον παρακάλεσε ζώου, τέλος πάντων, για να δείξει, ήταν ένα σημείο αυτό για το λαό Ισραήλ, για να δείξει το τι θα τραβήξει ο λαός εάν δεν μετανοήσει. Προφητικές πράξεις. Και εκεί τώρα μάλλον, γιατί ήταν και μια δεύτερη φορά που κάτσε από την άλλη πλευρά του, εκεί ήρθαν οι πρεσβύτεροι του Ιούδα και είδαν και ειδού ομοίωμα, καθώς ήταν οι πρεσβύτεροι εκεί, ο Κύριος του φανέρωσε λοιπόν ένα όραμα και βλέπει ομοίωμα ως θέα πυρός και από τις θέας της οσφίως αυτού και κάτω πυρ και από τις οσφίως αυτού και πάνω ως θέα λάμψεως, ως όψης ηλέκτρου. Και εξύπλωσε, ήταν παρουσία του Κυρίου τώρα που ήρθε εκεί, και εξύπλωσε ομοίωμα χειρός και με πίασε από τα μαλλιά της κεφαλής μου, τον σήκωσε, τον ύψωσε μεταξύ γης και ουρανού και τον έφερε διοραμάτων, λέει, Θεού στην Ιερουσαλήμ, που ακόμα δεν είχε κατακτηθεί από τους Βαβυλώνιους. Αυτό έγινε το 586. Και βλέπει τώρα εις την θύρα, λέει, της εσωτέρας πύλης της βλεπούσης προσβοράν, όπου ίστατο το είδωλο της ζηλοτυπίας, το παροξύνον η ζηλοτυπία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είδωλο ήταν αυτό, αλλά συμβολίζει την αποστασία του λαού και την προσκόλληση του λαού Ισραήλ στα είδωλα. Και ο Θεός, καθώς το βλέπει αυτό, αδελφοί, ζηλοτυπεί το είδωλο της ζηλοτυπίας. Εκεί που βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται είναι όταν ο λαός του λατρεύει είδωλο. Γιατί η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, τη δύναμη και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και οι άνθρωποι στρέφονται στα είδωλα, η καρδιά τους αγαπάει τα είδωλα του κόσμου αυτού. Και θα δούμε, θα τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα σήμερα. Γιατί φτιάχνανε τότε στήλες, ματσεμπά, φτιάχνανε τότε χίλια δυο να λατρεύουν το Βάλ, την Αστάρτη, αλλά πίσω από αυτά ήταν βέβαια δαίμονες, αλλά και επιθυμίες μέσα στους ανθρώπους. Δεν λάτρευαν το ξύλο σαν ξύλο, λάτρευαν αυτό που αντιπροσώπευε, το Βάλ, την Αστάρτη, τον Ταμούζ, θα δούμε παρακάτω. ήταν θεοί του σεξ, γονιμότητα, σοβάρ, με τις στήλες αυτές που σήκωναν οι άνθρωποι. Τα ματσεμπά και τα ασερά της Αστάρτης. Μέχρι τώρα αυτή είναι η λατρεία της γονιμότητας, του σεξ. Και εκεί πάνω τώρα, σε αυτή την ελευθερία και καλά των ηθών, οι Ισραηλίτες είχαν πέσει με τα μούτρα, τα λέγαμε. Μήπως και τώρα δεν γίνεται το ίδιο, άραγε. Και το θέμα είναι, αδερφοί, για μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε εμάς. Να μην έχουμε είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Αυτά προξενούν ζηλοτυπία στον Κύριο. Και ιδού λέει η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήτο εκεί. Παρόλο την αμαρτία τους, ο Κύριος ήταν ακόμα εκεί. Κατά το όραμα το οποίο είδον εν τη παιδιάδη. Είχε δει τα χερουβίμ, θυμάστε, στην αρχή του Ιεζεκίλ. Και είπε προς εμέ, «Η άνθρωπο ύψωσαν τώρα τους οφθαλμούς σου προς την οδό την προσβοράν». Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς βορρά λοιπόν και ειδού κατά το βόρειο μέρος εν τη πύλη του θυσιαστηρίου το είδωλο το οποίο ήταν της ζηλοτυπίας κατά την είσοδο. Τότε είπε προς εμέ, «Η άνθρωπο βλέπεις τι κάμνουσι ούτι τα μεγάλα βδελίγματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει εδώ». Αλίμονο, αδερφοί, ο λαός του Θεού να πέσει σε τέτοια ειδωλολατρεία. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες λένε μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε. Ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Ελεύθερος είσαι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Η χάρη του Θεού. Έχουν φύγει αρκετά άτομα, αδερφοί, από τις πραγματικές εκκλησίες του Κυρίου που διδάσκουν την αγιοσύνη, τον καθαρισμό και έχουν προσκοληθεί εκεί, σε αυτό το νέο κύμα, ώστε να μπορούν να κάνουν επιτέλους ό,τι θέλουν και να λένε ότι είναι χριστιανοί. Σε άλλες εκκλησίες, τις κλασικές, ορθόδοξες, καθολικές, βλέπουμε τη διαφθορά που υπάρχει. Εκεί έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Τα είδωλα αυτά. Αυτό που λέει προς Ρωμαίους, ότι ο Θεός θα τους παραδώσει σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν στα μη πρέποντα. Για ποιο λόγο? Για εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό το κομμάτι είναι που μισεί ο Κύριος και μπορεί να βρεθεί εχθρός σου. Δες, λέει, τι κάνει ο οίκος Ισραήλ εδώ, για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου. Πλην στρέψον έτη και θέλεις δει μεγαλύτερα βδελίγματα. Και τον έφερε στην πύλη της αυλής, είδε μια οπή στον τοίχο, σκάψε, μπες μέσα και είπε προς εμέ, είσαι, λέει, και είδε τα πονηρά βδελίγματα, τα συχάματα δηλαδή, τα οποία είναι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εδώ. Και εισήλθον και είδον και ειδού πάνω μείωμα ερπετών, δελικτών, ζώων και πάντα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ ζωγραφισμένα επί των τοίχων, κύκλο-κύκλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή βίντεο που μου κάνει εντύπωση κάτι ναοί που υπάρχουν, που είναι όλος ο ναός λαξευμένος. Και εκεί να δεις τώρα τι ζωγράφιζαν. Τι ζωγράφιζαν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, στο σεξ. Αυτό ήταν μέσα τους. Και μάλιστα το θεωρούσαν και ιερό πράγμα το να λατρεύουν με αυτόν τον τρόπο και καλά το Θεό. Ιερόδουλες. Το γινόταν με το Βάλ, την Αστάρτη, εκεί στους υψηλούς τόπους. Ιερόδουλες πρόσφεραν υπηρεσία στο Θεό και ήταν πόρνες. Και αυτός ο τίτλος έχει μείνει μέχρι τώρα. Και ήστε το λέει έμπρος των αυτών 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων του οίκου Ισραήλ και μέσω αυτών κάποιος Ιαζανίας και τα λοιπά. Και ο καθένας λέει κρατούσε στο χέρι του θυμιατήριο και ανέβαινε πυκνό νέφος θυμίαματος στα είδωλα αυτά. Ξέρουμε ότι το θυμίαμα συμβολίζει την προσευχή των Αγίων και εδώ έχει να κάνει με την λατρεία την λατρεία προς τα είδωλα. Και είπε προς εμέ, οι άνθρωποι, είδες τι κάνωση εν το σκότι, προσέξτε τώρα, γιατί αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. Εν το σκότι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ, αυτή τη φράση. Έκαστος εν το κρυπτό οικίματι των εικόνων αυτού. Διότι είπαν ο Κύριος δεν μας βλέπει, ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη. Τώρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων. Προσέξτε, εδώ τώρα, ενώ στην αρχή μιλάει για όλους μαζί, για μια λατρεία όλων, εδώ μιλάει ότι ο καθένας έχει ένα κρυφό σπιτάκι με τις εικόνες του. Και θα δούμε το τι έχει να κάνει με εμάς όλο αυτό. Θα ανακαλύψουμε σήμερα ένα κρυφό τόπο που έχουμε μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο κρυφός τόπος που έχουμε μέσα σε αυτόν τον τόπο τα είδωλά μας, τις εικόνες μας. Διότι είπαν ο Κύριος δεν μας βλέπει. Νομίζουμε ότι εκεί σε αυτόν τον κρυφό τόπο μας ο Θεός δεν μας βλέπει. Ο Κύριος εγκατέλειπε τη γη, λέει. Μα δεν κάνω κάτι κακό. Είμαι ένας άνθρωπος θεοσεβής. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι μου λένε έβγε. Ένας αδερφός ο οποίος είναι πολύ ευσεβής. Όμως ο Κύριος βλέπει μέσα στην καρδιά. Και ιδιαίτερα βλέπει μέσα σε αυτό το κρυφό οίκημα των εικόνων μας. Και με έφερε, λέει, λέει θα δεις και μεγαλύτερα αυτελίγματα, και εκεί τώρα του δείχνει τις γυναίκες που θρηνούσι τον θαμούς, αυτό που κάνουν στον επιτάφιο μέχρι σήμερα. Είναι η λατρεία του Άδωνη, είναι η λατρεία του θαμούς, ο οποίος αναστένεται. Πρώτα όμως το φάβο. Αυτό κάνουν στον επιτάφιο οι γυναίκες θρηνούσι τον θαμούς. Και είπε προς εμέ, είδες οι ανθρώπους στρέψουν έτη και θέλεις δει μεγαλύτερα αυτελίγματα, και με εισήγαγε στην εσωτέρα αυλή του οίκου και ειδού εν τη θύρα του ναού του Κυρίου μεταξύ στο άσκερ θυσιαστηρίου 25 άντρες με τα νότα αυτών στο ναό του Κυρίου είχαν στρέψει τα νότα τους στο ναό και λάτρευαν τον ήλιο με λίγα λόγια. Μικρόν είναι, λέει, τούτο εις τον οίκο Ιούδα να κάνωσε αυτά τα αυτελίγματα ο λαός μου και τα λοιπά, για να μην το διαβάσω όλο. Και εγώ λοιπόν θέλω φερθεί με το οργής, ο φθαλμός μου δεν θέλει φυστεί, που δεν θέλει ελεείς. Προφητεύει ο Ιεζεκίλ την οργή του Θεού που θα έρθει και θα ξεχυθεί πάνω στην Ιερουσαλήμ, πάνω στον Ιούδα. Και έτσι και έγινε το 586 μετά Χριστό. Ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας και τα κατάστρεψε όλα. Εξαιτίας της ειδωλολατρίας. Και αν δούμε, αδερφοί, μέσα στο Λόγο του Κυρίου, στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στους προφήτες, συνέχεια μιλάει γι' αυτό. Μέσα στην ειδωλολατρία συνέχεια ήταν το πρόσκομα του λαού Ισραήλ που έπεφταν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Για ποιο λόγο, αν αυτά γινόταν, λέει, παραδείγματα. Όλα αυτά τα έγραψε ο Κύριος σαν παραδείγματα προς νουθεσία ημών. Τι θέλει να μας νουθετήσει σε εμάς, αφού εμείς εικόνες δεν έχουμε, δεν λατρεύουμε, δεν προσκυνάμε. Άλλοι προσκυνάνε βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να τους τυπήσει το κουδουνάκι πρώτα απ' όλα, αλλά εμάς που είμαστε ο λαός του, ο Ιούδας, η Ιερουσαλήμ, τι πρέπει να προσέξουμε. Όλα αυτά δεν είναι για μας να τα απορρίψουμε άραγε. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει και να μας δείξει. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Που ο Κύριος θέλει να ανοίξει αυτό το μυστικό οίκημα των εικόνων μας. Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν θα δούμε, θα αναλύσουμε αυτή τη φράση και ιδιαίτερα αυτό που λέει των εικόνων αυτού. Ποιες είναι οι εικόνες οι δικές μας. Στα εβραϊκά θα δούμε μια απάντηση. Αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι μασκίθ. Έτσι λέγεται στα εβραϊκά. Και θα δούμε τώρα πού τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, αυτές τις εικόνες που έχουμε μέσα μας. Να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κρυφό τόπο που κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο μόνος που μπορεί να μπει είναι ο Κύριος. Διαβάζω στο Λεβιτικό στο 26 κεφάλαιο. Μιλάει πάλι για είδωλα εκεί. Και λέει 26:1. Δεν θέλετε κάμι σε αυτούς είδωλα ουδέ γλυκτά, ουδέ θέλετε ανεγύρι άγαλμα σε αυτούς, ουδέ δεν θέλετε στήση λίθων εικονόγλυπτων. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη εκεί. Εν τη γη μον, για να προσκυνείτε αυτόν, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Μα εμείς δεν προσκυνούμε κανένα Κύριε, μπορείς να πεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είσαι σίγουρος? Θα δούμε ότι μπορεί να προσκυνούμε τα είδωλα. Η ερμηνεία που δίνει ο Γεσένιος, ο καλύτερος εβραιολόγος, για αυτή τη λέξη, είναι μασκίθ, που πάει να πει εικόν, ομοίωμα, σχήμα, οίκημα που ζωγραφίζουν είδωλα, εικονοστάσιο. Μα τα εικονοστάσια είναι στην Ορθοδοξία, είπε κανείς. Και η δεύτερη έννοια είναι εικόν, εικόνα δηλαδή, ιδέα, στοχασμός, επιθυμία. Μέσα μας έχουμε εικόνες, επιθυμίες. Ο κάθε ένας άνθρωπος έχουμε δημιουργήσει κάποια πρότυπα, κάποιες εικόνες μέσα μας. Και θα δούμε σήμερα το πού βρίσκονται αυτές οι εικόνες. Ο Λόγος του Θεού θα μας το ανοίξει. Ψαλμός 73:7. Να δούμε τη λέξη αυτή που χρησιμοποιείται λοιπόν. Ψαλμός 73:7. Η οφθαλμία αυτών μιλάει για τους ασεβείς. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσι εκ του πάχους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας των καρδίων αυτών. Εκεί που λέει επιθυμίας είναι η ίδια λέξη στα εβραϊκά. Μασκίθ. Δηλαδή μέσα τους έχουν κάποιες εικόνες που έχουν δεχτεί μέσα τους οι άνθρωποι αυτοί ασεβείς, και αυτή η επιθυμία, αυτές οι εικόνες μέσα στη φαντασία τους, μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, είναι αυτά που επιθυμούν να κατακτήσουν. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας. Δηλαδή αυτές τις εικόνες που είχαν μέσα τους στο να γίνουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σκεφτόταν ότι θα φτιάξω, όπως τον πλούσιο εκεί στα Ευαγγέλια, αποθήκες. Θα γεμίσω τις αποθήκες αυτές με όλα τα αγαθά. Θα λέω φάε, πιες, ψυχή μου, για έτη πολλά. Άλλες επιθυμίες είναι ότι κάποιος επιθυμεί αμαρτίες. Για φαντάσου. Πόπο. Μουσουλμάι. Πόπο να είχα 10 γυναίκες. Εικόνες. Και να είμαι ανάμεσα. Χαρέμι. Ναι. Ο Σολομών ξεπέρασε αυτές τις εικόνες. Πήρε χίλιες. Με αυτή την έννοια η ασεβής, γι' αυτό μιλάει εδώ, για αυτές τις εικόνες που ο άνθρωπος έχει μέσα του και φαντάζεται για το μέλλον ιδιαίτερα, γιατί η φαντασία, και για αυτή θα μιλήσουμε σήμερα, έχει να κάνει και με το παρόν, έχει να κάνει ιδιαίτερα και με το μέλλον. Φαντάζεται ο άνθρωπος, στοχεύει και δημιουργεί μέσα του εικόνες, που αυτές τις εικόνες βάζει τον εαυτό του να τις κατακτήσει κάποια στιγμή, να τις εμπειριστεί. Οι ασεβείς, λέει, ξεπέρασαν τις εικόνες που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τις επιθυμίες, λέει ο Βάμβας, αλλά στο εβραϊκό λέει τις εικόνες αυτές. Όλες αυτές τις εικόνες που είχαν δημιουργήσει μέσα στο μυαλό τους. Παροιμίες 18:11 λέει τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης, και ακούστε τι λέει, και φαντάζεται αυτά ως υψηλών τείχος. Εκεί που λέει φαντάζεται είναι η ίδια λέξη, αυτό το μάσκιθ. Εδώ μας δίνει πιο καθαρά να καταλάβουμε ο βάμας, γιατί στο εβραϊκό είναι η ίδια λέξη. Και το ερμηνεύει φαντάζεται, δηλαδή μέσα στη φαντασία του άνθρωπος. Μπούμε μέσα στη φαντασία μας σήμερα, να δούμε τι φανταζόμαστε ο καθένας μας. Πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργεί όλη αυτή, όλος αυτός ο μηχανισμός, θα δούμε σήμερα. Και ποιος είναι εκείνος που μπορεί τελικά να μπει μέσα σε αυτό. Είναι, αδερφοί, μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένας άλλος. Τα αγαθά του πλησίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και φαντάζεται αυτά τα αγαθά σαν ένα ψηλό τείχος που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τον βλάψει μέσα στη φαντασία του, μέσα στις εικόνες του. Εμείς έχουμε εικόνες. Δεν μου λέτε αυτές τις εικόνες. Φαντασία γενικά. Ποιος την έφτιαξε? Ο Θεός. Είναι ένα δώρο από το Θεό. Μέσα από τη φαντασία, την καλή φαντασία, ο άνθρωπος εξελίσσεται. Αμήν. Κάτι το οποίο δεν έχουν τα ζώα μέσα τους. Και αυτό εκεί είναι στάσιμο. Α, για φαντάσου την αρχή ο άνθρωπος να μπορούσα να πετάξω. Την αρχή ο άνθρωπος δεν ήθελε να βλέπε τα πουλιά. Καλή φαντασία είναι αυτή. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει, να ζήσει σε αυτή την ελευθερία. Άνθρωποι προσπάθησαν, έβγαν τα μούτρα τους. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι. Όμως ο άνθρωπος τελικά τα κατάφερε. Το να πηγαίνουμε με αεροπλάνο είναι προϊόν της φαντασίας του ανθρώπου, όπως και πολλά τεχνολογικά ευρήματα που έχει βρει ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι προϊόντα της φαντασίας που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο για να εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη φαντασία όμως που έχουμε μέσα μας, δηλαδή φαντάσου να λες πώς θα ήταν ο άνθρωπος να πετάξει, αμέσως δημιουργείται μια εικόνα μέσα στον άνθρωπο και συνήθως βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την εικόνα. Να μπορούσα να πετάξω, να βλέπω από ψηλά. Βάζεις τον εαυτό σου μέσα εκεί, μέσα σε αυτή την εικόνα. Και μετά προσπαθείς να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη φαντασία του ανθρώπου για να τον καταστρέψει. Και βάζει εικόνες τέτοιες, άλλομες εικόνες και είδωλα μέσα εκεί τελικά, για να λατρεύσει ο άνθρωπος αυτά τα είδωλα και να έρθει η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστικό του διαβόλου, δηλαδή το επιχείρημα, το σχέδιο καλύτερα του διαβόλου για να μας καταστρέψει είναι τα είδωλα. Μια παρόμοια λέξη που έχει να κάνει με τη φαντασία και τα είδωλα είναι η λέξη τσέλεμ στους αριθμούς 33-52. Πάλι μιλάει εκεί για είδωλ και για εικόνες. Και λέει θέλετε εκδιώξει πάντα στους κατοίκους της γης απέμπροστέ σας και καταστρέψει πάσα στα εικόνα αυτών και καταστρέψει πάντα τα χιτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντα στους βωμούς αυτών. Ό,τι είδωλα δηλαδή μας προσφέρει ο κόσμος. Και είναι πολλά. Τηλεόραση, το ίντερνετ είναι γεμάτο από πορνογραφία. Από επιθυμίες. Συνέχεια. Ο διάβολος προβάλλει επιθυμίες μέσα στον άνθρωπο. Ώστε ο άνθρωπος να βάλει όλο του τον εαυτό, να δουλέψει, να παρατήσει και τον Κύριο, να παρατήσει και την Εκκλησία του, να παρατήσει και το έργο του Θεού και όλα, να κατακτήσει αυτό που έχει μέσα στο νου του. Μέσα στην καρδιά του, μέσα στη φαντασία του τελικά. Ο Θεός δεν θέλει να φανταζόμαστε. Έχετε φανταστεί ποτέ τον Θεό? Σίγουρα κάπου έχουμε μπει μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Σαν παιδιά του. Η καλή φαντασία ποια μπορεί να είναι? Πώς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου? Μια καλή φαντασία είναι να δούμε την εκκλησία του Κυρίου γεμάτη, τους ανθρώπους έξω να έχουν αλλάξει. Αμήν. Να αυξάνεται η εκκλησία του Κυρίου, να έρθει σωτηρία. Αυτό είναι προϊόν φαντασίας, μιας καλής φαντασίας όμως, που ο Κύριος μας τη λέει ξανά όραση. Γιατί έχει να κάνει πάλι με εικόνες. Εδώ λοιπόν, που λέει θα καταστρέψεις όλες τις εικόνες, τους βωμούς, τα χιτά των εθνών. Οι εικόνες πάει να πει τσέλεν. Και χρησιμοποιείται τώρα στο ψαλμό 39.6, το ερμηνεύει ο Βάμβας αυτή την ίδια λέξη και λέει «Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία». Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν εξεύρει τι θέλει συνάξει αυτά. Εδώ που λέει φαντασία είναι η ίδια λέξη τσέλεμ. Δηλαδή περπατεί στις εικόνες που του έχει προβάλει ο διάβολος με την υπερηφάνεια του και βαδίζει σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα φανταστικό κόσμο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που συνέχεια φαντάζονται. Φαντάζονται ότι θα αλλάξει η ζωή του, θα γίνει πλούσιος και σκέφτεται πώς θα το κάνει συνέχεια. Μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία ο άνθρωπος. Κάνει σχέδια. Εικόνες μέσα του δημιουργούνται. Φτιάξω ένα εργοστάσιο, πάρω 5 υπαλλήλους, 10 υπαλλήλους, να πάρω αυτό, να κάνω εκείνο. Και ζουν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, μέσα σε αυτό. Αδερφοί, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να μας ευλογήσει, αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζούμε με αυτά τα είδωλα μέσα μας, με αυτές τις εικόνες που ο εχθρός έχει βάλει μέσα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία, εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα συνάξει. Επίσης, ψαλμός 73-30, είναι ψαλμός του Ασάφ για τους ασεβείς. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. «Ως όνειρον εξυγειρωμένου Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών». Ακούστε τι λέει. Όπως το όνειρο που κάποιος ξυπνάει και βρίσκεται στην πραγματικότητα, ενώ ζούσε σε ένα όνειρο και είχαν προβληθεί εικόνες σε αυτό το όνειρο, γιατί αυτό είναι το όνειρο, προβάλλονται εικόνες. Όπως το όνειρο που εξαφανίζεται, έτσι Κύριε, όταν εγερθείς θα αφανίσεις την εικόνα αυτών. Τι εννοεί? Τα είδωλά τους. Τις εικόνες που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Το όνειρο μπορεί να γίνει εφιάλτης. Και λέει αυτή ακριβώς τη λέξη τσέλεμ, που πάει να πει σχήμα, μορφή, ομοίωμα, εικόν, λέει ο Γεσένιος. Μεταφορικά, φαντασία, επίνεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε το εικονοστάσιο μας πώς πάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είσαι νέος. Αυτό το εικονοστάσιο έχει πολλές εικόνες σίγουρα. Πολλούς στόχους. Πράγματα φανταστικά θέλει να ζήσει ο κάθε νέος. Έτσι. Όμως σιγά σιγά καθώς μεγαλώνουμε, προσγειωνόμαστε και στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο. Βέβαια, η φαντασία, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά πράγματα ή με καταστάσεις που μπορεί να περάσουμε, όνειρα, ταξίδια, βάλε ό,τι θέλεις. Η φαντασία έχει να κάνει και με τον εαυτό μας. Το πώς δηλαδή ο κάθε ένας άνθρωπος σκέφτεται για τον εαυτό του. Το τι είναι. Αυτό που λέει μεταφορικά φαντασία επίνεια, αυτή η επίνεια τη βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων με τον Σίμων το Μάγο. Θυμάστε που κήρυταν οι Απόστολοι και βρέθηκε ο Σίμων ο Μάγος εκεί που ήθελε και αποδείκνυε τον εαυτό του ότι έλεγε για τον εαυτό του ότι ήταν μεγάλος, λέει, και τρομερός. Έκανε μαγείες. Ήρθαν οι Απόστολοι, είδε με τα χέρια των Αποστόλων ότι δίδεται Πνεύμα Άγιο και τους πρόσφερε χρήματα για να μπορεί και αυτός να βάζει τα χέρια του και οι άνθρωποι να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και του λέει μετανόησαν. Πώς τον Παύλος πρέπει να ήταν αυτός. Μετανόησαν λοιπόν από τις κακίες ταύτης και διήθητη από του Θεού, ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδιάς σου. Χριστιανοί που φαντάζονται ότι θα γίνουν εργάτες του Θεού, έχουν χιλιάδες κόσμο από κάτω τους, θα πέφτουν κάτω σαν. Βάλω ό,τι θες, μπορώ να σκεφτώ. Οι άνθρωποι κάτω από παρουσία του Θεού, επίνοια της καρδιάς, επιθυμία, όλες αυτές οι εικόνες. Βλέπετε το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Λειτουργούμε με εικόνες. Όμως αυτές οι εικόνες είναι μέσα μας. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα μπορέσει να μας βοηθήσει μέσα σε αυτό. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω, να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί οι άνθρωποι μπορεί να σου κλέψουν την περιουσία, μπορεί να σου ρημάξουν τη ζωή, μπορεί να σε βάλουν φυλακή, μπορεί να σε βάλουν σε δεσμά και σε ποδόδεσμα, μπορεί να σε βάλουν να σε κατακρεουργήσουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δυο. Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το χώρο της φαντασίας του ανθρώπου. Κανένας. Βλέπεις, ξέρω από τα παιδιά, κοιτάζουν από το παράθυρο και να βλέπουν και να μην βλέπουν. Να ονειρεύονται. Να ζουν μέσα στη σφαίρα της φαντασίας. Πώς θα ήταν η ζωή τους και πώς θα θέλανε να είναι η ζωή τους. Μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί και σκέφτεται εικόνες. Είπαμε ότι μέσα στη φαντασία, αδελφοί, και ο Κύριος εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Όταν εργάζεται ο Κύριος δεν υπάρχει αμαρτία. Όταν όμως αφήνουμε το διάβολο να εργάζεται, εκεί είναι η ειδωλολατρία. Γιατί λατρεύουμε τα είδωλα που ο διάβολος μας έχει βάλει, τις εικόνες που εκείνος μας έχει βάλει και οι εικόνες είναι πάρα πολλές. Εάν σκέφτομαι καμιά φορά, εάν ο Σολομώντας είχε χίλιες γυναίκες, γιατί είχε χίλιες γυναίκες, ήθελε να, ο άντρας είναι, το αρέσει το εξωτερικό, το φαινόμενο, έτσι, περισσότερο. Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, κοιτάζουν το συνέστημα, οι άντρες κοιτάζουν το εξωτερικό περισσότερο. Δεν χόρτενε το μάτι του, ήθελε να βλέπει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Μπορεί να δει χίλιες γυναίκες αυτός. Ένα αγόρι 18 χρονών, ένας άντρας 25 χρονών. Πόσες γυναίκες έχει δει, έξω στον κόσμο. Γυμνές γυναίκες. Πέστε. Έχει δει χίλιες. Πολύ παραπάνω έχει δει. Αυτές οι εικόνες, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τις εικόνες που βλέπουμε, εντυπώνονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μετά η φαντασία είναι εκείνη η οποία τελικά βάζει τον εαυτό σου στο να κάνει πράξη αυτές τις εικόνες που έχεις δει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει, ότι όποιος δει η γυναίκα ώστε να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Πώς? Με αυτό ακριβώς το μηχανισμό. Βάζει ο άνθρωπος αυτή τη γυναίκα που επιθυμεί και βάζει τον εαυτό του, την δίνει και πάει μαζί της. Πού? Σε ποιο χώρο? Στο χώρο της φαντασίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που ο άνθρωπος επιθυμεί. Διαβάζω στον Ιεζεκίλ ένα αποτέλεσμα που έρχεται στο 14 κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Και λέει, «Δια τούτο λάλησον προς αυτούς και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ, ώστις αναβιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδία αυτού». Τα είδωλα. Εδώ η λέξη είδωλα χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη πάλι στο εβραϊκά, που είναι πολύ καταφρονητική όσον αφορά τα είδωλα. Τις ψευτιές. Καταφρονεί ο Κύριος εκεί. Και θέσει πρόσκομα της ανομίας αυτού, έβρος του προσώπου αυτού και έρθει στον προφήτη ώστε να πάρει προφητεία. Έχουμε τα είδωλά μας, τις επιθυμίες μας, τις εικόνες μας, τα εικονοστάσια μας που τα λιβανίζουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μπορεί εξωτερικά να είσαι πολύ θεοσεβούμενος και καλός και αγαπητός αδερφός, αλλά μέσα στην καρδιά να είναι αυτές οι εικόνες, οι αμαρτωλές εικόνες και αυτές οι επιθυμίες, οι αμαρτωλές επιθυμίες, που τελικά έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα εκεί. Άνθρωποι ζουν με αυτόν τον τρόπο συνεχώς. Και έρχεται στον προφήτη να του ζητήσει λόγο, λέει, επειδή πάντες απειλωτριώθησαν απαιμού δια των ειδώλων αυτών. Δηλαδή έφυγαν. Μπορεί να λες ότι είσαι χριστιανός, αλλά τελικά να έχεις φύγει. Ο Κύριος τους προτρέπει, λέει, ούτω λέει Κύριος, μετανοήσατε, επιστρέψατε από τον ειδόλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των βδελιγμάτων σας. Διότι εις πάντα άνθρωπο εκ του οίκου Ισραήλ και εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ, ώστις απολατριωθεί από εμού και να βιβάσει τα είδωλα αυτού στην καρδιά του και θέσει το πρόσκομα της ανομίας έμπροστα του προσώπου αυτού και έρθει προς τον προφήτη για να ρωτήσει αυτόν περί εμού, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν περί εμού και θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάνει αυτόν σημείων και παροιμίαν, θέλω εκόψει εκ μέσου του λαού μου τον άνθρωπο αυτό και θέλετε γνωρίσω ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κάπου για συντομία δεν διάβασα ένα που είναι σημαντικό. Ακούστε τι λέει. Εγώ ο Κύριος λέει θέλω αποκριθεί προς αυτόν κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού. Κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού, δηλαδή σύμφωνα με αυτά τα είδωλα που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή τι εννοεί εκεί? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Μπορεί να ακούει ο άνθρωπος, αλλά εξαιτίας των ειδώλων του όλο αυτό να μεταστρέφεται και τελικά να γίνει μια λάθος οδηγία ή να είναι η φωνή του Θεού αλλά να είναι τελείως αλλοιωμένη, κάτι παρόμοιο δηλαδή με το πρώτο που είπα. Ένα παράδειγμα είναι ο Βαλάμ. Ο Βαλάμ ήταν φιλάργυρος, προφήτης, πολύ καλός προφήτης. Ο Βαλάκ του πρόσφερε χρήματα. Στην αρχή είπε όχι, ό,τι πει ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος και του λέει μην πας. Όμως η καρδιά του προφήτη ήταν εκεί, στα είδωλα, ήταν στο χρήμα. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε. αλλά θα λαλίζεις ό,τι σου πω εγώ. Και ενώ ξεκίνησε να πάει, έρχεται ο Κύριος με κρίση εναντίον του. Μα εσύ δεν μου πες να πάω. Το απάντησε ο Κύριος μετά με αυτό το είδωλο που έχει μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή μπορεί ο Θεός εξαιτίας του ειδόλου σου να σου παραχωρήσει κάποια στιγμή να μην θέλει να πας και να σου πήγαινε, αλλά πρόσεχε. Αφού το θες, αφού η καρδιά σου είναι εκεί, τι να σου πω εγώ. Η μία ερμηνεία είναι αυτή, η άλλη ερμηνεία είναι όμως ότι ο Κύριος θα απαντήσει σύμφωνα με το είδωλο, δηλαδή θα έρθει ο Κύριος με κρίση εναντίον σου. Με κρίση. Τα είδωλα. Αδερφοί, βλέπουμε ότι οι εικόνες αυτές που μιλάει εκεί ο κρυφός οίκος των εικόνων μας, που είναι η φαντασία μας τελικά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να, αν είναι από τον Κύριο όπως είπα, να είναι ευεργετικό και μια ευλογία, αν είναι από τον διάβολο μπορεί να είναι καταστροφή μας. Θέλω να διαβάσω λίγο για τη φαντασία. Μ' άρεσε αυτό για να καταλάβουμε λίγο το τι είναι η φαντασία σύμφωνα με ανθρώπινες επεξηγήσεις. Με τον όρο φαντασία εννοείται εκείνη η ψυχική λειτουργία που εκδηλώνεται ως παραστατική λειτουργία της συνείδησης και έχει τη βιολογική της βάση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, που αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνας της κλασικής ψυχολογίας. Λοιπόν, εκδηλώνεται, λέει, αυτή η ψυχική λειτουργία ως παραστατική λειτουργία. Δηλαδή με παραστάσεις, εικόνες. Αυτά, ο χώρος της φαντασίας μας μετά, μπορούμε να τον δούμε πολλές φορές στα όνειρά μας. Να γίνει αυτό που είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι ευκρινής μέσα μας. Μπορούμε όλο αυτό να το δούμε στο όνειρο και να μας προβάλλει ο διάβολος αυτά που εμείς επιθυμούμε πολλές φορές. Με τη φαντασία, λέει, δίνεται στο άτομο η δυνατότητα, ακούστε, να ζωγραφίσει νέους κόσμους πέρα από το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή έχουμε αυτή την ικανότητα να μπορούμε να φτιάξουμε νέες εικόνες που δεν έχουν, δεν είναι ακριβώς όπως οι πραγματικές που ζούμε, έτσι. Ζωγραφίζουμε μέσα μας, μέσα στην φαντασία μας. Ένας ψυχολόγος, ο Άλον Λέσλι, που δούλεψε στο Λονδίνο, λέει, τη δεκαετία του 80, εισήγαγε μια θεωρία ότι η φαντασία αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά βήματα. Καταρχήν υφίσταται, λέει, μια πρωταρχική αναπαράσταση. Μπαίνει εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Μια πραγματική εικόνα. Αυτή την εικόνα ίσως ο άνθρωπος την επιθυμεί. Μια εικόνα με αληθείς σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Μια αυτοκινητάρα 10 μέτρα. Μια Φεράρι. Έτσι. Μια εικόνα. Στη συνέχεια παράγεται μια δευτερεύουσα απεικόνηση. Σε αυτή τη δευτερεύουσα απεικόνηση βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, συνήθως. Ή βλέπουμε την εικόνα και τη μεταπλάθουμε εμείς μέσα μας ώστε να την επιθυμούμε. Βλέπεις μια γυναίκα με ρούχα, αυτή είναι η εικόνα που βλέπεις, αλλά μέσα στη φαντασία τι γίνεται. Το δεύτερο στάδιο της είναι ότι τη βλέπεις χωρίς ρούχα. Το ίδιο και έναν άντρα. Και ακούστε το τρίτο στάδιο. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τελικά, λέει, ακούστε, η συνείδηση εισάγει αλλαγές στη δευτερεύουσα απεικόνηση, παίζοντας ουσιαστικά με τις αληθείς σχέσεις της με τον εξωτερικό κόσμο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το περιεχόμενο της πρωταρχικής εικόνας. Ποιος μπαίνει μέσα, λοιπόν, στη φαντασία? Έρχεται εικόνες, έρχονται οι επιθυμίες που μας προβάλλει ο εχθρός, ο κόσμος μάλλον, τις συλλαμβάνουμε εμείς και μετά τις μεταπλάθουμε ανάλογα με τη σαρκικότητά μας, ανάλογα με τις επιθυμίες μας, ανάλογα με την αμαρτωλή μας φύση. Βάλε ό,τι θες, αλλά εκεί, αδελφοί, έρχεται η συνείδηση μετά. Μπαίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη συνείδηση. Εκεί είναι μια μάχη. Εάν έχεις αγαθή συνείδηση, αν ο Θεός έχει εργαστεί μέσα σου, αδελφοί, σταματάει εκεί. Μπορεί να είδες την εικόνα και καλό βέβαια είναι να κόβεις το δέντρο από τη ρίζα, την αρχή. Θέλει να μας φυλάει ο Κύριος από αμαρτωλές εικόνες. Αν είσαι στο ίντερνετ συνέχεια, αν είσαι στην τηλεόραση, αν είσαι, ξέρω πόσες εικόνες, αμαρτωλές εικόνες έχουμε δει με αυτά τα μάτια. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να αποφύγεις τα θεάματα, αυτά που λέει μέσα, τα ειδονικά θεάματα, όπως και τις επιθυμίες του κόσμου, που είναι αμαρτωλές. Αλλά ακόμα και αν το δεις, όταν η συνείδηση του ανθρώπου είναι αδερφή από τον Κύριο και εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, θα σταματήσει εκεί. Μπορεί να αλλοιώσει αυτή την εικόνα που θέλει ο διάβολος να βάλει μέσα σου, να τη μεταπλάσει, να την ακυρώσει, αλλά η εικόνα η πρώτη είναι εκεί βέβαια. Πάντα καραδοκεί. Κάποιος άλλος λέει, η φαντασία συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνουν τα αισθητήριά μας. Τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος και τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Καταλαβαίνουμε τι λέει. Συσσωρεύει όλα τα ερεθίσματα, τις εικόνες. Δεν είναι μόνο εικόνες, είναι όλα αυτά τα αισθητήρια του ανθρώπου τα οποία έχει δώσει ο Θεός να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Και αυτά τα αναμειγνύει με τα συναισθήματα. Αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Τελικά. Που είναι η καρδιά του δοσμένη τελικά. Αν αγαπάει τον Κύριο ή όχι. Εάν είσαι έτσι και έτσι, αυτά που θα συλλάβει η φαντασία σου μπορεί να σε φέρουν σε λάθος δρόμο, σε καταστροφή. Όταν όμως το συνέστημα αγαπάς Κύριο το Θεό σου, η συνείδηση θα επισέλθει και δεν θα σε αφήσει να προχωρήσει, δεν θα αφήσει να προχωρήσει όλες αυτές οι εικόνες. Τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος τα μεταπλάθει σε μια αλληγορική εικόνα υψηλού πνευματικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Φτιάχνεται μια εικόνα εκεί και ένα ειδωλό στο τέλος. Όταν δεν προσέξεις και το προσκυνάς. Άνθρωποι, πολλοί είναι εθισμένοι. Πάρα πολλοί. Εκτός των άλλων. Δεν είναι μόνο οι εθισμοί που έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εθισμένοι στο ίντερνετ. Στην πορνογραφία. Ξέρουν ότι είναι λάθος και δεν μπορούν να το νικήσουν. Ξέρουν ότι είναι αμαρτία και δεν μπορούν να το νικήσουν. Και μπαίνει μέσα σε αυτή τη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό και ο άνθρωπος ζει σε ένα άλλο κόσμο. Η συνείδηση του ανθρώπου και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει συνέχεια τι να κάνουμε. Να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Να μπορούν τα πνευματικά μας αισθητήρια, τα πνευματικά μας αισθητήρια να αντιλαμβάνονται όλα αυτά και να τα αποθούν. Να μην υπάρχει αυτός ο κρυφός τόπος, το κρυφό οίκημα των εικόνων μέσα στον άνθρωπο. Τι καλός αδερφός. Ξαφνικά μαθαίνεις κάτι. Ποιος αυτό. Σοβαρά. Χώρισε τη γυναίκα του και πήρε μια ξεροτάδε. Γιατί. Γιατί ήταν κούκλα, ήταν όμορφη, ήταν πανέμορφη. Ή βάλε ό,τι θες. Η φαντασία, κάποιος άλλος γράφει, έχει ερμηνευτική και δημιουργική φύση. Μπορεί να εξετάσει γεγονότα, έννοιες, ιδέες και να δημιουργήσει νέους συνδυασμούς και πλάνα από αυτά. Και ο άλλος που το είπα προηγουμένως είναι που λέει ότι κανένας δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μπορεί να σε έχουν βάλει δεν ξέρω πού, σε μια τρύπα, σε μια φυλακή, σε ένα λάκκο, να πεθαίνεις και ο άνθρωπος να φαντάζεται. Δεν μπορεί κανένας να εισέλθει μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Μόνο ο Κύριος. Και αυτό το εργαλείο που έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο που λέγεται συνείδηση. Διαβάζω ένα εδάφιο και με αυτό θα σταματήσω στον Ιάκωβο. Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκασος από της ιδίας αυτού επιθυμίας. Όσο μεγαλύτερη επιθυμία έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο σαρκικότητα, τόσο πιο ευάλωτος είναι σε αυτά που λέμε. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, εξελκόμενος λέει, όπως το αγκίστρι.

0: Πέτερ. Του είπα να πει δελεάζω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ηθικούς φραγμούς, όμως... Ουουου, κοίτα το πως γυαλίζει. Κοίτα το. Ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια του, βλέπει. Και το δεύτερο που κάνει είναι ότι ανοίγει τη φαντασία του να δει πώς θα είναι όταν το κατακτήσει, όταν το αποκτήσει. Γι' αυτό και λέει, πειράζεται δέκαστος από τη ιδία αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, έπειτα η επιθυμία αυτού αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Τι γίνεται στη σύλληψη, τι συλλαμβάνει. Όπως το σπερματοζωάριο πάει και βρίσκει το οάριο, έτσι. Και γίνεται η σύλληψη. Και μέσα σε ένα κρυφό τόπο, μέσα στη μήτρα, δημιουργείται ένα καινούριο άτομο, ένας καινούριος άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Είναι το δέλεα, το δόλωμα, ο άνθρωπος το επιθυμεί και μετά γίνεται η σύλληψη μέσα στη φαντασία. Βάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη διαδικασία και αυτό αμέσως έχει ένα αποτέλεσμα. Γεννά την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό δεν το είχα συνδυάσει ποτέ, λέει παρακάτω ο Ιάκωβος. Μη πλανάστε αδερφοί μου, αγαπητοί. Πλάνη. Αυτή είναι η πλάνη. Πάσα δόση αγαθή και πάνδορη ματέλειων είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Είναι πλάνη τα είδωλα. Είναι πλάνη τα είδωλα. Σε πλανά ο εχθρός, μέσα στη φαντασία σου. Πολλοί άνθρωποι έχουν φανταστεί πράγματα και τα έχουν αποκτήσει. Όταν τα αποκτούν σε ένα τεράστιο ποσοστό, τελικά δεν είναι έτσι όπως τα έχουν φανταστεί, αλλά είναι πολύ πολύ κατώτερα από ό,τι αυτοί τα έχουν σαν εικόνα μέσα στο μυαλό τους. Φουσκώνει ο διάβολος με τις εικόνες αυτές μέσα στη φαντασία του ανθρώπου και τον τραβάει προς την αμαρτία και η αμαρτία καθώς εκτελείται είναι εκεί που έρχεται ο θάνατος. Αδελφοί, να προσέχουμε αυτά τα κρυφά οικείματα των εικόνων μας. Αμήν. Και να έχουμε ευαίσθητη τη συνείδησή μας ο Κύριος, αδελφοί, να ελέγχει το κάθε τι που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον ΚΒ. Παρήλθον δε 3 έτη άνευ πολέμου αναμέσων της Συρίας και του Ισραήλ. Κατά δε το 3ο έτος κατέβει ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Κι είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού. Εξεύρεται ότι Ραμόθ Γαλαάδ είναι ημών. Και εμείς σιωπόμενοι στον αλάβομεν αυτήν εκ της χειρός του βασιλέως της Συρίας. Κι είπεν προς τον Ιωσαφάτ. Έρχεσαι με τεμού για να πολεμήσομεν την Ραμόθ Γαλαάδ. Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Εγώ είμαι καθώς σύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς ύπη σου. Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Ερώτησον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου σήμερα. Και συνήθρισεν ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας περίπου 400 άνδρας και είπε προς αυτούς. Να υπάγω εναντίον της Ραμόθ Γαλαάδ να πολεμήσω ή να απέχω. Είδε είπον ανάβα και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως. Και είπεν ο Ιωσαφάτ. Δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ. Είναι έτη άνθρωπος της Μιχαίας, ο γιος του Ιεμλά, δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριον. Πλην μισώ αυτόν. Διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν. Και είπεν ο Ιωσαφάτ. Ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτως. Και κάλεσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχον και είπε «Σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν τον ιόν του Ιεμλά». Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδειμένη στολάς εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτόν. Και σε Δεκίας ο γιος του Χαναάνα είχε κάμει εις εαυτόν σιδηρά κέρατα και είπε «Ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς». Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον ούτω λέγοντες «Ανάβα εις Ραμόθ Γαλαάδ και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλεύς». Και ο μηνυτής ως της υπή για να καλέσει τον Μιχαΐαν είπε προς αυτόν λέγον «Ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουσιν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν». Ο δε Μιχαΐας είπε «Ζει Κύριος, ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει». Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν «Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλαάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχομεν». Ο δε απεκρίθη προς αυτόν «Ανάβα και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς «Έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθειαν εν ονόματι Κυρίου». Ο δε είπεν «Είδον πάντα τον Ισραήλ διασπαρμένον επί τα όρη ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα». Και είπε Κύριος «Ούτι δεν έχουσι Κύριον, ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ «Δεν σι είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλόν περί εμού αλλά κακόν». Και ο Μιχαΐας είπεν «Άκουσον λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιά του ουρανού παρισταμένην περί αυτών εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού». Και είπε Κύριος «Τι θέλει απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ». Και ομέν είπε ούτως, ο δε είπεν ούτως. Και εξήλθε το πνεύμα και εστάθη ενώπιον Κυρίου και είπεν «Εγώ θέλω απατήσει αυτόν». Και είπε Κύριος προς αυτό «Τι είναι τρόπο» και είπε «Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού». Και είπε Κύριος «Θέλεις απατήσει και τι θέλεις κατορθώσει». έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων τούτων των προφητών σου, και ο Κύριος ελάλησε κακόν επίσε. Τότε πλησιάσα σε Δεκίας ο γιος του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαΐαν επί την Σιαγώνα και είπε: «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού δια να λαλήσει προσε?» Και είπε ο Μιχαΐας: «Ιδού θέλεις ειδή, καθήν ημέραν θέλεις εισέρχεστε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Πιάσατε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως». Και είπατε: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακήν και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη». Και είπε ο Μιχαΐας: «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διέ μου». Και είπεν: «Ακούσατε εσείς, πάντες οι λαοί». Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλάδ. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχη. Σύ δε ενδύθη την στολή σου». Και μετεσχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθε στην μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχας αυτού, λέγον: «Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μεγά, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ως είδον οι αμαξάρχε τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπων: «Βεβαίως ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και περιεστράφησαν δια να πολεμήσω συν αυτόν. Άλλο Ιωσαφάτ ανεβόησε. Ειδώντες δε οι αμαξάρχε ότι δεν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξεύσας ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον ηνίωχον αυτού: «Στρέψον την χείρα σου και έκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και η μάχη εμεγαλύνθη εν τη ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς, ίστατο επί της αμάξης, αντικρή των Συρίων και προς το εσπέρας απέθανε. Και το αίμα έρεεν εκ της πληγής εις των κόλπων της αμάξης. Και περί την δύσιν του ηλίου έγινε διακήρυξη εν το στρατοπέδο λέγουσα: «Έκαστος εις την πόλην αυτού και έκαστος εις τον τόπον αυτού». Και απέθανε ο βασιλεύς και εκομίστη εις Σαμάρια. Και ενεταφίασαν τον βασιλέα εν Σαμαρία. Και έπλυναν την άμαξαν εις το υδροστάσιο της Σαμαρίας. Έπλυναν έτη και τα όπλα αυτού. Και έγλυψαν εκείνες το αίμα αυτού κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε. Εδε λοιπέ των πράξεων του Αχάβ και πάντα όσα έκαμε, και ο ελεφάντινος οίκος τον οποίον οκοδόμησε, και πάσε επόλεις τας οποίας έκτισε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ? Και εκοιμήθη ο Αχάβ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσε ανταυτού ο Χωζίας, ο γιος αυτού. Ο δε Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, εβασίλευσε επί τον Ιούδα το 4ο έτος του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ήτο 35 ετών ηλικίας ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αζουβά, θυγάτηρ του Σιλέη. Και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς Ασά του πατρός αυτού. Δεν εξέκλαιν απ' αυτόν πράτον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός εθυσίαζεν έτη και εθυμίαζεν εν της υψηλής τόπης. Και είχεν ειρήνην ο Ιωσαφάτ μετά του βασιλέως του Ισραήλ. Εδέ λοιπέ των πράξεων του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε και οι πόλεμοι αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και το υπόλοιπον των Σοδομητών, το εναπολυφθέν εν τες ημέρες Ασά του πατρός αυτού, αυτός εξήλυψεν από της γης. Τότε δεν υπήρχε βασιλεύς εν εδών, διοικητής ή το βασιλεύς. Ο Ιωσαφάτ έκαμε πλοία ενθαρσής, δια να πλεύσω συν Ισοφύρ, δια Χρυσίων. πλην δεν υπήγον, διότι τα πλοία συνετρίφθησαν εν αισιών γάβερ. Τότε είπεν ο Χωζίας ο γιος του Αχάβ προς τον Ιωσαφάτ, «Ας υπάγω συνειδούλη μου μετά των δούλων σου εις τα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν ηθέλησε. Και εκοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωράμ, ο γιος αυτού. Ο Χωζίας, ο γιος του Αχάβ, εβασίλευσεν επί των Ισραήλεν Σαμαρία το 17ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσε 2 έτη επί των Ισραήλ. Και έπραξε τα πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις την οδόν του πατρός αυτού και εις την οδόν της μητρός αυτού και εις την οδόν του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Διότι ελάτρευσε τον Βάαλ και προσεκίνησεν αυτόν και παρόργησε Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Έσδρας, κεφάλαιον γάμα. Και ότε έφτασεν ο 7ος μην και οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλεση, συνηθρίστη ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και οι αδελφοί αυτού και οκοδόμησαν το θυσιαστήριον του Θεού του Ισραήλ δια να προσφέρωσι ολοκαυτώματα επ' αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριον εν το τόπο αυτού και τη επαπειλούμενη υπό του λαού των τόπων εκείνων. Και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, ολοκαυτώματα πρωί και εσπέρας. Και έκαμον την εορτήν των σκηνών κατά το γεγραμμένον και τας καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά αριθμών, ως ήτο διατεταγμένον κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Και μετά ταύτα προσέφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφοράν εις τον Κύριον. Από τις πρώτης ημέρας του 7ου μηνός ήρχισαν να προσφέρωσι ολοκαυτώματα προς τον Κύριον, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί έτη. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους και εις τους τέκτονας, και τροφάς και ποτά και έλαιον εις τους Σιδονίους και εις τους Τυρίους, διαναφέρωσι ξύλα κέδρινα από του Λιβάνου εις την θάλασσαν της Ιώπης, κατά την εις αυτούς δοθήσαν άδειαν κύρου του βασιλέως της Περσίας. Και εν το δευτέρο έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρο, ήρχισαν Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και οι λοιποί των αδελφών αυτών, ιερείς και λεβίτε και πάντες οι ελθόντες από της εχμαλωσίας εις Ιερουσαλήμ. Και κατέστησαν τους Λεβίτας από 20 ετών ηλικίας και επάνω δια να επισπεύδωσι το έργον του οίκου του Κυρίου. Και παρεστάθη ο Ιησούς, ή αυτού και η αδελφή αυτού, ο Καδμιήλ και ή αυτού, ή Ιούδα, ως εις άνθρωπος, δια να κατεπήγωσι τους εργαζομένους εν το οίκο του Θεού. Ή του Ιναδάδ, ή αυτών και η αδελφή αυτών οι Λεβίτε. Και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκον και οι Λεβίτε, οι γη του Ασάφ, με τα κυμβάλων δια να υμνώσει τον Κύριον κατά την διαταγήν Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Και έψαλον αμοιβαίως, υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριον, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Και πας ο λαός, ηλάλαξαν αλλαλαγμόν μέγαν, υμνούντες τον Κύριον δια την θεμελίωσιν του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, ή την εσύχον ειδή των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης. Πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη μετεφροσύνης. Και δεν διέκρινεν ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από της φωνής του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζεν αλλαλαγμόν μέγαν και η βοή οικούετο έως απομακρώθεν. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Β. Ούτε είναι η γη του Ισραήλ. Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί και Ιούδας, Ισάχαρ και Ζαβουλών. Δαν, Ιωσήφ και Βενιαμίν, Νεφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Η γη του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά. Τρεις εγεννήθησαν εις αυτόν εκ της θυγατρός του Σουά της Χανανίτιδος. Ήτο δε ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, πονηρός ενώπιον του Κυρίου. Και θανάτωσεν αυτόν. Και Θάμαρ, η νύμφη αυτού, εγέννησεν εις αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Πάντες οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Η του Φαρές, Εζρών και Αμουήλ. Και η του Ζαρά, Ζιμβρί και Εθάν και Εμάν και Χαλχόλ και Δαρά. Πάντες πέντε. Και η του Χαρμί, Αχάρ, ο Ταράξας των Ισραήλ, ώστις έκαμε παράβασιν εις το ανάθεμα. Και η του Εθάν, Αζαρίας. Η δε του Εζρών, οι γεννηθέντες εις αυτόν, οι Αραμεήλ και Αράμ και Χάλεβ. Και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, και Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των ιών Ιούδα, και Ναασόν εγέννησε τον Σαλμά, και Σαλμά εγέννησε τον Βοόζ, και Βοόζ εγέννησε τον Οβίβ, και Οβίβ εγέννησε τον Ιεσέ. Και Ιεσέ εγέννησε Ελιάβ, τον πρωτότοκον αυτού, και Αμιναδάβ τον δεύτερον, και Σαμά τον τρίτον. Ναθαναήλ τον τέταρτον, Ραδέ τον πέμπτον, Οσέμ τον έκτον, Δαβίδ τον έβδομον. Και αδελφέ αυτών ήσαν Σερουία και Αβιγέα. Και οι της Σερουίας, Αβισέ και Ιωάβ και Ασαήλ τρεις. Η δε Αβιγέα εγέννησε τον Αμασά. Και πατήρ του Αμασά ήτο Ιεθέρ ο Ισμαηλίτης. Και Χάλεβ ο γιος του Εζρών εγέννησεν Ιούς εκ της Αζουβά της γυναικός αυτού και εκ της Ιεριώθ. Και οι αυτής ήσαν Ιεσέρ και Σοβάβ και Αρδόν. Αποθανούσις δε της Αζουβά, ο Χάλεβ έλαβεν εις αυτόν την Εφράθ ή της εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ. Και Ωρ εγέννησε τον Ουρί και ο Ουρί εγέννησε τον Βεζελεήλ. Και μετά ταύτα εισήλθεν ο Εζρών προς την θυγατέρα του Μαχύρ, πατρός του Γαλάδ. Και ούτως έλαβε αυτήν ηλικίας ον 60 ετών. Και γέννησεν εις αυτόν τον Σεγούβ. Και Σεγούβ εγέννησε τον Ιαΐρ, ώστις είχεν 23 πόλεις εν τη γη Γαλάδ. Και έλαβεν εξ αυτών Γεσούρ και Αράμ, τα σκόμας Ιαΐρ και Κενάθ και τα σκόμας αυτής 60 πόλεις. Πάσε αύτε ήσαν τον ιόν του Μαχύρ, πατρός του Γαλάδ. Και αφού απέθανεν ο Εζρών, εν Χάλεβ, Εφραθά, αδειά η γηνή του Εζρών, εγέννησεν εις αυτόν Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκουέ. Και οι του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εζρών, ήσαν Αράμ ο πρωτότοκος και Βουνά και Ωρέν και Οσέμ και Αχιά. Ο Ιεραμεήλ έλαβε και άλλην γυναίκα, της οποίας το όνομα ήτο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτυρ του Ονάμ. Και ήτου Αράμ, πρωτοτόκου του Ιεραμεήλ, ήσαν Μαάς και Ιαμίν και Εκέρ. Και ήτου Ονάμ, ήσαν Σαμαΐ και Ιαδαέ. Και ήτου Σαμαΐ, Ναδάβ και Αβισούρ. Και το όνομα της γυναικός του Αβισούρ ήτο Αβιχέλ, και γέννησεν εις αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και οι του Ναδάβ ήσαν Σελέδ και Απφαΐμ. Απέθανε δε ο Σελέδ άτεκνος. Και οι του Απφαΐμ Ιεσί. Και οι του Ιεσί Σισάν. Και οι του Σισάν Ααλέ. Και οι του Ιαδαέ αδελφού του Σαμαΐ Ιεθέρ και Ιωνάθαν. Απέθανεν δε ο Ιεθέρ άτεκνος, και οι του Ιωνάθαν Φαλέθ και Ζαζά, ούτι ήσαν οι οι του Ιεραμεήλ. Ο δε Σισάν δεν είχε ιούς, αλλά θυγατέρας. Και είχεν ο Σισάν δούλων Αιγύπτιων ονομαζόμενων Ιαραά, και έδωκεν ο Σισάν την θυγατέρα αυτού εις τον Ιαραά, τον δούλων αυτού εις γυναίκα. και γέννησε εις αυτόν τον Ατσαΐ, και Ατσαΐ εγέννησε τον Νάθαν, και Νάθαν εγέννησε τον Ζαβάδ, και Ζαβάδ εγέννησε τον Εφλάλ, και Εφλάλ εγέννησε τον Οβίδ, και Οβίδ εγέννησε τον Ιού, και Ιού εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Χελής, και Χελής εγέννησε τον Ελεασά, και Ελεασά εγέννησε τον Σισαμαΐ, και Σισαμαΐ εγέννησε τον Σαλούμ,

γιος του Σαμαΐ ή το Μαόν, ο δε Μαόν ή το πατήρ Βεθ Σούρ. Και η Γεφά, παλακή του Χάλευ, εγέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και Χαρά εγέννησε τον Γαζέζ. Και η του Ιαδαΐ, Ρεγέμ και Ιωθάμ και Γισάν και Φελέτ και Γεφά και Σαγάφ. Η Μαχά, η παλακή του Χάλευ, εγέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχανά. Εγέννησε νέτι τον Σαγάφ, πατέρα Μαδμανά, και Σεβά, πατέρα Μαχβινά, και πατέρα Γαβά. Η θυγάτηρ δε του Χάλευ ή το Ιαχσά. Ούτι ήσαν οι του Χάλευ, ιού του Ορ, πρωτοτόκου της Εφραθά. Σοβάλ, ο πατήρ Κυριαθιαρίμ, Σαλμά, ο πατήρ Βιθλέμ, Αρέφ, ο πατήρ Βεθ Γαδέρ. Και εις τον Σοβάλ, τον πατέρα Κυριαθιαρίμ, έγιναν οι, ο Αρωέ και ασί Αμενουχώθ. Και συγγένεια Κυριαθιαρίμ, ήσαν οι Εθρίτε και οι Φουθίτε και οι Σουμαθίτε και οι Μισραΐτε. Εκ τούτων εξήλθον οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Οι Ι του Σαλμά, Βιθλέμ, και οι Νετοφαθίτε, Αταρόθ του οίκου Ιωάβ, και οι Ζωρίτε, το ίμιση των Μαναχαθητών, και συγγένεια των γραμματέων των κατοικούντων εν Ιαβής, οι Θυραθίτε, οι Σημεαθίτε και οι Σουχαθίτε. Ούτι είναι οι Κενέοι, οι εξελθόντες εκ του Εμάθ, πατρός του οίκου Ριχάβ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών, ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον γάμα. Ούτι δε ήσαν οι Ιοί του Δαβίδ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Χεβρών. Ο πρωτότοκος Αμνών εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος. Ο δεύτερος Δανιήλ εκ της Αβιγέας της Καρμιλίτιδος. Ο τρίτος Αβεσαλόμ, υιός της Μαχά, θυγατρός του Θαλμαΐ, βασιλέος της Γεσούρ. Ο τέταρτος Αδωνίας, υιός της Αγκίθ. Ο πέμπτος Σεφατίας εκ της Αβιτάλ. Ο έκτος Ιθραάμ εκ της Εγλά γυναικός αυτού. Εξ εγεννήθησαν εις αυτόν εν Χεβρών. Και βασίλευσεν εκεί 7 έτη και 6 μήνας. Εν δε Ιερουσαλήμ εβασίλευσε 33 έτη. Ούτι δε εγεννήθησαν εις αυτόν εν Ιερουσαλήμ. Σαμαά και Σοβάβ και Νάθαν και Σολομών 4 εκ της Βίθσαβε, θυγατρός του Αμιήλ. Και Ιεβάρ και Ελισαμά και Ελιφαλέτ και Νογά και Νεφέγ και Ιαφιά και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφελέτ 9. Πάντες οι του Δαβίδ πλην των ιών των Παλακών και Θάμαρ η αδελφή αυτό. Υιός δε του Σολομώντος ήτο ο Ροβοάμ, υιός τούτου ο Αβιά, υιός τούτου ο Ασά, υιός τούτου ο Ιωσαφάτ, υιός τούτου ο Ιωράμ, υιός τούτου ο Οχοζίας, υιός τούτου ο Ιωάς, υιός τούτου ο Αμασίας, υιός τούτου ο Αζαρίας, υιός τούτου ο Ιωθάμ, υιός τούτου ο Άχαζ, υιός τούτου ο Εζεκίας, υιός τούτου ο Μανασής, υιός τούτου ο Αμών, υιός τούτου ο Ιωσίας. Οι δε του Ιωσίου ήσαν ο πρωτότοκος αυτού Ιωαννάν, ο δεύτερος Ιωακήμ, ο τρίτος Σεδεκίας, ο τέταρτος Σαλούμ. Και οι του Ιωακήμ, Ιεχονίας, ο γιος αυτού, Σεδεκίας, ο γιος τούτου. Και οι του Ιεχονίου, Ασύρ Σαλαθιήλ, ο γιος τούτου, και Μαλχιράμ, και Φεδαΐας, και Σενασάρ, Ιεκαμίας, ο Σαμά, και Νεδαβία. Και οι του Φεδαΐα, Ζωροβάβελ και Σιμεΐ. Και οι του Ζωροβάβελ, Μεσουλάμ και Ανανίας και Σελομίθ οι αδελφοί αυτών. Και Ασουβά και Οήλ και Βαραχίας και Ασαδίας και Ιουσάβ Εσέδ 5. Και οι του Ανανία, Φελατίας και Ιεσαΐας. Και οι του Ρεφαΐα, οι του Αρνάν, οι του Οβαδία, οι του Σεχανία. Και οι του Σεχανία Σεμαΐας
και ή του Σεμαΐα χατούς

0: και Ιγεάλ και Βαρίας και Νεαρίας και Σαφάτ 6. Και Ήτου Νεαρία, Ελιοϊνάη και Εζεκίας και Αζρικάμ 3. Και Ήτου Ελιοϊνάη, Οδαΐας και Ελιασίβ και Φελαΐας και Ακούβ και Ιωαννάν και Δελαΐας και Ανανή 7.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται. Μαράν αθά. Όπανε πριν 2.000 χρόνια. Για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης, όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς, και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στο θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν. Ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι. Τι είναι? Προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, τη δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο, και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί, που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι, τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά, τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που, αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση, δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι, που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά, αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακόδρομο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι? Τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση, μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση, το να γίνει κάτι παγκόσμιο μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι? Διακυβέρνηση. Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απαρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει, και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν, και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν, γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου, δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό, από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος, στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Ιάχβε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλουνού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλος θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος του Κυρίου. Δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρνει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι προσδεκτής αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν θα του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, στο 4 κεφάλαιο και 3 εδάφη. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και κατηφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέπτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, θα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η αμαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την νύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώς το λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης, τα ορνήθη αυτή είσαι υπό τες πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του? Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλά του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, έστειλε προφήτης, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ, ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έσδρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήτανε προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαγυρίσουν ο λαός του Ισραηλίτες πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κυρίου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιντρών, πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπέρθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. Και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάξει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφή? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο. Μας χρήει ο Κύριος, αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού, με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση, Ανάσταση το Λάζαρο, Ανάσταση το παιδί της Χήρας, τάισε 5.000 κόσμο. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει. Η γυμναστική για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία. Και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει. Είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον βάλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα, κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβανα μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρήσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν να μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας. Και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πως έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον, την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεχτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή. Σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος και μας έχει κάνει σκεύη του για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του και τι είπε? Τάλας, Κύριε, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Να μην. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει την ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Που είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα σε διώξουν από πόλη πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο χυνόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε, σε τι τόπο? Μεταξύ, λέει, του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο: και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω, κοίτα, ο τάδε είναι προφήτης. Βγάρ' το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με ό,τι... Βλέπετε, έρχεται μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο. Πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του. Αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την εκκλησία του, να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί ερχόμαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα και ως από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε... Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλη, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενώθηκαμε με την τάδε εκκλησία? Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο, ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχτηκαν σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν έχει, δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: «Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου, τους προφήτες, εγερώμενος πρωί και αποστέλνω λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τα πράξεις μόν και μην υπάγετε πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς και θέλετε κατοικείς εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε». Πώς μίλησε ο Κύριος? «Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερώμενος το πρωί και αποστέλνω». Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, η θεία δεν είχε τι έκανε ο Ευνούχος. Ο Ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να με το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος, να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν, που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος μας την έδωσε, τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε, πίστευε κόσμος, και μετά όταν πίστευε κόσμος κατέβαινε ο Πέτρος και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί? Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι ανθρώποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και πήγαινε πού? Στις συναγωγές, λέει. Συνήθεια. Είχε καμιά ανάγκη ο Κύριος να πάει στη συναγωγή? Είχε όμως συνήθεια να πηγαίνει. Ήθελε ο Κύριος να πηγαίνει εκεί, να ακούει. Ξέρετε, δεν είχε την Αγία Γραφή στο κινητό του. Έπρεπε να πάει εκεί να διαβάσει. Μέσα από πού? Μέσα από τους πάπυρους να διαβάσει. Και πάρα πολλές φορές λέει δίδασκε ο Κύριος εκεί στις συναγωγές. Αμήν. Είχανε ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούσει τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε? Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι: αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2 κεφάλαιο και 7 που μιλάει στην Έφεσο λέει «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11, «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 29, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 3 κεφάλαιο και 6, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». 3 κεφάλαιο και 13, «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αποκάλυψη 3 και 22, «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Επιμένει ο Κύριος. Σε κάθε περίοδο ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Σε κάθε περίοδο. Όσοι κάνουν την εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνουμε, και όσοι έχουμε κάνει Αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα, ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες, Είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος μπορούσε να εκφραστεί. Το πρόβλημα δεν ήταν αν υπήρχαν απεσταλμένοι ή αν δεν υπήρχαν απεσταλμένοι. Το πρόβλημα είναι πού. Πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Στο αυτί μας. Στο οτίο μας. Όπως είπα και πιο πριν, ο Κύριος τις μέρες που ζούσε, τις μέρες της σαρκός του, τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Αμήν. Ποιος τους μιλούσε, αδερφοί? Ποιος τους μιλούσε? Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτός τους μιλούσε και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγκείο βρει. Ας, να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγκείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερο, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτή τη ξέρεις. Ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλητική, στα αδέρφια, δεν γράφω σχόλιο ούτε ένα. Έλα να δεις το κήρυγμά μου. Άμα καταλάβεις γρή, τίποτα δεν έχω, εδάφια έχω. Θέλω να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Να μου αλλάξει πράγματα, αν χρειαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 22ο κεφάλαιο. Και πέρασαν 3 χρόνια χωρίς πόλεμο ανάμεσα στη Συρία και τον Ισραήλ. Και κατά τον 3ο χρόνο, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε προς το βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στους δούλους του, «Ξέρετε ότι η Ραμόθ Γαλάδ είναι δική μας και εμείς σιωπούμε στο να την πάρουμε από το χέρι του βασιλιά της Συρίας?» Και είπε στον Ιωσαφάτ, «Έρχεσαι μαζί μου για να πολεμήσουμε τη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Εγώ είμαι όπως και εσύ, ο λαός μου όπως ο λαός σου, τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Ρώτησε, παρακαλώ, τον λόγο του Κυρίου σήμερα». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, περίπου 400 άνδρες, και τους είπε, «Να πάω εναντίον της Ραμόθ Γαλάδ να πολεμήσω ή να απέχω?» Και εκείνοι είπαν, «Ανέβα, και ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε?» Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Υπάρχει ακόμα κάποιος άνθρωπος, ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά, διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως το μισό, επειδή δεν προφητεύει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε, «Βιάσου να φέρεις το Μιχαΐα, το γιο του Ιεμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές, σε ένα ανοιχτό τόπο, προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, με τούτα θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας, «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει τον Μιχαΐα του είπε, λέγοντας, «Δες, τώρα τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για το βασιλιά. Ο λόγος σου, λοιπόν, ας είναι όπως ο λόγος ενός από εκείνους, και μίλησε το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ζει ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Κύριος, αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχουμε?» Και εκείνος του απάντησε, «Να ανέβεις και να ευωδώνεσαι, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο βασιλιάς είπε σε αυτόν, «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου?» Και εκείνος είπε, «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασκορπισμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα». Και ο Κύριος είπε, «Αυτοί δεν έχουν Κύριο, ας γυρίσουν καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Δεν σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό?» Και ο Μιχαΐας είπε, «Άκουσε το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να παραστέκεται γύρω από αυτόν, από τα δεξιά του και από τα αριστερά του». Και ο Κύριος είπε, «Ποιος θα απατήσει τον Αχάβ ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ?» Και ο μεν ένας είπε έτσι, ο δε άλλος είπε έτσι. Και βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Εγώ θα τον απατήσω». Και ο Κύριος είπε σε αυτό, «Με ποιο τρόπο?» Και είπε, «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του. Και ο Κύριος είπε, «Θα απατήσεις και ακόμα θα κατορθώσεις. Βγες και κάνε έτσι». Τώρα λοιπόν, δες, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε κακό για σένα. Τότε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, αφού πλησίασε, ράπησε το Μιχαΐα πάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από ταμείο σε ταμείο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε το Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά. Και πείτε, έτσι λέει ο βασιλιάς, τούτον βάλτε τον στη φυλακή και τρέφετε τον με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου γυρίσω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε «Αν πραγματικά γυρίσεις με ειρήνη, τότε ο Θεός δεν μίλησε μέσα από μένα». Και είπε «Ακούστε εσείς, όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω μέσα στη μάχη. Εσύ ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και εμπήκε μέσα στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχες του λέγοντας «Μην πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα το βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι αμαξάρχες είδαν τον Ιωσαφάτ, είπαν τότε αυτοί «Σίγουρα αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και περιστράφηκαν για να το πολεμήσουν, αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε. Και οι αμαξάρχες, βλέποντας ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Κάποιος άνθρωπος όμως, καθώς τόξευσε άσκοπα, χτύπησε το βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακος. Και εκείνος είπε στον ηνίωχό του «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατόπεδο, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε εκείνη την ημέρα. Και ο βασιλιάς στεκόταν επάνω στην άμαξα απέναντι από τους Συρίους. Και προς την εσπέρα πέθανε. Και το αίμα του έρεε από την πληγή στο κύλωμα της άμαξας. Και γύρω στη δύση του ήλιου έγινε διακήρυξη στο στρατόπεδο που έλεγε «Καθένας ας πάει στην πόλη του και καθένας ας πάει στον τόπο του». Και ο βασιλιάς πέθανε και μεταφέρθηκε στη Σαμάρια. Και έθαψαν το βασιλιά στη Σαμάρια. Και έπλυναν την άμαξα στο υδροστάσιο στη Σαμάρια. Έπλυναν ακόμη και τα όπλα του. Και οι σκύλοι έγλυψαν το αίμα του, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είχε μιλήσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αχάβ και όλα όσα έκανε και το ελεφάντινο παλάτι που έκτισε και όλες οι πόλεις που έκτισε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Αχάβ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Ασά, βασίλευσε επάνω στον Ιούδα τον τέταρτο χρόνο του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεϊ. Και περπάτησε σε όλους τους δρόμους του Ασά, του πατέρα του. Δεν ξέκλεινε από αυτούς, κάνοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Οι υψηλοί τόποι όμως δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο Ιωσαφάτ είχε ειρήνη με το βασιλιά του Ισραήλ. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα του όσα έκανε και η πόλεμή του δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και το υπόλοιπο των σοδομητών, αυτό που εναπέμεινε στις ημέρες του Ασά, του πατέρα του, αυτός το εξάλειψε από τη γη. Τότε δεν υπήρχε βασιλιάς στον Εδόμ. Ο διοικητής ήταν βασιλιάς. Ο Ιωσαφάτ έκανε πλοία στη Θαρσής για να πλεύσουν στο Οφύρ για χρυσάφι. Όμως δεν πήγαν, επειδή τα πλοία συντρίφτηκαν στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Χοζίας, ο γιος του Αχάβ, είπε στον Ιωσαφάτ, «Ας πάνε οι δούλοι μου με τους δούλους σου στα πλοία». Ο Ιωσαφάτ όμως δεν θέλησε. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Ο Χοζίας, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια τον 17ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 2 χρόνια επάνω στον Ισραήλ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στο δρόμο του πατέρα του και στο δρόμο της μητέρας του και στο δρόμο του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, επειδή λάτρευσε τον Βάαλ και τον προσκύνησε και παρόρκησε τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, σε όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Έσδρας, 3ο κεφάλαιο. Και όταν έφτασε ο 7ος μήνας και οι γη Ισραήλ ήσαν στις πόλεις, ο λαός συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ. Και σηκώθηκε ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί του, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω σε αυτό, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο στην τοποθεσία του, παρόλο που τους απειλούσε ο λαός εκείνων των τόπων. Και επάνω σε αυτό πρόσφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, ολοκαυτώματα το πρωί και την εσπέρα. Και έκαναν τη γιορτή των σκηνών, σύμφωνα με το γραμμένο, και τις καθημερινές ολοκαυτώσεις με τον καθορισμένο αριθμό, όπως ήταν διαταγμένο, σύμφωνα με το καθήκον κάθε μιας ημέρας. Και ύστερα από αυτά πρόσφεραν τα παντοτινά ολοκαυτώματα και εκείνα των νεομηνιών και όλων των αγιασμένων γιορτών του Κυρίου και καθενός που πρόσφερε αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο. Από την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα άρχισαν να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Κύριο, όμως τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν πει ακόμα. Και έδωσαν ασήμι στους λιθοτόμους και στους κτίστες και τροφές και ποτά και λάδι στους Σιδωνίους και στους Τυρίους για να φέρουν κέδρινα ξύλα από το Λίβανο στη θάλασσα της Ιώπης, σύμφωνα με την άδεια που τους έδωσε ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας. Και στον 2ο χρόνο της επιστροφής τους στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στο 2ο μήνα, άρχισαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι λεβίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Και έβαλαν τους λεβίτες από ηλικίας 20 χρόνων και επάνω να επισπεύδουν την εργασία του οίκου του Κυρίου. Και παραστάθηκε ο Ιησούς, η γη του και οι αδελφοί του, ο Καδμίηλ και η γη του Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζόμενους στον οίκο του Θεού να κάνουν γρήγορα. Η γη του η Ναδάδ, η γη τους και οι αδελφοί τους οι Λεβίτες. Και όταν οι οικοδόμοι έβαλαν τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, οι ιερείς στάθηκαν ντυμένοι με σάλπιγγες και οι Λεβίτες, η γη του Ασάφ, με κύμβαλα, για να υμνούν τον Κύριο, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ. Και έψαλαν εναλλακτικά, υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο, ότι «Είναι αγαθός», ότι «Το έλεος του μένει στον αιώνα επάνω στον Ισραήλ». Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε με μεγάλο αλαλαγμό, υμνώντας τον Κύριο για τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί από τους ιερείς και τους λεβίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιωνόταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή. Πολλοί μάλιστα αλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με εφροσύνη. Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή του αλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλάματος του λαού. Επειδή ο λαός αλάλαζε με μεγάλον αλαλαγμό και η βοή ακουγόταν μέχρι από μακριά. Πρώτη Χρονικών, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτή ήσαν η γη του Ισραήλ. Ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Η γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά. Σε αυτόν γεννήθηκαν τρεις από τη θυγατέρα του Σουά, της Χαναανίτιδας. Και ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, ήταν πονηρός μπροστά στον Κύριο και τον θανάτωσε. Και η Θάμαρ, η νύμφη του, γέννησε σε αυτόν τον Φαρέζ και τον Ζαρά. Όλοι οι γη του Ιούδα ήσαν πέντε. Οι γη του Φαρέζ ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και οι γη του Ζαρά ήσαν ο Ζιμβρί και ο Εθάν και ο Εμάν και ο Χαλχόλ και ο Δαρά. Όλοι ήσαν πέντε. Και οι γη του Χαρμί ήσαν ο Αχάρ, αυτός που τάραξε τον Ισραήλ, που έκανε παράβαση στο ανάθεμα. Και οι γη του Εθάν ήσαν ο Αζαρίας. Και οι γη του Εσρών που γεννήθηκαν σε αυτόν ήσαν ο Ιαραμεήλ και ο Αράμ και ο Χάλευ. Και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ. Και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν, τον άρχοντα των γιών του Ιούδα. Και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμά, και ο Σαλμά γέννησε τον Βοόζ, και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ, και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ γέννησε τον Ελιάβ, τον πρωτότοκό του, και τον Αβιναδάβ, το δεύτερο, και τον Σαμά, τον τρίτο, τον Αθαναήλ, τον τέταρτο, τον Ραδαΐ, τον πέμπτο, τον Οσέμ, τον έκτο, τον Δαβίδ, τον έβδομο. Και οι αδελφές τους ήσαν η Σερουία και η Αβιγαία. Και οι γη της Σερουίας ήσαν τρεις, ο Αβισέ και ο Ιωάβ και ο Ασαήλ. Και η Αβιγαία γέννησε τον Αμασά. Και ο πατέρας του Αμασά ήταν ο Ιεθέρ, ο Ισμαηλίτης. Και ο Χάλευ, ο γιος του Εσρών, γέννησε γιους από την Αζουβά, τη γυναίκα του, και από την Ιεριώθ. Και οι γη της ήσαν ο Ιεσέρ και ο Σοβάβ και ο Αρδόν. Και όταν πέθανε η Αζουβά, ο Χάλευ πήρε για τον εαυτό του την Εφράθ, που γέννησε σε αυτόν τον Ορ. Και ο Ορ γέννησε τον Ουρί και ο Ουρί γέννησε τον Βεζελεήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Εστρών μπήκε μέσα στη θυγατέρα του Μαχύρ, του πατέρα του Γαλάδ, και αυτός την πήρε όταν ήταν ηλικίας 60 χρόνων και γέννησε σε αυτόν τον Ζεγούβ. Και ο Ζεγούβ γέννησε τον Ιαΐρ, που είχε 23 πόλεις στη γη Γαλάδ, και πήρε από αυτές τη Γεσούρ και την Αράμ, της κομοπόλης της Ιαΐρ, την Κενάθ και της κομοπόλης της, 60 πόλεις. Όλες αυτές ανήκαν στους γιους του Μαχύρ, πατέρα του Γαλάδ. Και αφού πέθανε ο Εσρών στην Χάλευ Εφραθά, η Αβιά, η γυναίκα του Εσρών, γέννησε σε αυτόν τον Ασχόρ, τον πατέρα του Θεκούε. Και η γη του Ιεραμεήλ, του πρωτότοκου του Εσρών, ήσαν ο Αράμ ο πρωτότοκος και ο Βουνά και ο Ωρέν και ο Σέμ και ο Αχία. Ο Ιεραμεήλ πήρε και άλλη γυναίκα που το όνομά της ήταν Ατάρα. Αυτή ήταν η μητέρα του Ονάμ. Και η γη του Αράμ, του πρωτότοκου του Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μαάς και ο Ιαμίν και ο Εκέρ. Και η γη του Ονάμ ήσαν ο Σαμαΐ και ο Ιαδαέ. Και η γη του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ. Και το όνομα της γυναίκας του Αβισούρ ήταν Αβιχέλ. Και γέννησε σε αυτόν τον Ααβάν και τον Μολίδ. Και η γη του Ναδάβ ήσαν ο Σελέδ και ο Απφαΐμ. Ο Σελέδ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Απφαΐμ ήσαν ο Ιεσί. και η γη του Ιεσί ήσαν ο Σισάν, και η γη του Σισάν ήσαν ο Αλέ, και η γη του Ααδαέ, του αδελφού του Σαμαΐ, ήσαν ο Ιεθέρ και ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ όμως πέθανε άτεκνος. Και η γη του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέθ και ο Ζαζά. Αυτοί ήσαν η γη του Ιεραμέιλ. Και ο Σισάν δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και ο Σισάν είχε ένα δούλο Αιγύπτιο που ονομαζόταν Ιαραά. Και ο Σισάν έδωσε τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Ιαραά, το δούλο του. Και γέννησε σε αυτόν τον Ατθαΐ. Και ο Ατθαΐ γέννησε τον Άθαν, και ο Νάθαν γέννησε τον Ζαβάδ. Και ο Ζαβάδ γέννησε τον Εφλάλ. Και ο Εφλάλ γέννησε τον Οβίδ. Και ο Οβίδ γέννησε τον Ιού. Και ο Ιού γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Χελής. Και ο Χελής γέννησε τον Ελεασά. Και ο Ελεασά γέννησε τον Σισαμαΐ. Και ο Σισαμαΐ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Ιεκαμία. Και ο Ιεκαμίας γέννησε τον Ελισαμά. Και η γη του Χάλευ, του αδελφού του Ιεραμέιλ, ήσαν ο Μισά ο πρωτότοκός του, που ήταν ο πατέρας του Ζήφ. Και η γη του Μαρισά, πατέρα του Χεβρών. Και η γη του Χεβρών ήσαν ο Κορέ και ο Θαπφουά και ο Ρεκέμ και ο Σεμά. Και ο Σεμά γέννησε τον Ραάμ, τον πατέρα του Ιορκοάμ. Και ο Ρεκέμ γέννησε τον Σαμαΐ. Και ο γιος του Σαμαΐ ήταν ο Μαών. Και ο Μαών ήταν ο πατέρας του Βεθσούρ. Και η Γεφά, η παλακή του Χάλευ, γέννησε τον Χαράν και τον Μωσά και τον Γαζέζ. Και ο Χαράν γέννησε τον Γαζέζ. Και η γη του Ιαδαΐ ήσαν ο Ρεγέμ και ο Ιωθάμ και ο Χισάν και ο Φελέτ και ο Γεφά και ο Σαγάφ. Η Μααχά, η παλακή του Χάλευ, γέννησε τον Σεβέρ και τον Θυρχάνα. Γέννησε ακόμη τον Σαγάφ, πατέρα του Μαδμανά, τον Σεβά, πατέρα του Μαχβινά και πατέρα του Γαβάα. Και η θυγατέρα του Χάλευ ήταν η Αχσά. Αυτή ήσαν η γη του Χάλευ, του γιου του Ορ, πρωτότοκου της Εφραθά. Ο Σοβάλ, ο πατέρας της Κυριάθιαρίμ. Ο Σαλμά, ο πατέρας του Βιθλεέμ. Ο Αρεφ, ο πατέρας του Βεθ Γαδέρ. Και στον Σοβάλ, τον πατέρα του Κυριάθιαρίμ, έγιναν γη. Ο Αρωέ και ο Ασί Αμενουχόθ. Και οι συγγένειες Κυριάθιαρίμ ήσαν οι Εθρίτες και οι Φουθίτες και οι Σουμαθίτες και οι Μισραΐτες. Από αυτούς βγήκαν οι Σαραθέοι και οι Εσθαολέοι. Οι γη του Σαλμά ήσαν ο Βιθλεέμ και οι Νετοφαθίτες, οι Αταρόθ της οικογένειας Ιωάβ και οι Ζωρίτες, το μισό των Μαναχαθητών και οι συγγένειες των Γραμματέων που κατοικούσαν στην Ιαβής, οι Θυραθίτες, οι Σεμεαθίτες και οι Σουχαθίτες. Αυτοί είναι οι Κενέοι που βγήκαν από τον Εμάθ, τον πατέρα της οικογένειας Ριχαβ. Πρώτη Χρονικών, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτοί ήσαν οι γη του Δαβίδ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη Χεβρών. Ο πρωτότοκος, ο Αμνών από την Αχινοάμ, την Ιεζραηλίτιδα. Ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία, την Καρμιλίτιδα. Ο τρίτος ήταν ο Αβεσαλόμ, ο γιος της Μααχά, θυγατέρας του Θαλμαΐ, του βασιλιά της Γεσούρ. Ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ. Ο πέμπτος, ο Σεφατίας, από την Αβιτάλ. Ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα του Εγλά. Στη Χεβρών γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί 7 χρόνια και 6 μήνες. Στην Ιερουσαλήμ όμως βασίλευσε 33 χρόνια. Και αυτοί είναι

0: Μόντα ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ, γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς, γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ, γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασής, γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας. Και οι γη του Ιωσία ήσαν ο πρωτότοκός του ο Ιωαννάν, ο δεύτερος ο Ιωακίμ, ο τρίτος ο Σεδεκίας, ο τέταρτος ο Σαλούμ. Και οι γη του Ιωακίμ ήσαν ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του. Οι γη του Ιεχονία ήσαν ο Ασίρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του και ο Μαλχιράμ και ο Φεδαΐας και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Σαμά και ο Νεδαβίας. Οι γη του Φεδαΐα ήσαν ο Ζωροβάβελ και ο Σιμεΐ. Και η γη του Ζωροβάβελ, ο Μεσουλάμ και ο Ανανίας και η Σελομίθ, οι αδελφοί τους. Και ο Ασουβά και ο Οήλ και ο Βαραχίας και ο Ασαδίας και ο Ουσάβ Εσέδ. Πέντε. Και η γη του Ανανία ήσαν ο Φελατίας και ο Ιεσαΐας. Η γη του Ρεφαΐα, η γη του Αρνάν, η γη του Οβαδία, η γη του Σεχανία. Και η γη του Σεχανία ήσαν ο Σεμαΐας και η γη του Σεμαΐα ήσαν ο Χατούς και ο Ιγεάλ και ο Βαρίας και ο Νεαρίας και ο Σαφάτ. Έξι. Και η γη του Νεαρία ήσαν ο Ελιοϊνάη και ο Εζεκίας και ο Αζερκάμ. Τρεις. Και η γη του Ελιοϊνάη ήσαν ο Οδαΐας και ο Ελιασίβ και ο Φελαΐας και ο Ακούβ και ο Ιωνάν και ο Δεαλίας και ο Ανανί. Έπτα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε, γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του, τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να εκτιμήσουμε περισσότερο το σώμα του Κυρίου, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τη θέση μας και να πάρουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ενεργά μέλη. Γιατί το σώμα του ο Κύριος το θέλει να είναι ζωντανό. Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία τι έκαναν. Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν. Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις? Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς? Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων? Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε πατέρα της πίστεως, τι έκανε από τον Αβραάμ? Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απ' αρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απαρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη, στο γιο το αγάμα, εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας, θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει? Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει? Να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διέρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει? Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από εκείνον. Αμήν, αδελφοί. Διδάσκεσαι από εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη, πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, τον αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην εκκλησία του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθέναν μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο, με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα, όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι γιος του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφότου μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι, τώρα ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά Του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του, μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό Του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ότι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί? Όταν δηλαδή ανελιπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου? Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει? Σε περιμένει να ανοίξει περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου? Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις. Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να αδράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή όπου οι γνώσεις που λαμβάνεις μέσα από το Λόγο να βρουν εφαρμογή. Τι σου λέει? Η αγάπη πάντα ανέχεται. Μα ανέχεται και τις δυστροπίες του αδερφού μου. Ανέχεται και μια λάθος συμπεριφορά, τα νεύρα του. Ναι. Εάν θέλεις ο Κύριος να εργαστεί μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ, γιατί ο Κύριος τι μου λέει? Με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή σου, που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός εαυτός σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μέσα στο Λόγο. Να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι η υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο, η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. Πώς? Ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από... σου λέει να αγαπάς Κύριο το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη. Εάν πεις ότι κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον, για το Θεό, με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να το πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάτε το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει, εν αυτό θα έρθουμε και θα ποιήσουμε μονή. Θα σε κάνει κατοικητήριό του, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν η σχέση σου με τον αδελφό σου περνάει μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο, έχεις μάθει ότι είναι πιστός, είναι ζωντανός και ότι θέλει με το Πνεύμα του το Άγιο να σε πληρώνει κάθε μέρα, να σε γεμίζει. Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου. Τι εμβολίζει το πνεύμα σου. Τι αλλάζει μέσα σου. Τι φεύγει από μέσα σου. Στην πράξη. Είσαι ξερός, δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου. Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα. Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριε μου, μου λείπεις. Σε θέλω. Έλα. Εσύ είσαι ότι πιο πολύτιμο έχω. Εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε. Θέλω το άγγιγμά σου. Θέλω να υπερχειλήσεις το ποτήριό μου. Έχω γευτεί, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή, ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός, θα έρθει η γλυκιά πνοή του Πνεύματός του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο, θα αλλάξει τη διάθεσή σου, θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι, αυτό που εκείνος έχει, θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε εκείνο. Το τυνίζει στα αυτιά σου. Το επαναλαμβάνει, το υπενθυμίζει. Γιατί, τι θέλει, θέλει να βάλει χώρισμα. Να σε σκανδαλίσει. Να τον βλέπεις και να τον κοιτάς με στραβά. Τι μου έκανες. Και έρχεται το άγγιγμα του Κυρίου. Και τι κάνει μες στην καρδιά σου. Ούτε καν ασχολείσαι. Βλέπεις το καλό. Βλέπεις το λίγο, αλλά το καλό εκεί εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα. Συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Δεν πειράζει. Τι γίνεται, αδερφοί. Παίρνει νίκες ο πιστός. Παίρνει νίκες. Ποιος? Το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος. Αλλά τι πήραμε? Νίκη! Αμήν! Και ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει? Χαίρεται. Σε αυτό το σώμα θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί? Γιατί? Όποιος έχει, θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό του. Και περισσότερο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι μπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουσι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απ' αρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι? Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους στο Β 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου, λέει, κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη. όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α 22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίες. Άρα τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. καθαρίζεται η ψυχή και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς. Αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να του δοθούμε, να του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα, κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια. Είμαστε, λέει, κοινωνή θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα? Ναι. Και η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια. Πρέσβης Χριστού. Επιστολή. Ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια. Είμαστε ο λαός σου. Είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές σου. Καθώς εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες του στα πόδια σου και να πληθεί με το αίμα σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέει. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να

0: Την Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια Σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία Σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική Σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστοι δούλοι Σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες. Και έχουμε ανάγκη τη χάρη Σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος, για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορές μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύουμε να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός του ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις Επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνην από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα που το είδε αυτό μέσα στο πνεύμα, ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με τον Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ζούμε μέσα στη σάρκα, ενώ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας λέει θα, περιμένετε, Κύριος είναι εκεί, θα πάτε, θα είναι θαυμάσια, ωραία, βγαίνουν από μέσα μας και σκέψεις που λένε πολλές φορές, εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Εντάξει, ο ουρανός, ίσως αργότερα, αλλά θέλω να μεγαλώσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω εγγόνια αν είσαι πιο μεγάλος, να σπουδάσω, να έχω επιτυχία, να απολαύσω αυτήν τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στο Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματά μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνο αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί, μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας από εδώ γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι «Παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα». Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει? Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως την Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας, μήτε εμέναν το δέσμιον του, αλλά συγκακοπάθησες το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωχτούν. Δεν είναι ωραία εδάφια αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφοί, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος? Που μπορούσε, έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε «Κύριε, μα αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, τα άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν νυφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο. Γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά? Και κυρίως γιατί διάλεξε αυτήν τη ζωή? Θυμάστε, ήταν ο διώχτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος. Όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί Η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικά υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Μα θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Μα εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2, 9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδειμονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι? Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Τον ερχομόν του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι. Και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο, το βάλεις στο κεφάλι. Τι να το κάνεις το στεφάνι? Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππησίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή, δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση, που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζουν, δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί, αλλά και παλιοί, δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πώς είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια γκάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η γκάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς όπως είμαστε εδώ σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί, το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τις σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε. Να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουκάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίστευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό, με συνδυασμό, και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο, το μυστικό, ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία, αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα σαν χριστιανοί αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα, όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοια μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε, το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Πώς χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος, πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, θα σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγής στο θέλημα του Κυρίου. «Μη συμμορφώνεστε», λέει, «με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί», γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε, «όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσεις τον αέρα θα... μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν, να βγουν. Φύγε σκέψη, φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, το λόγο του Θεού. Και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, είτε κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί αδερφοί, να το παραδεχθούμε, ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό, μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για τον Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν. Από τις αντιξόρτες ή τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε? Αφού ακούσω ότι ο τάδι πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή, ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό, τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2, αγαπητοί, Τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριον καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει, στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστόν τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριον Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς εν και λοιπά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να μετανοήσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα παθήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες, αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντων σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν τα κρεβάτια μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πώς ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού. Γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο και όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη. Όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας «Τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου». Και είπε «Αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου». Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός «Άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν την ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι?» Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Ποιο ήταν το λάθος του? Ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε για αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6:17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και λέει αποθησαύρισε, δηλαδή εργάσουμε τα υπάρχοντά σου με τέτοιον τρόπο, αποθησαύρισε τα, ώστε να έχεις ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε να τα βάλω στην τράπεζα, να τα στηβάξω για να έχω για το μέλλον. Ο Κύριος σου λέει είναι αλλιώς το καλό θεμέλιο, ώστε να κρατήσεις γερά την πραγματική ζωή. Γιατί αν πιστεύω πως υπάρχει ο ουρανός, τότε θα προσπαθήσω με ό,τι μέσα έχω να μαζέψω εκεί θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί θα είναι και η καρδιά μου. Θα είμαι γενναιόδωρος, θα υπηρετώ, θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το υστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απήθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος τώρα προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά, η απόλαυση της αμαρτίας, είναι πρόσχερα. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να θέλεις να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, αν πει κάποιος δεν με νοιάζει το μέλλον, εγώ θέλω εδώ να απολαύσω. Ωραία, απόλαυσε όσο θέλεις τη ζωή σου, απόλαυσε τη, θα τελειώσει. Θα γεράσεις και θα πεθάνεις. Κανείς δεν μένει, κανείς δεν έχει επιλογή να πει Εγώ δεν θέλω να μείνω με τον Θεό στον ουρανό, δεν με ενδιαφέρει, θα ζήσω εδώ στη γη αιώνια. Δεν μπορείς. Όλα αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν έχουμε και τόσο ανάγκη τον ουρανό, είναι αληθινά, αλλά είναι ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα, πρέπει να έρθεις στον Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου, να μην φοβάμαι, γιατί η ανταμοιβή του Χριστού είναι αληθινή και δεν χάνεται. Αν χρειαστεί να υποφέρουμε, μας περιμένει η δόξα. Επομένως, εάν βάλω το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και πιστέψω ότι πραγματικά είναι όλα αλήθειες, όλα τα ρήματα είναι εκεί για μένα. Παρακολουθώ με πιστότητα τις συναθρήσεις. Διαβάζω το λόγο, ακούω κηρύγματα, άγια μουσική, ύμνους. Θρέφω το μυαλό μου με αγνότητα. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι άγιες σκέψεις θα κυριαρχήσουν. Εκεί που αγωνιζόμουν και βγαίνουν και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό. Και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτίζεις, γιατί έχεις την νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό? Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάλητα, δεν μπορούν να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το ελαιός του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κυρία μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κυρία, στην ύφη σου, στα παιδιά σου, Κυρία μας, στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες, Κυρία μας. Εσύ πλήρωσες τα λίτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κυρία μας. Και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιώνια μαζί σου, Κυρία μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί, ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς να το ξέρουν, καθημερινά ζώντας σε όλο αυτό το οποίο καλούνταν να ζήσουνε, ζωγράφιζαν με τη ζωή τους όλη την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία επρόκειτο να έρθει από τότε που ξεκίνησε μέχρι και το τέλος της. Είναι εδώ γραμμένα όλα, αδερφοί. Είναι εδώ γραμμένα. Και διαβάζατε προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί σας έχω ξαναπεί ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος έχει γράψει, έχει κρύψει τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας, και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε, κανείς δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός. Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. Του Θεού ο αγρός, του Θεού οικοδομή. Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί τι κάνουμε? συνεργαζόμαστε, είμαστε λέει στο πρώτο, στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί του. Να συνεργαστείς μαζί του προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει, γιατί τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την εκκλησία του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει. Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας. Τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσε», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα, θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα στο λαό του Θεού είναι θέμα όλων των μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε μαζί με ποιον, με τον Κύριο, λέει, είμαστε του Θεού συνεργοί. Του Θεού. Και θέλω να γυρίσουμε στην Α' Βασιλέον, στο 8 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε λίγο τον τύπο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο Σολομώντας το ναό και είναι να γίνουν τα εγγένεια του ναού. Και λέει, τότε συνήθρισε ο βασιλιάς Σολομών προς εαυτόν στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεη Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ως της είναι ο 7ος μήν. Και ήλθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς στην κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και είχε αποτέλεσμα να έρθει Κρίση του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγαν οι ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ, διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα Χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της, άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο, έρχεται μέσα στη Σιλό, η σκηνή του μαρτυρίου. Είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Κιβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την Κιβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ και είναι μέσα εκεί Κιβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως το ίδιο θεμέλιο της πίστης και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η Κιβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα άλια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηστηρίου». Έξωθεν όμως δεν εφαίνονται και είναι εκεί έως τη σήμερα. Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την Κιβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τη σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι οι μοχλοί είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από την Κιβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? Τη σήκωναν και προχωρούσα. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και μένα να βλέπεις ότι συνεχώς αυτή τη γη είμαστε σε κίνηση και κάποια στιγμή στην κίνηση αυτή επάνω τι θα γίνει? Θα φύγουμε. Δεν είμαστε για να μείνουμε σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη επάνω είμαστε, λέει ο Λόγος Θεού, πάρικοι και παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι. Είμαστε εδώ προσωρινά. Μας δίνει ο Θεός χαρές να απολαύσουμε, αλλά είμαστε προσωρινοί, είμαστε πολύ προσωρινοί, αδερφοί. Πολύ προσωρινοί. Και θέλει ο Θεός να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή? Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
2: Μόνο
1: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε?
2: Στη
1: θάλασσα. Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βυθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει «Ανήρ της Μακεδόν». Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει «Έλα να μας βοηθήσεις». Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους, που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται οι άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια, σε όλα αυτά τα μέρη. Τι έγινε?
2: Εκκλησίες.
1: Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, ο Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει. Τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε. Πραγματικά ο Παύλος ήτανε, όπου γης και πατρίς, ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιλυρίας πάνω. Δηλαδή, πού πήγε? Στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Κήρυξε σε όλη την Ασία, πήγε μέσα στην Αλβανία, κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Κύπρο, πήγε όπου ο Κύριος τον έστειλε, ο Παύλος πήγε. Ο Παύλος τι είχε επάνω του? Μοχλούς. Μοχλούς. Και πήγαινε όπου ο Κύριος τον έστελνε. Και αν δείτε, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας, ο Κύριος σκόρπισε όλους τους Αποστόλους σε όλο το πρόσωπο της γης και άπλωσε την Εκκλησία του. Ξέρετε τι έκαναν? Μετέφεραν την Κιβωτό στους ώμους τους. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ, οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου εκείνος θέλει. Τώρα μας στέλνει εδώ. Μας στέλνει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά και όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και ως εξήλθαν οι ιερείς εκ του Αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, εκεί που ο Θεός ευαριστείται, και δεν αναφέρομαι μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα, αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαριστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά στον καθένα, τι κάνει εκεί που ευαριστείται? Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο, κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την Κιβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίο εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει ως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα υμνήσουμε, θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε, παραλληλισμός λέει. Ούτι πάντες ενέμενον. Πώς? Ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας. Ονομάζεται κατά μόνας προσευχή. Αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή. Πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχεται και να ζητάει τον Κύριο και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πρώτο, Πράξεις, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πρώτο, λέει και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες. Ήσαν άπαντες. Ωραία. Ήσαν άπαντες, μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευμα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανς ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφοί, και στην πρώτη Εκκλησία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού στην γενή, στις Πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την Εκκλησία. Δεν ήταν η Εκκλησία του Παύλου, ούτε η Εκκλησία του Κυφά, ούτε η Εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η Εκκλησία του Κυρίου, μία Εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας, όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11, λέει, και δεν ιδύναντο ιερείς να σταθώσει για να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε λάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εν γνώφο. Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπό του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο. Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή σε, όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να είναι, να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως, φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση, να κατοικήσει αιωνίως. Αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν. Πόσο ο λιγότερον οίκος ούτως τον οποίον οικοδόμησα. Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητης ναός, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναός. Δεν μπορεί. Λέει στις πράξεις το 7:48. Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει. Ισαΐας 66:1 λέει, ούτω λέει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα? Ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου? Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή, ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος. Πού λοιπόν θα επιβλέψω? Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει ο Σολομώντας, Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως. Η αιώνια κατοίκηση, αδελφοί, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί, όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε, αδερφοί, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες? Ε? Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε? Σεις είστε λίθοι ζώντες. Σεις είστε λίθοι ζώντες. Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως. Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο, Α' Βασιλέον 8:15, και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού. Βλέπετε, αρφή, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ε? Ποιο είναι το χέρι του?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία. Είσαι με». Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού, ο Κύριος πώς ενεργεί τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε εις εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε. Ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κηρύττου? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία? Βλέπετε πόσο ο Κύριος δουλεύει και πόσο ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρας εξήγαγω το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει, για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, πλη συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο Υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστη αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του πού είναι τώρα? Μέσα στην εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά, δηλαδή χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφοί. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό. Να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός. Για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροστα του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιον όλης της συναγωγής του Ισραήλ. Εξέτεινε τα χέρια του προς τον Αρνού και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λιθοσίασπης, ήταν όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ, μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Το είπε στο Δαβίδ, ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι. Εντάξει, δεν είχε πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιο όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα, καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς Εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μες στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελέους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει, Κύριε Ισικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από μας να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από μας τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λίθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παρεδόμαστε στο πνεύμα σου. Αγαπούμε το λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.